0: Να έναν άρχισε να τους τοποθετεί εκεί από τότε σχεδόν, από την αρχή.
1: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι που βρίσκονται στον Παράδεισο?
0: Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι που ήδη βρίσκονται στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Μα δεν θα πάνε εκεί μόνο μετά τη Δευτέρα Παρουσία?
0: Όχι μόνο, θα πάνε και τότε πολλοί. Αλλά ήδη έχουν πάει αρκετοί στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ποιοι είναι εκεί από τώρα? Έτσι μου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: Μην απορείς. Τους ξέρεις. Θα σου τους θυμίσω. Πρώτα-πρώτα, ευνόητο είναι ότι εκεί βρίσκεται ο βασιλεύς της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Θεός. Η Αγία Τριάς. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έπειτα, εκεί είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Αυτοί οι οποίοι αδιάκοπα υμνούν και δοξάζουν τον Θεό, αγιάζονται και τελειοποιούνται, εκτελώντας συνεχώς και αιωνίως το Πανάγιο θέλημά Του. Εκεί ζουν οι αρχάγγελοι και τα τάγματα των αγγέλων που ονομάζονται θρόνοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, τα πολυώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ και όλες οι ουράνιες δυνάμεις, όπως ωραία μας τα παρουσιάζει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία Του. Εκεί επίσης είναι και ο ληστής, ο Άγιος εκείνος ληστής, του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε. Αυτός ο ληστής που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστόν. Αυτός που πέθανε μαζί με τον Κύριο. Είπε στον Χριστόν, θυμάσαι, «Μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και ο Χριστός του απάντησε, «Αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Έπειτα, εκεί βρίσκεται και η Παναγία μας, η μητέρα του Κυρίου μας, το εκλεκτό αυτοδοχείο της Θείας Χάριτος. Πέθανε κάποτε και η Παναγία και τάφη, αλλά αμέσως την άρπαξε ο Κύριος και δια ορά του δυνάμεως τη μετέφερε στον ουρανό, στη βασιλεία του. Διότι δεν ήταν δυνατόν να αφήσει το Πανάγιον σώμα εκείνο, το οποίο κυοφόρησε τον Θεόν. Και αγιάστηκε με αυτή την κυοφορία. Δεν μπορούσε να μείνει το σώμα αυτό στον τάφο και να το φάνε τα σκουλίκια. Μετέστη λοιπόν η Παναγία μας από της γης εις τα άνω. Και όπως ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγει, η Παναγία δεν έφυγε για να πάει κάπου στη γη, αλλά αυτή που υπήρξε πραγματικός έμψυχος ουρανός μετεφέρθη στην ουράνια κατοικία. Αλλά και ο Άγιος Θεόδωτος γράφει, η Παναγία Παρθένος έγινε ενδοξότερη από τον Παράδεισο. Τα ίδια πιστεύει όλη η Ορθόδοξη Παράδοση. Η Παναγία μας λοιπόν ανήκει ήδη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν μετέστη μόνο η Παναγία. Μετέστησαν κι άλλοι. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και οι της Παλαιάς Διαθήκης προφήτες, ο Ηλίας και ο Ενόχ. Πού μετέστησαν? Μα πού αλλού? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τόπος για να πάνε τέτοιοι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού. Εκεί κοντά στο Θεό επίσης είναι και οι 12 Άγιοι Απόστολοι και μαθητές του Κυρίου. Αυτοί που δέχθηκαν την επίσκεψη και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήλθε το Άγιο Πνεύμα ξεχωριστά στον κάθε ένα. Έγιναν και αυτοί δοχεία της Θείας Χάριτος. Ο Κυρίος τους το είχε υποσχεθεί ότι θα πάνε στη Βασιλεία Του. Τους την είχε δώσει την υπόσχεσή Του ήδη πριν φύγει από τη ζωή αυτή λέγοντας, «Σεις είστε εκείνοι που μείνατε μαζί μου στις δοκιμασίες μου και όπως ο πατέρας μου μου διέθεσε βασιλεία, έτσι κι εγώ σας χαρίζω να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου, στη βασιλεία μου και θα καθίσετε πάνω σε 12 θρόνους να δικάζετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Βέβαια, τι τραπέζι είναι αυτό και τι φαγητά σερβίρονται σε αυτό, τα είπαμε ήδη σε προηγούμενη συζήτηση. Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι ήδη οι 12 Απόστολοι τρώνε και πίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών και απολαμβάνουν όλα τα πνευματικά αγαθά του Παραδείσου μέχρι να έρθει η ώρα να καθίσουν στους 12 θρόνους να δικάσουν. Ειδικά πρέπει να αναφέρω τον Απόστολο Πέτρο. Όχι διότι πιστεύω πως θα έχει κάποια ξεχωριστή εξουσία στον ουρανό, αλλά διότι το όνομά του το αναφέρει ο Κύριος σε μιαν υπόσχεση που την έδωσε μεν σε αυτό το όνομα, αλλά που αφορούσε σε όλους τους μαθητές. Σας θυμίζω, είναι η περίπτωση εκείνη που ο Πέτρος, σαν εκπρόσωπος και των 12 μαθητών, ομολόγησε την πίστη όλων ότι ο Χριστός είναι αληθινά ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τότε, όπως θυμάστε, ο Χριστός του είπε, «Θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών», εννοώντας ότι κλειδούχοι θα είναι όλοι αυτοί που εκπροσωπείς σε αυτή την ομολογία. Αυτό φαίνεται καθαρά από όλα τα υπόλοιπα κείμενα, που δεν είναι βέβαια της παρούσης να τα αναφέρω. Είναι λοιπόν οι 12 Απόστολοι στη Βασιλεία αυτή τη στιγμή, και μάλιστα σαν κλειδούχοι της. Ακόμη, εκεί είναι αυτή τη στιγμή και οι Άγιοι Πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και όλοι οι προφήτες. Τούτο το συμπεραίνουμε από τα λόγια του Χριστού, που λέγει στους Εβραίους ότι θα κλαίνε όταν θα τους διώξει μακριά του. Και όταν θα ειδείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού, ενώ εσάς θα σας βγάλουν έξω. Μαζί με όλους αυτούς, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, είναι και οι προπάτορες, ο Αδάμ και η Εύα, και οι λοιποί Άγιοι και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης που δέχθηκαν τον Χριστόν και τον πίστεψαν όταν εκείνος πήγε αμέσως μετά το θάνατό του στον Άδη και κήρυξε μετάνοια στους κατοίκους του. Όλοι αυτοί που πίστεψαν και μετάνιωσαν πήγαν στον Παράδεισο. Στις βυζαντινές εικόνες η Ανάσταση του Χριστού δεν ζωγραφίζεται. Κανένας κλασικός βυζαντινός αγιογράφος δεν την παρέστησε στις αγιογραφίες του. Όλοι όμως αγιογραφούν την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την Ανάσταση του Αδάμ και της Εύας. Παρουσιάζουν τον Χριστό να κρατάει από το δεξί χέρι τον Αδάμ και από το αριστερό την Εύα και να τους τραβάει με δύναμη και να τους βγάζει ορμητικά από τους τάφους τους. Δεξιά και αριστερά η εικόνα παρουσιάζει τους Αγίους και τους δικαίους, προφήτες, βασιλείς, κριτές κλπ. Της Παλαιάς Διαθήκης. Και όλα αυτά είναι σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη ότι όλοι αυτοί πήγαν στον Παράδεισο μαζί με τον Αναστημένο Χριστό μας.
1: Ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει τόσος κόσμος ήδη τώρα στον Παράδεισο και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συμβαίνει και με πολλούς ακροατές μας. Αλλά το ερώτημα συνεχίζει να υπάρχει. Ποιοι από τους υπόλοιπους ανθρώπους θα πάνε στον Παράδεισο? Και πιστεύω ότι και οι ακροατές μας περιμένουν να ακούσουν αν θα πάνε στον Παράδεισο ή όχι. Πριν όμως μας πείτε την απάντηση, ας ακούσουμε λίγη μουσική, λίγη βέβαια γιατί περιμένουμε με αδειμονία την απάντησή σας.

0: Και συνεχίζουμε τις ερωτήσεις προς τον πατέρα Σπυρίδωνα. Λοιπόν, γέροντα, ποιοι από εμάς θα πάμε στον παράδεισο?
1: Ποιοι από εμάς θα πάμε στον παράδεισο? Πριν πούμε ποιοι, ας δούμε αν θα πάνε πολλοί ή λίγοι. Ο Χριστός λέγει ότι θα πάνε πολλοί. Άκουσε τα λόγια του. Λέει, σας λέγω ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολή και τη Δύση και από Βορρά και Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Το ότι θα είναι πολλοί λοιπόν οι κάτοικοι του ουρανού το λέγει ο ίδιος ο Χριστός μας. Το λέγει και η Αποκάλυψη στο 7ο κεφάλαιο και λέγει ότι θα υπάρχει λαός πολλής, τον οποίο κανείς δεν θα μπορεί να μετρήσει. Από κάθε έθνος και από όλες τις φυλές και τους λαούς και τις γλώσσες της γης. Και θα το βρείτε, αν θέλετε, στο 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 9-10.
0: Θα είμαστε όμως άραγε και εμείς ανάμεσα σε αυτούς?
1: Αγαπητέ μου, αυτό θα το δούμε. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν όλοι αυτοί τους οποίους ονομάζει ο Χριστός εκλεκτούς του. Είναι οι εκλεκτοί του Χριστού. Οι διαλεγμένοι δηλαδή. Είναι οι προτιμόμενοι. Γι' αυτούς λέγει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός πάνω στα σύννεφα του ουρανού με πολύ δύναμη και δόξα στη δευτέρα παρουσία του, λέγει, θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και από το ένα άκρο της γης ως το άλλο άκρο του ουρανού. Αυτοί οι εκλεκτοί θα είναι πολλοί, θα είναι πάρα πολλοί, θα είναι οι πολλοί που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά παρόλο που θα είναι πολλοί, όμως δεν θα είναι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που υπήρξαν επάνω στη γη από καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα. Επάνω στη γη υπήρξαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι από την εποχή του Αδάμ και της Εύας μέχρι σήμερα. Αυτοί όλοι είναι πάρα πολλοί. Αλλά από αυτούς θα πάνε λίγοι στον παράδεισο. Οι εκλεκτοί. Ο Θεός βέβαια θέλει να πάνε όλοι οι άνθρωποι στον παράδεισο και τους κάλεσε να πάνε, αλλά δεν θέλησαν όλοι. Γι' αυτό και δεν αξίζουν όλοι. Γι' αυτό θα διαλέξει τους εκλεκτούς. Τους εκλεκτούς ους εξελέξατο, όπως λέει ο Κύριος. Αυτοί όμως θα είναι λίγοι μπροστά στα 3 εκατομμύρια των κλητών που τους προσκάλεσε ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, διότι πολλοί είναι οι κλητοί, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε, γέροντα. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί?
1: Αγαπητέ μου, θα προσπαθήσω να σου παρουσιάσω ποιοι είναι οι εκλεκτοί, αυτοί οι εκλεκτοί του Χριστού, με βάση τα όσα λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Πρώτα απ' όλα, στη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν οι εκλεκτοί που λέγονται μετανιωμένοι. Αυτοί που αναγνώρισαν την αμαρτωλότητά τους. Που παραδέχθηκαν ότι αμάρτησαν ως προς τον Θεό. Αυτοί που αποκήρυξαν τον αμαρτωλό εαυτό τους και το αμαρτωλό παρελθόν τους. Αυτοί που ζήτησαν ταπεινά συγχώρηση από τον Θεό. Αυτοί που λυπήθηκαν διότι παρέδισαν το θέλημα του Θεού και η λύπη τους κατέληξε σε μετάνοια. Αυτοί θα σωθούν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν λυπηθεί για κάποιες αμαρτίες τους. Τους λέγει, τώρα χαίρω, όχι διότι λυπηθήκατε, αλλά διότι η λύπη σας κατέληξε σε μετάνοια. Λυπηθήκατε όπως θέλει ο Θεός, ώστε έτσι δεν ζημιωθήκατε σε τίποτα.

0: Και οι δύο, όπως βλέπεις, έλεγαν πρώτα το μετανοείτε και έπειτα ανήγγυλαν τον ερχομό της βασιλείας. Διότι η μετάνοια είναι προϋπόθεσης του ερχομού της βασιλείας. Αν δεν μετανοήσουμε, δεν θα μπούμε στη βασιλεία, δεν θα μπει η βασιλεία μέσα μας. Αντίθετα, αν μετανοήσουμε, είναι σίγουρο ότι θα μπούμε στη βασιλεία, όπως μπήκε πρώτος ο μεγάλος εκείνος αμαρτωλός, ο κλέφτης, ο άρπαγας, ο άδικος, ο σκληρός, ο άγριος, ο φωνιάς, ο αιματοβαμμένος ληστής. Εκείνος που συσταυρώθηκε με τον Χριστό στον Γολγοθά. Θυμάστε τη μετανοιά του. Λέγει προς τον άλλο ληστή που ήταν στα αριστερά του Χριστού και βλασιμούσε τον Κύριο. Του λέγει, δεν φοβάσαι ούτε τον Θεόν, αφού και εσύ βρίσκεσαι στην ίδια καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι απολαμβάνουμε άξια εκείνον που κάναμε, ενώ αυτός δεν έκανε κανένα κακό. Και γυρίζοντας λέει στον Ιησού, μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και ο Ιησούς του είπε, όπως θυμάστε, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και ο ληστής, ο Άγιος αυτός πρώην ληστής, ο Άγιος κατάδικος, μπήκε πρώτος στη βασιλεία των ουρανών. Τον ακολούθησαν αργότερα πολύ πολύ παρόμοια αμαρτωλοί και κατάδικοι, διότι όλοι αυτοί μετάνιωσαν. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμβουλεύει τον καθένα μας λέγοντας, ας είναι για σένα παράδειγμα μετανοίας και τύπος και υπογραμμός και όρος οι προηγούμενοι Άγιοι κατάδικοι, για να λάμψει μπροστά σου ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, που θα σου τη χαρίσει η καλοφροντισμένη μετάνοιά σου. Αλλά δεν τα λέγει αυτά μόνο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ολόκληρη η αγιοπατηρική μας διδασκαλία λέγει ότι οι μετανιωμένοι θα μπουν σίγουρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Χαρείτε λοιπόν όλοι οι μετανιωμένοι της γης, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Πολύ ενθαρρυντικό αυτό που λέτε τώρα, Γέροντα. Νομίζω ότι μάλλον θα είμαι ανάμεσα σε αυτούς που θα πάνε στον Παράδεισο. Και ελπίζω το ίδιο ισχύει και για τους ακροατές μας.
0: Μα βέβαια. Αν μετανοείς για τις αμαρτίες σου, και όποιος μετανοεί για τις αμαρτίες του και ζητάει τη συγχώρηση από τον Χριστόν, όπως βέβαια το καθορίζει αυτός και η Ορθοδοξία με το μυστήριο της εξομολογήσεως, τότε σίγουρα θα ανήκεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ας προχωρήσω στις απαντήσεις. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε και κάποιοι άλλοι. Οι βαφτισμένοι. Θυμάστε όλους εκείνους που άκουγαν το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού που έλεγε «Μετανοείτε διότι απλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Τι έκαναν? Μετανοούσαν και βαπτίζοντος τον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη, και γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης λέγεται βαπτιστής. Το βάπτισμα είναι η αιτία της εισόδου μας στην επίγεια Βασιλεία του Θεού που είναι η Εκκλησία. Καθένας που θέλει να βρεθεί στη Βασιλεία βαπτίζεται και έτσι θα σωθεί. Αυτόν τον τρόπο σωτηρίας υπέδειξε ο Κύριος σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Λέγει ο ίδιος, αυτός που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί, αυτός θα σωθεί. Να γιατί οι γονείς σπέβδουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να τους εξασφαλίσουν τη σωτηρία και τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νανζιαζινός λέγει, το βάπτισμα είναι το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών. Λοιπόν, όσοι είναι βαπτισμένοι ας χαρούν καθώς ακούν τα λόγια αυτά. Όσοι είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί να χαίρονται αδιάκοπα, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Και αυτό το έχω, δόξα τω Θεώ. Και οπωσδήποτε και όλοι οι ακροατές μας. Καλά πάμε μέχρι εδώ. Άλλο.
0: Θα πω και άλλα. Ήδη είπαμε προηγουμένως ότι θα σωθεί όποιος πιστεύει. Το λέγει ο Χριστός. Αυτός που θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί, αυτός θα σωθεί. Επομένως, θα σωθούν όλοι οι πιστοί.

0: Αυτοί που πίστευσαν στον Θεό και όχι στα είδωλα. Αυτοί που πίστευσαν στον Θεό και όχι στην ύλη. Αυτοί που πίστεψαν στον Θεό και όχι στο διάβολο, στον κόσμο, στο εγώ τους. Οι διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις του Κυρίου πάνω σε αυτό που λέμε τώρα είναι πολλές και κατηγορηματικές. Λέγει: αλήθεια σας λέγω ότι εκείνος που πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε έχει ζωή αιώνιον. Εδώ έχουμε μια υπόσχεση. Η υπόσχεση αυτή αφορά σε αυτούς που πιστεύουν στον Θεόν Πατέρα που έστειλε τον Υιό του στη γη. Αλλού όμως λέγει: αυτός που πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Εδώ πάλι έχουμε μια άλλη υπόσχεση. Η υπόσχεση αυτή αφορά σε αυτούς που πιστεύουν στον Υιό του Θεού και Θεό. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη υπόσχεση. Μια υπόσχεση που μιλάει για την πίστη προς το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή την υπόσχεση τη δίδει η Αγία Γραφή λέγοντας για εκείνον που θα εμπιστευτεί τη ζωή του στο Άγιο Πνεύμα ότι θα θερήσει από το Πνεύμα αιώνια ζωή. Βλέπεις λοιπόν ότι οι διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις της Ορθοδοξίας είναι κατηγορηματικές. Αυτή την πίστη βέβαια για την οποία μίλησα δεν θα πρέπει να την εννοήσουμε μόνο σαν κάτι θεωρητικό αλλά και σαν κάτι πρακτικό, δεδομένου ότι η ύπαρξη της πίστεως αποδεικνύεται από την ύπαρξη αντιστοίχων καλών έργων. Διότι λέγει η Γραφή: δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Με αυτή την πίστη, μας βεβαιώνει ο Άγιος Κλήμης ο Ρώμης, θα αποκτήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Παρομοίως και ο Άγιος Αντίοχος λέγει ότι η Βασιλεία των Ουρανών αποκτιέται με τη δύναμη της πίστεως που αποδεικνύεται όμως από έργα πίστεως. Και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέγει: διότι και με τα δύο αυτά, δηλαδή την πίστη και τα έργα, κατασκευάζεται μέσα μας από τον Χριστό το κλειδί για τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, στη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν και όσοι πιστεύουν, αλλά που ταυτοχρόνως αγωνίζονται να πράττουν αυτά που πιστεύουν, αυτά που θέλει ο Θεός. Θα μπει, λέγει ο Κύριος, θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του Επουράνιου.
1: Τι λέτε γέροντα, είναι δύσκολο να το έχουμε αυτό όλοι οι χριστιανοί που σας ακούμε? Δηλαδή και να πιστεύουμε στο Θεό και να αγωνιζόμαστε να πράττουμε το θέλημά του.
0: Αγαπητέ μου, μόνο για τον εαυτό του μπορεί να μιλάει κανείς. Το ευχόμεθα να το έχουν, όπως ευχόμεθα να έχουν και όλα τα όσα θα πούμε στη συνέχεια.
1: Να διακόψουμε όμως πρώτα για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Πέστε μας, γέροντα, κι άλλους, οι οποίοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Βεβαίως. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε οι ταπεινοί. Ο Κύριος δείχνει μεγάλη συμπάθεια και προτίμηση στους ταπεινούς. Και τούτο διότι ήταν και αυτός ταπεινός, όπως αυτό περιγράφεται λέγοντας «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Έτσι εξηγείται γιατί λέγει ότι ο Θεός στους ταπεινούς δίδει τη χάρη του. Να λοιπόν, γιατί πάλι ο ίδιος λέγει ότι όποιος θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι ξεκαθαρίζει πλήρως την υπόσχεσή του ότι στη Βασιλεία του θα μπουν οι ταπεινοί. Και δεν είναι καθόλου άσχετη η άλλη υπόσχεσή του, με την οποία είπε ότι ο καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Προσέξτε, θα υψωθεί, είπε. Πού θα υψωθεί? Μα πού αλλού? Στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου δείχνει ο Κύριος την ιδιαίτερη προτίμησή του στον ταπεινό, έστω και πολύ αμαρτωλό τελώνει, και μας αποκαλύπτει ότι αυτός δικαιώθηκε. Τι σημαίνει δικαιώθηκε? Σημαίνει ότι αυτός εξασφάλισε τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι λοιπόν όσοι είστε ταπεινοί και με ακούτε, χαρείτε, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.

0: Και συνεχίζουμε ακούγοντας τις απαντήσεις που δίδει ο σεβαστός μας γέροντας πατήρ Σπυρίδων, ηγούμενος και ιεροκήρυξ πάνω στο ερώτημα «Ποιοι θα πάνε στον Παράδεισο». Συνεχίστε σας παρακαλούμε γέροντα.
1: Μάλιστα. Όποιοι απέκτησαν αγάπη θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι αυτοί που απέκτησαν αγάπη ήδη έμοιασαν με τον Θεό, ο οποίος όχι μόνον έχει αποκτήσει αγάπη, αλλά είναι αγάπη. Είναι ολόκληρος αγάπη. Όπως ωραία λέγει η Γραφή, ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη δεν πρόκειται ποτέ να καταργηθεί και θα υπάρχει για πάντοτε. Αυτό είναι μια κατηγορηματική διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής. Θα τη βρούμε στο 13ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Η αγάπη λοιπόν δεν θα καταργηθεί ποτέ και θα υπάρχει για πάντοτε. Και επομένως θα υπάρχει για πάντοτε και όποιος έχει την αγάπη. Θα υπάρχει αιώνια. Όποιος αγαπάει το Θεό θα ζήσει για πάντα κοντά στον Θεό. Λέγει ο Κύριος, όποιος με αγαπάει θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου και θα έλθουμε σε Αυτόν να κατοικήσουμε μαζί Του. Επίσης, όποιος αγαπάει τη δευτέρα εμφάνιση και παρουσία του Χριστού θα πάρει εκείνη την ημέρα το στεφάνι της δικαιοσύνης από τον ίδιο τον Κύριο. Αυτά τα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Επίσης, όποιος αγαπάει τον Κύριο έχει την υπόσχεση του ιδίου του Κυρίου ότι θα πάρει το στεφάνι της αιώνιας ζωής. Αυτό το διαβάζουμε στην Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου μέσα στην Αγία Γραφή. Ακόμη, όποιος αγαπάει τον Κύριο έχει την υπόσχεση του Θεού ότι θα γίνει κληρονόμος της Βασιλείας Του. Και αυτό το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή στην Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Αλλά η αγάπη για τον Κύριο συνεπάγεται αγάπη και προς τον αδελφό συνάνθρωπο. Είναι αδύνατον να υπάρξει μόνη της η αγάπη προς τον Θεό. Διότι όπως ωραία λέει η Γραφή, αν κανείς πει αγαπώ το Θεό αλλά μισεί τους αδελφούς του, αυτός είναι ψεύτης. Διότι εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον έχει δει, πώς είναι δυνατόν να αγαπάει το Θεό τον οποίον δεν έχει δει? Όποιος αγαπάει το Θεό να αγαπάει και τον αδελφό του. Αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας. Να λοιπόν γιατί ο Άγιος Κλήμης ο Ρώμης λέγει ότι μόνον αν αγαπάμε αλλήλους θα πάμε όλοι στη Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη όσων αγαπούν θα γίνει το εισιτήριό τους και η αιτία για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η αγάπη τους προετοιμάζει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι όπως ωραία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, η Βασιλεία των Ουρανών ετοιμάζεται δια της αγάπης. Επομένως, όσοι αγαπάτε, χαρείτε, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ας ευχηθούμε γέροντα όλοι μας να αποκτήσουμε την αγάπη του Χριστού που σίγουρα θα μας βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που βασιλεύει η αγάπη. Τι άλλο έχετε να μας πείτε?
1: Έχω να σας πω ότι σίγουρα στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε οι μάρτυρες. Το δήλωσε κατηγορηματικά ο Κύριος στους μακαρισμούς του, καθώς λέγει «Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώχθηκαν για χάρη της ενάρετης ζωής, διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική τους». Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε μάρτυρες εννοούμε δύο είδη ηρώων και αγίων της Εκκλησίας μας. Εννοούμε πρώτον εκείνους οι οποίοι καταδικάστηκαν σε βασανιστήρια και σε θάνατο από κάποιους ειδωλολάτρες ή κάποιους αλόθρησκους ή κάποιους άθεους. Και αυτοί βέβαια με τα βασανιστήρια επέθαναν και παρέδωσαν την ψυχή τους στον Κύριο. Αλλά μάρτυρες εννοούμε και κάποιους άλλους. Εννοούμε και εκείνους που καταδιώχθηκαν και καταδιώκονται μέχρι και σήμερα με κάθε είδους διωγμό. και υφίστανται κάθε υλική ή πνευματική ζημιά, στενοχώρια και θλίψη. Είναι αυτοί προς τους οποίους λέγει ο Κύριος: «Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν και θα πούνε εναντίον σας κάθε κακό λόγο, λέγοντας ψέματα. Να χαίρετε τότε και να αγάλεστε, διότι ο μισθός σας θα είναι μεγάλος στους ουρανούς». Όλοι λοιπόν, και οι πρώτοι και οι δεύτεροι, είναι οι εξαγοραζόμενοι την αιώνια ζωή δια του μαρτυρίου, όπως διαβάζουμε στο μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου. Όλοι, και εκείνοι που βασανίστηκαν σωματικά και εκείνοι οι οποίοι υφίστανται κάθε υλική ή πνευματική ζημιά για χάρη του Κυρίου, είναι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αυτοί που κάνουν τον αραβόνα τους με τη βασιλεία των ουρανών δια του μαρτυρίου. Όλοι, και εκείνοι που υποφέρουν από βασανιστήρια και εκείνοι που υποφέρουν από ύβρις και ειρωνίες και συκοφαντίες, είναι μάρτυρες και βαδίζουν με το μαρτύριό τους, σύμφωνα με τον Άγιο Ιουστίνο, την οδό και την πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Το μαρτύριο είναι, σύμφωνα με τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, ο τοκετός, η γέννηση δηλαδή, του μάρτυρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και η ημέρα του μαρτυρίου ονομαζόταν πάντα γενέθλιος ημέρα του μάρτυρος, όπως διαβάζουμε ήδη στο μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, διότι εκείνη την ημέρα γεννήθηκε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Ορθόδοξη πίστη μας παραδέχεται ότι οι μάρτυρες θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού, έστω και αν είναι αβάπτιστοι ακόμη. Ναι, διότι λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι αν κάποιος δεν βαπτιστεί δεν θα σωθεί, πλην μόνον των μαρτύρων, οι οποίοι και χωρίς να βαπτιστούν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι μάρτυρες θα σωθούν, οι μάρτυρες θα βρεθούν κοντά στο Θεό για πάντα. Οι καταδιωγμένοι, οι υβρισμένοι, οι βασανισμένοι με ψυχικά ή σωματικά μαρτύρια. Αν όσοι με ακούν είναι μάρτυρες ή θα γίνουν κάποτε μάρτυρες, ας χαρούν, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ίσως κάποτε κληθούμε να γίνουμε μάρτυρες, αλλά ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να υποφέρουν αυτή τη στιγμή, για χάρη του Χριστού και της πίστεώς μας. Συνεχίστε όμως, Γέροντα Σπυριδών, τις απαντήσεις σας πάνω στο ποιοι θα πάνε στον Παράδεισο. Ποιοι άλλοι εκτός από αυτούς που αναφέρατε?
1: Είναι και κάποιοι άλλοι. Είναι οι μοναχοί. Και οι μοναχοί θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί οι μοναχοί που εγκατέλειψαν τα πάντα αφιερώνοντας τη ζωή τους στον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος τους υπόσχεται λέγοντας: «Αλήθεια σας λέγω, δεν υπάρχει κανένας που άφησε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια εξαιτίας εμού και του Ευαγγελίου, που δεν θα λάβει 100 φορές περισσότερα τώρα στον κόσμο αυτό σπίτια και αδελφούς και αδελφές και μητέρες και παιδιά και χωράφια, ακόμα και μέσα σε διωγμούς, αλλά και στο μέλλοντα κόσμο αιώνια ζωή». Το κομμάτι αυτό είναι από τους λόγους του Κυρίου και το αναφέρει, όπως το παρουσίασα σε μετάφραση, ο Άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στον 29 και 30 στίχο. Οι μοναχοί είναι αυτοί που διάλεξαν τη στενή πύλη και τον δρόμο των θλίψεων, που όπως λέει ο Κύριος, σίγουρα οδηγούν στην αιώνια ζωή. Οι μοναχοί είναι αυτοί που βιάζουν τον εαυτό τους με ασκήσεις και ταλαιπωρίες, νηστείες και αγρυπνίες, εργασία και κόπο, μελέτη και προσευχή, και γίνονται οι βιαστέ, για τους οποίους λέγει ο Κύριος ότι οι βιαστέ αρπάζουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι μοναχοί είναι αυτοί που εφαρμόζουν την υπόδειξη του Κυρίου να ζητούν πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Ο μοναχός, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο μοναχός προσκολάται στο Θεό και δέχεται μέσα του τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο μοναχός, λέγει επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανεβαίνει τις ουράνιες σκάλες και το δρόμο της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι η ησυχία και η απάθεια. Των μοναχών λοιπόν η Βασιλεία, δική τους η αιώνια ζωή, δικός τους ο ουρανός και ο παράδεισος. Και επομένως, αν με ακούν αυτή τη στιγμή μοναχοί και μοναχές, χαρείτε μοναχοί και μοναχές όλης της γης, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης, στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε και τα πρόβατα του Χριστού. Ο Κύριος λέγει, «Τα δικά μου τα πρόβατα ακούνε τη φωνή μου, και εγώ τα ξέρω, και αυτά με ακολουθούν. Τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ. Κανείς ποτέ δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος μου τα έχει δώσει, είναι μεγαλύτερος από όλους, και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα». Όποιος λοιπόν είναι πρόβατο του Χριστού θα έχει αιώνια ζωή. Όποιος ανήκει στο κοπάδι του Χριστού θα μπει στη Βασιλεία του Χριστού. Όποιος έχει βοσκό το Χριστό θα αποκτήσει τον Παράδεισο. Το θέμα είναι να ερευνήσουμε αν πράγματι είμαστε πρόβατα του Χριστού, αν ανήκουμε στο κοπάδι του και αν έχουμε αυτόν μοναδικό βοσκό και αρχηγό μας. Διότι υπάρχει φόβος να ανήκουμε σε κάποιους άλλους αρχηγούς, σε κάποιες άλλες κλίκες και φατρίες, και να είμαστε όργανα και οπαδοί κοσμικών και αμαρτωλών ανθρώπων. Εκείνοι δεν έχουν αιώνια ζωή να δώσουν στα πρόβατά τους, ούτε παράδεισο, ούτε βασιλεία ουρανών. Στα χέρια του καλού βοσκού μας είμαστε, αγαπητέ μου, για πάντα ασφαλισμένοι. Όποιοι λοιπόν αισθάνεστε ότι είστε πρόβατα του Χριστού, χαρείτε, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, Γέροντα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά να διακόψουμε και να ακούσουμε λίγο μουσική.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν τις ερωτήσεις μας προς τον Γέροντα. Πάτερ Σπυρίδων, ποιοι άλλοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Θα σου διηγηθώ κάτι και από αυτό ελπίζω ότι θα καταλάβεις ποιοι άλλοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποτε, οι μαθητές του Κυρίου ήλθαν και τον ρώτησαν: «Ποιος άραγε θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών?» Τότε ο Κύριος, αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έβαλε ανάμεσά τους και είπε: «Αλήθεια σας λέγω ότι αν δεν γυρίσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν τούτο το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών». Κατάλαβες λοιπόν τώρα, ποιοι θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών?
0: Φυσικά, από ό,τι είπατε εσείς, από ό,τι μάλλον λέει ο Χριστός, τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Το κομμάτι αυτό που άκουσες, η διήγηση αυτή, είναι ένα κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να λοιπόν, ποιοι θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών? Τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Αγόρια και κορίτσια. Και πάσης ηλικίας παιδιά. Τα παιδιά, αγαπητέ μου, έχουν αρετές τις οποίες ο Θεός τις εκτιμά και τις αγαπά πάρα πολύ. Τα παιδιά έχουν υπακοή. Τα παιδιά έχουν υποταγή. Τα παιδιά έχουν μαθητεία. Τα παιδιά έχουν εμπιστοσύνη. Τα παιδιά έχουν ταπείνωση. Τα παιδιά έχουν εξάρτηση από τους γονείς. Έχουν πίστη, έχουν αγάπη, έχουν σεβασμό, έχουν απλότητα, έχουν αθωότητα. Έχουν πολύ καρδιά και όχι πολύ μυαλό. Πολύ λογική δηλαδή. Έχουν αμεριμνησία, έχουν ελπίδα, έχουν χαρά, έχουν παιχνίδι. Δεν κρατάνε κακία. Είναι απονήρευτα τα παιδιά. Είναι εύπλαστα τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν και άλλα πολλά καλά που δεν πρόλαβε ο κόσμος και ο διάβολος να τους τα πάρει. Ούτε ο εγωισμός και η πονηρία να τα δηλητηριάσει. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει ότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών. Και όχι μόνο δική τους, αλλά και όλων εκείνων που μοιάζουν με τα παιδιά. Θα σου διαβάσω πάλι ένα κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σε μετάφραση βέβαια. Λέγει: «Κάποια ημέρα του έφεραν μερικά παιδιά οι γονείς τους για να ακουμπήσει τα χέρια του επάνω τους και να προσευχηθεί. Οι μαθητές του τους μάλωσαν. Τότε ο Χριστός τους είπε: «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έλθουν σε μένα, διότι σε τέτοιους ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών». Και αφού ακούμπησε τα χέρια του επάνω τους, τα ευλόγησε. Και κάποτε άλλοτε είπε στους μαθητάς του: «Αλήθεια σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθεί την Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν». Δεν είναι νομίζω τολμηρό να ονομάσουμε, μετά από αυτά βέβαια που ακούσαμε, την Βασιλεία των Ουρανών Βασιλεία των παιδιών. Έτσι τη θέλει ο Κύριος τη Βασιλεία του. Βασίλειο παιδιών. Γιατί άραγε όμως? Ας ακούσουμε τι λέγει από αυτού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Διότι», λέγει, «η ψυχή του παιδιού είναι καθαρή από όλα τα αμαρτωλά πάθη. Δεν κρατάει μνήση κακία σε εκείνους που το λύπησαν, αλλά τους πλησιάζει πάλι σαν φίλους. Και όσο ξύλο κι αν φάει από τη μητέρα του, πάλι αυτήν αναζητά και από όλους αυτήν προτιμάει. Και αν ακόμα του δείξεις τη βασίλισσα με το στέμα της, δε θα την προτιμήσει από τη μάνα του, έστω κι αν αυτή είναι ντυμένη με κουρέλια. Διότι ακόμα», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «δεν ξεχωρίζει τους άλλους σε φίλους ή σε ξένους, ανάλογα με τη φτώχεια τους ή τον πλούτο τους, αλλά ξέρει να τους γνωρίζει από τη φιλία τους. Και συνεχίζει ο Άγιος: «Το μωρό παιδί, πέρα από τα αναγκαία για τη ζωή του, δεν επιδιώκει τίποτε άλλο, αλλά μόλις χορτάσει από το θύλασμα του στήθους της μάνας, αφήνει το μαστό. Το παιδί δεν λυπάται για εκείνα που λυπόμαστε εμείς, όπως παραδείγματος χάριν για τα χρήματα και για τα παρόμοια. Δε χαίρει πάλι για εκείνα που χαιρόμαστε εμείς, τα φθαρτά και τα εφήμερα, και δεν λυγίζει μπροστά στα σωματικά κάλλη. Το παιδί», λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, «είναι καθαρό από φθόνο και έχει τη μεγαλύτερη των αρετών, την αφέλεια και την ταπείνωση». Τι ωραία που τα περιγράφει ο Άγιος. Να είμαστε λοιπόν σαν τα παιδιά για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά, μας διευκρινίζει ο Θεός, να μην έχουμε τα κακά που έχουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν έχουν μόνον καλά και αρετές, έχουν και κακά. Και αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Όπως παραδείγματος χάρη, να μην είμαστε ανόητοι στο μυαλό, όπως πολλές φορές είναι τα παιδιά. Και αυτό μας το διδάσκει η Αγία Γραφή στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 14, στίχος 20, και λέει: «Να μην είμαστε ανόητοι στο μυαλό». Επίσης, τα παιδιά έχουν πολλές φορές υπερβολική αφέλεια και εξαπατούνται από τους άλλους που καταλαβαίνουν περισσότερα ή είναι πιο πονηροί. Και στην προς Εφεσίους επιστολή το Πνεύμα του Θεού μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να μας εξαπατούν οι άλλοι εύκολα, διδάσκοντάς μας τις ανόητες διδασκαλίες τους. Επίσης, τα παιδιά πολλές φορές σπαταλούν το χρόνο τους. Ούτε αυτό το θέλει ο Θεός, διότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας λέγει να μην είμαστε σαν τα παιδιά που σπαταλούν τις ώρες τους παίζοντας στις πλατείες και στις αγορές. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει να είμαστε σαν τα παιδιά που ποθούν το άδωλο πνευματικό γάλα για να μεγαλώσουμε με αυτό και να φτάσουμε στη σωτηρία. Αυτό θα το βρούμε στην 1η καθολική επιστολή του Αγίου Πέτρου, στο 2ο κεφάλαιο, στίχος 1-2. Επίσης, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 25, διαβάζουμε: «Να είμαστε σαν τα παιδιά που αφήνουν όλη τη μέρημνα στα χέρια του πατέρα τους». Ακόμη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, διαβάζουμε: «Να είμαστε σαν τα παιδιά ταπεινοί». Και ακόμα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, διαβάζουμε απλώς: «Να είμαστε σαν τα παιδιά». Δηλαδή, σαν γνήσια παιδιά. Αυτό αρκεί για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Χαρείτε λοιπόν, παιδιά, παντός φίλου και πάσης ηλικίας που με ακούτε, διότι δική σας είναι η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Γέροντα, μετά από όλα αυτά που μας είπατε με τα παιδιά, τι λέτε να ακούσουμε και κάποιο σχετικό μουσικό κομμάτι?
1: Βεβαίως.
0: Τότε λοιπόν ακούμε το τραγούδι των παιδιών.

Ο γέροντας έχει να μας δώσει κι άλλες απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιοι θα πάνε στον Παράδεισο?». Όμως, επειδή ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε, γι' αυτό θα διακόψουμε για απόψε και θα συνεχίσει στην άλλη εκπομπή. Γέροντα, σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Μας δώσατε σήμερα μεγάλη ανακούφιση και χαρά, διότι διαπιστώσαμε ότι δεν είναι αδύνατο να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα περιμένουμε με αγωνία στην άλλη εκπομπή την συνέχεια των απαντήσεών σας. Ως τότε, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας τους ευχηθούμε να πάνε όλοι στον Παράδεισο. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε. Ο Χριστός μαζί σας.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αμαρτωλούς και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αμαρτία? Αυτή είναι η έρευνα την οποία επιχειρούμε στην σειρά αυτή των εκπομπών μας που την ονομάζουμε «Υπέρ των αμαρτωλών», πάντα μέσα από την Αγία και Ορθόδοξη παράδοσή μας και τα γραπτά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας.

Δεν έχουμε κατανοήσει τουλάχιστον οι πολλοί την μεγάλη δύναμη της ταπεινώσεως που γίνεται με έργα και όχι με λόγια. Η ταπεινολογία πολλές φορές καταντά υποκρισία και φαρισαϊσμός, ενώ η ταπεινοφροσύνη που εκδηλώνεται με πράξεις αποκλείει την υποκρισία και σώζει τον ταπεινό άνθρωπο. Και όχι μόνο τον ίδιο τον ταπεινό, αλλά και το περιβάλλον του, όπου ακτινοβολεί η χάρις του Θεού. Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου, λέγει ο Κύριος στο βιβλίο του Ισαΐου. Γι' αυτό και το Α της ταπεινής πράξεως είναι η σιωπή και το Β η προσφορά ευεργετικών έργων κατά την δύναμη του καθενός. Αυτό το μαθαίνουμε και από τους βίους των Αγίων, όπως για παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Πέρσου. Έλεγαν για τον Αβά Ιωάννη τον Πέρση ότι ήταν πολύ ταπεινός και αγαπούσε όλους τους ανθρώπους, καλούς και κακούς, και τους υποδεχόταν στο κελί του με αγάπη πολύ και χωρίς διακρίσεις και προσωποληψίες. Μια μέρα λοιπόν πήγε στο κελί του μια συμμορία ληστών και ήθελαν να τον σκοτώσουν και να τον ληστέψουν. Εκείνος τους καλωσόρισε με χαρά και αφού έφερε μπροστά τους μια λεκάνη με νερό, τους ζητούσε επίμονα και φιλάδελφα να τους πλύνει τα πόδια που ήταν κουρασμένα από την πεζοπορία. Εκείνοι ξαφνιάστηκαν στην αρχή, αλλά όταν είδαν την ειλικρίνεια του ταπεινού ασκητή, κατανύχτηκαν και νιώθοντας ντροπή άρχισαν να μετανοούν. Να ένα κήρυγμα χωρίς λόγια, μια έκφραση ταπεινώσεως και αγάπης που μπορεί όχι μόνο τους ληστές να λυγίσει, αλλά και τα ουράνια να εκπορθήσει και να κατακτήσει για πάντα τη σωτηρία του ανθρώπου.

Είναι εύκολος ο λόγος της κατακρίσεως που τον ακούμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή. Κι όμως είναι από τα πιο μεγάλα αμαρτήματα. Όλοι οι Άγιοι μας διδάσκουν με τη ζωή και τα έργα τους να αποφεύγουμε την καταλαλιά, γιατί μας απομακρύνει από το Θεό και μας καταδικάζει από τώρα. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο μας φωνάζει δυνατά. «Συ, τι συ ο κρίνων αλότριον οικέτην, το ιδίο Κυρίως τίκη υπίπτει, σταθήσετε δε, δυνατός γαρεστήν ο Θεός, στήσε αυτόν». «Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένων δούλων», μας λέγει. «Οι άνθρωποι δεν είναι δικοί σου δούλοι, αλλά του Θεού. Γι' αυτό ας προσέξουμε να μην κατακρίνουμε κανέναν, αλλά να αφήνουμε την κρίση στο Θεό. Εμείς καλύτερα να κατανοήσουμε τι είναι η κατάκριση ή η καταλαλιά, όπως την εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Κολοβός με τα εξής». Τον ερώτησε κάποτε κάποιος: «Πώς γίνεται, Αβά μου, ενώ η ψυχή μου έχει τόσες πληγές η ίδια, δεν τρέπεται να κατακρίνει τον πλησίον της?» Και ο γέροντας του απάντησε με μια παραβολή για την καταλαλιά. «Ήταν ένας άνθρωπος φτωχός», είπε, «και είχε δική του γυναίκα. Είδε όμως και μια άλλη όμορφη γυναίκα και την πήρε και αυτή. Ήταν όμως πολύ φτωχός και δεν μπορούσε να τις ντύσει και τις είχε και τις δύο γυμνές. Μια μέρα που γινόταν πανηγύρι σε μια γειτονική περιοχή, τον παρεκάλεσε να τις πάρει μαζί του και εκείνος δέχτηκε. Τις έβαλε και τις δύο μέσα σε ένα μεγάλο κοφίνι και πήγε στο πανηγύρι. Το μεσημέρι που έπεσε πολύ ζέστη, οι πανηγυριώτες αποσύρθηκαν για να ησυχάσουν λίγο. Τότε η μια από τις δύο γυναίκες σήκωσε λίγο το κεφάλι της από το κοφίνι και μη βλέποντας κανέναν ολόγυρα πήδηξε έξω και εκεί που ήταν τα σκουπίδια μάζεψε διάφορα παλιόπανα, τα έφτιαξε γρήγορα σαν πρόχειρο φόρεμα, το ζώστηκε και άρχισε να περπατά χωρίς να ντρέπεται. Η άλλη γυναίκα όμως, καθισμένη γυμνή μέσα στο κοφίνι, έλεγε: «Κοιτάξτε, αυτή η ξετσίποτη δεν τρέπεται να περπατά γυμνή». Αυτό στενοχώρησε τον άντρα της και με θυμό της είπε: «Μα τι λόγια είναι αυτά που λες? Την κατηγορείς που γυρίζει με κουρέλια. Αυτή τουλάχιστον σκεπάζει την ασχημοσύνη της. Ενώ εσύ, όντας ολόγυμνη, δεν τρέπεσαι να μιλάς με αυτόν τον τρόπο?» Και ολοκλήρωσε ο Άγιος: «Κάτι ανάλογο είναι και η καταλαλιά.

Η ανθρωπαρέσκεια, η κοινοδοξία, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια είναι σκαλοπάτια μιας σκάλας που οδηγεί στην απώλεια και το θάνατο. Γι' αυτό και ο Θεός μας προστατεύει λέγοντας να μην κάνουμε την ελεημοσύνη προς το Θεαθήνε, αλλά όσο μπορούμε εν κρυπτό, για να μην παρασυρώμαστε απ' την ίηση και την δοξομανία. Στην περίφημη μάλιστα επί του όρους ομιλία του, ο Χριστός είπε: «Προσέχετε την ελεημοσύνη ημών, μη πειν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το Θεαθήνε αυτής. Ιδε μίγε, μισθών ουκ έχετε παρά το Πατρί ημών, το εν της ουρανής». Και πρόσθεσε τότε την επιγραμματική εκείνη έκφραση που έχει περάσει και στην καθημερινή μας κουβέντα: «Μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου». Ας δούμε πώς εφήρμοσε την εντολή αυτή ο Άγιος Λογκίνος, συνδυάζοντάς την και με την αυτομεμψία. Ήταν κάποτε μια γυναίκα που είχε το στομαστό της την αρρώστια η οποία λέγεται καρκίνος. Και όταν έμαθε ότι ο αβάς Λογκίνος μπορούσε να την θεραπεύσει, εζήτησε να τον συναντήσει. Τον καιρό εκείνο έμενε ο αβάς σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τότε λοιπόν που η άρρωστη αυτή γυναίκα τον αναζητούσε, συνέβη ο γέροντας να μαζεύει ξύλα κοντά στη θάλασσα. Και όταν τον βρήκε του είπε: «Αβά, πού μένει ο γέροντας Λογκίνος, ο δούλος του Θεού?» Γιατί δεν ήξερε ότι ήταν εκείνος ο ίδιος που τον ρωτούσε. Και ο αβάς της απήντησε: «Τι τον θέλεις αυτόν τον απατεώνα? Μην πας να τον συναντήσεις, είναι ψεύτης. Αλλά πες μου, τι σου συμβαίνει?» Η γυναίκα του φανέρωσε την πάθησή της και εκείνος, σταυρώνοντας το σημείο της αρρώστιας, την άφησε να φύγει λέγοντας: «Πήγαινε στο καλό και ο Θεός σε θεραπεύει, γιατί ο Λογκίνος σε τίποτε δεν μπορεί να σε ωφελήσει». Έφυγε λοιπόν η γυναίκα πιστεύοντας στα λόγια του και έγινε καλά παρευθής. Αργότερα όμως, σαν διηγήθηκε σε μερικούς το γεγονός και ανέφερε τα χαρακτηριστικά του γέροντος, έμαθε ότι εκείνος ο ασκητής ήταν ο περίφημος αβάς Λογκίνος. Ξέρουμε από το Ευαγγέλιο την ιστορία της Μιχαλίδος γυναικός που την έσωσε ο Χριστός από βέβαιο λιθοβολισμό, αφού τότε οι Μιχαλίδες καταδικάζονταν αμέσως με θάνατο με τον τρόπο αυτό. Και την έσωσε λέγοντας την περίφημη εκείνη φράση που είναι και κανόνας αληθινής δικαιοσύνης: «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτο». Στον βίο του Αγίου Ποιμένος βρήκαμε άλλη μια τέτοια περίπτωση που μας διδάσκει να συγχωρούμε τους άλλους αμαρτωλούς, αφού και εμείς είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε ανάγκη συγχωρήσεως. Ο πρεσβύτερος του Πιλουσίου, λέγει η διήγηση, άκουσε κάποτε για μερικούς μοναχούς ότι πήγαιναν συχνά στην πόλη και λούζονταν και αμελούσαν τη σωτηρία της ψυχής τους. Και αφού τους εκάλεσε στη σύναξη των μοναχών, τους αφήρεσε το μοναχικό σχήμα και τους έδιωξε από το μοναστήρι. Ύστερα όμως ένιωσε τύψη στην καρδιά του και μετεμελήθη. Με θολωμένους τους λογισμούς του πήγε στον αβά Ποιμένα, κρατώντας τα ράσα των μοναχών που είχε διώξει, και ανέφερε το ζήτημά του. Τότε του λέγει ο γέροντας: «Εσύ δεν έχεις κάτι από τον παλιό άνθρωπο? Τον ξεντήθηκες τελείως?» Του απάντησε ο πρεσβύτερος: «Μετέχω ακόμα στον παλιό άνθρωπο». Και του ξαναλέγει ο αβάς: «Να λοιπόν που είσαι και εσύ σαν τους αδελφούς. Έστω και λίγο να μετέχεις τα παλιά, είσαι υποκείμενο στην αμαρτία». Έφυγε τότε αμέσως ο πρεσβύτερος, φώναξε τους μοναχούς που ήταν 11 τον αριθμό και τους ζήτησε συγχώρεση. Ύστερα τους ξανάδωσε το μοναχικό σχήμα και τους έστειλε στο μοναστήρι. Άραγε, εμείς μετέχουμε στον παλιό άνθρωπο ή είμαστε τελείως παλαιοί μέσα μας? Και αν έχουμε μέσα μας τον παλιό άνθρωπο, τότε γιατί κρίνουμε και κατακρίνουμε τους άλλους αμαρτωλούς σαν και εμάς?

Η συκοφαντία και η κατάκριση είναι πολλές φορές αβάσιμη ή παραποιημένη στα πραγματικά της δεδομένα. Γι' αυτό και καλό είναι να αποφεύγει κανείς να μαρτυρά για πράγματα που δεν τα ξέρει καλά ο ίδιος. Αλλά και όταν τα ξέρει πάλι να προσέχει πολύ, γιατί μπορεί να πλανηθεί και να νομίζει άλλα αντάλλων. Μια τέτοια περίπτωση αναφέρει ο Άγιος Ποιμήν με τα εξής που διηγήθηκε σε άλλους. Είναι γραμμένο ότι πρέπει να δίνεις μαρτυρία για όσα είδαν τα μάτια σου. Εγώ όμως σας λέγω ότι, ακόμη και αν ψηλαφίσετε με τα χέρια σας, να μην μαρτυρήσετε εύκολα για κάτι. Ένας αδελφός έπαθε κάτι τέτοιο και βγήκε γελασμένος. Του φάνηκε ότι είδε τον αδελφό του να αμαρτάνει με μια γυναίκα. Και αφού τον έσπρωξε δυνατά ο πειρασμός, πήγε και του σκούντισε με το πόδι του, νομίζοντας ότι εκείνη ήταν, και τους είπε: «Πάψτε λοιπόν, έως πότε?» Και να, είδε τότε ότι επρόκειτο για δυο δεμάτια σιταριού. Γι' αυτό σας είπα ότι ακόμη και αν ψηλαφίσετε με τα χέρια σας, μην κατηγορείτε κανέναν. Εμείς όμως συνήθως κατηγορούμε και με απλές διαδόσεις.

Είναι δυστυχώς κανόνας η αδικία στην εποχή μας. Πότε παράνομα και πότε με τη βοήθεια νόμων παρανόμων. Στον κόσμο του Θεού όμως η δικαιοσύνη είναι κανόνας χωρίς εξαιρέσεις. Και η δικαιοσύνη αυτή καλύπτει τέλεια τα πάντα και σε αυτήν το άδικον ουκ ευλογείται. Η αδικία τιμωρείται αυστηρά και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη. «Πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν», λέγει ο Απόστολος Παύλος για τους παραβάτες του Μωσαϊκού νόμου.

αλλά και αυτή τη χρονιά επέστρεψε απλήρωτο στο μοναστήρι. Το ίδιο όμως συνέβη και τον τρίτο χρόνο και ο Αββάς έμεινε απλήρωτος και έφυγε χωρίς να πληρωθεί. Τότε ο Κύριος έριξε σε μεγάλη δοκιμασία το σπίτι του ανθρώπου αυτού που είχε το χωράφι. Και όταν κατάλαβε ότι προερχόταν από την αδικία που έκανε στον Αββά, ξεκίνησε και έψαχνε στα μοναστήρια της περιοχής αναζητώντας τον Άγιο Ασκητή για να του δώσει την αμοιβή του. Μόλις τον βρήκε στο τέλος, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να πάρει το ποσό που του χρωστούσε λέγοντας «Εμένα ο Κύριος με πλήρωσε για αυτό που έκανα». Ο γέροντας όμως δεν τα δέχθηκε και του σύστησε να τα παραδώσει στην εκκλησία στον πρεσβύτερο.

Οι σχέσεις του χριστιανού με τους άλλους ανθρώπους είναι ηλιδία λίθος για την πνευματική προκοπή του, αλλά και για την επαλήθευση της σωστής ή λανθασμένης πορείας του σε αυτόν τον κόσμο. Και οι σχέσεις αυτές πρέπει να είναι κατά πρώτον ειρηνικές, δηλαδή εν Χριστώ. Πώς να ειρηνεύει όμως κανείς μες στον κόσμο της αμαρτίας, της απιστίας και των πειρασμών? Την απάντηση μας την δίνει ο Άγιος Παφνούτιος με το εξής: όπου και αν πας, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και θα ειρηνεύεις. Πράγματι, εμείς δεν ειρηνεύουμε και είμαστε συνεχώς οι πιο πολύ ταραγμένοι, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους και έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ας κρίνουμε λίγο αυστηρά τον εαυτό μας και τότε θα δούμε την αλήθεια και θα ειρηνεύουμε με όλους. Πολύ δοκιμάζεται και στις ημέρες μας η τιμιότητα και ο σεβασμός του διπλανού μας και των υπαρχόντων του. Η κλοπή, η υπεξαίρεση, η αρπαγή και η ασέβεια τείνουν να γίνουν κανόνα στα δημόσια και τα ιδιωτικά πράγματα. Κι όλοι απορούν και όλοι σχολιάζουν, αλλά λίγοι θυμούνται ότι υπάρχει ο Λόγος του Θεού που απαντά στα ερωτήματά μας και μας ορίζει τι πρέπει να κάνουμε. Ο παλαιός νόμος του Δεκαλόγου της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε: «Ουκ επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί». Ο τέλειος νόμος της Καινής Διαθήκης αναφέρει τον Κυριακό Λόγο: «Ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Η τιμιότητα όμως είναι κανόνα ζωής για τον αληθινό χριστιανό, καθώς το βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων όπως του Αβά Φυλαγρίου. Λέγει λοιπόν σχετικά η διήγηση: ήταν κάποιος Άγιος που τον έλεγαν Φυλάγριο και ζούσε στην έρημο των Ιεροσολύμων, εργαζόμενος με πολύ κόπο για να έχει το ψωμί του. Και καθώς στεκόταν στην αγορά πουλώντας το εργόχειρό του, έπεισε από κάποιον ένα πουγγί με 1000 νομίσματα. Το βρήκε ο γέροντας και έμεινε εκεί λέγοντας: αυτός που το έχασε θα έλθει να το αναζητήσει. Και πραγματικά ήλθε εκείνος κλαίγοντας. Τότε τον πήρε παράμερα ο γέροντας και του έδωσε το πουγγί με τα 1000 νομίσματα και έκαμε να φύγει. Εκείνος που έλαβε το πουγγί όμως τον κρατούσε και δεν τον άφηνε να απομακρυνθεί, γιατί ήθελε να του δώσει ένα μέρος από τα χρήματα που είχε το πουγγί. Ο γέροντας όμως δεν τα δεχόταν. Τότε ο άλλος άρχισε να φωνάζει δυνατά μέσα στην αγορά: «Ε, κόσμε, ελάτε να δείτε πώς μου συμπεριφέρθηκε ένας άνθρωπος του Θεού, που μου επέστρεψε το πουγγί με τα 1000 νομίσματα που είχα χάσει και δεν δέχεται και αμοιβή για το καλό που μου έκανε». Ο γέροντας, πάνω στις φωνές αυτές, κατάφερε να φύγει κρυφά και βγήκε από την πόλη για να μην δοξαστεί, γιατί ήξερε ότι το αληθινό καλό δεν πληρώνεται ποτέ από τους ανθρώπους, αλλά από το Θεό.

Όσα αμαρτήματα και αν διαπράξει ο άνθρωπος, ακόμα και τα πιο φοβερά, πάντα υπάρχει μετάνοια. Όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, είναι ορθάνυχτες οι πόρτες και της κολάσεως αλλά και του παραδείσου. Και αυτό γιατί είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα της μετανοίας. Γι' αυτό, ας μην απελπίζουμε κανέναν και ας μην κλείνουμε την πύλη της επιστροφής και της σωτηρίας. «Έλθετε πρός με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», φωνάζει σε όλους μας ο Κύριος. Γιατί λοιπόν εμείς και με ποιο δικαίωμα εμποδίζουμε τους άλλους να επιστρέψουν και να σωθούν? Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Αντίθετα, πρέπει να βοηθούμε όσους ειλικρινά θέλουν να μετανοήσουν και να σωθούν. Όπως έγινε μια φορά και με τον Άγιο Παφνούτιο. Κάποιον λοιπόν μοναχό που ζούσε στη σκήτη του Αββά Παφνουτίου, τον πολεμούσε πολύ η σαρκική επιθυμία και έλεγε «Και 10 γυναίκες εάν πάρω, πάλι δεν ικανοποιώ την επιθυμία μου». Ο γέροντας του μιλούσε με όλη την πραότητα και την αγάπη του και προσπαθούσε να τον στηρίξει λέγοντας «Μη μιλάς έτσι τέκνο μου, πόλεμος είναι των δαιμόνων». Αλλά ο μοναχός δεν πίστηκε και πήγε στην Αίγυπτο και πήρε γυναίκα. Μετά από καιρό ανέβηκε ο Αββάς από την έρημο στην Αίγυπτο για κάποια δουλειά της κήτης και είδε τον μοναχό φορτωμένο με ζεμπίλια οστράκων. Δεν τον αναγνώρισε όμως παρά μόνον όταν του μίλησε ο ίδιος και του είπε ότι «εγώ είμαι ο τάδε μαθητής σου». Τότε ο γέροντας που τον είδε σε αυτό το κατάντημα το συμπόνεσε πολύ και έκλαψε. Και με δακρυσμένα τα μάτια του λέγει «πώς άφησες τέκνο μου εκείνη την τιμή και έφτασε σε αυτό το κατάντημα, πλην πήρες τις 10 γυναίκες που ήθελες? Μόνον μία επήρα και βασανίζουμε για να την χορτάσω ψωμί», απάντησε αναστενάζοντας ο παλιός μοναχός. «Έλα πάλι μαζί μας», του ξανάπε ο γέροντας. «Υπάρχει μετάνοια, Αββά?», ρώτησε. «Υπάρχει», του αποκρίθηκε. Τότε εκείνος τα εγκατέλειψε όλα και τον ακολούθησε στη σκήτη. Και αποδείχθηκε στην πράξη ένας πολύ άξιος μοναχός και εσώθη. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας που ανήκει στη σειρά εκπομπών υπέρ των αμαρτωλών. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας μελετώντας μαζί με τους Άγιους Πατέρες τη στάση μας απέναντι στην αμαρτία και στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Έως τότε χαίρετε και ο Χριστός ας είναι μαζί μας.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

3 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας και Αριστείωνος Επισκόπου Αλεξανδρίας. Επίσης, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρχοντίωνος, Βασιλίσης, Ζήνωνος και Χαρίτωνος, τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου του 9 Εφέσο, των Οσίων Πατέρων ημών Θεοκτίστου και Στεφάνου Ομολογητού Ηγουμένου Τριγλίας, της Αγίας Διακόνου Φίβης της εν Κεχρεές Κορίνθου και την ανακομιδή του εν Εγίνητε Θησαυρισμένου Ιερού Λειψάνου του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου του Θαυματουργού.

Στο σημερινό συναξάρι, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με το βίο του Οσίου Θεοκτίστου. Ο Όσιος και Μέγας αυτός ασκητής αποσύρθηκε από τον κόσμο και κατέφυγε 6 μίλια από τα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται η Λαύρα Φαρά. Εκεί κλείστηκε σε ένα κελί και επιδόθηκε σε αυστηρούς ασκητικούς αγώνες. Στα χρόνια αυτά εγκαταστάθηκε σε ένα γειτονικό κελί της Λαύρας αυτής και ο Μέγας Ευθύμιος. Ο κοινός πόθος της άσκησης συνέδεσε στενά τους δύο διάσημους ασκητές, οι οποίοι μετά την απόδοση της γιορτής των φώτων πήγαιναν μακρύτερα μέσα στην έρημο για αυστηρότερη άσκηση. Επέστρεφαν στη Λαύρα την Κυριακή των Βαΐων.

Και οι δύο Άγιοι μετά το 5ο έτος αποσύρθηκαν οριστικά στην έρημο μέσα σε μια σπηλιά. Η φήμη όμως της αρετής τους έφερε κοντά πολλούς μαθητές και έτσι δημιουργήθηκε κοινόβιο, που μέχρι τέλους της ζωής του προϊστάμενος ήταν ο Άγιος Θεόκτιστος. Με τη μεγάλη υπόλοιψη και αγάπη των συνανθρώπων του, ο Όσιος Θεόκτιστος πέθανε σε βαθιά γεράματα το 451 μετά Χριστόν. Στην κηδεία του πρωτοστάτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Αναστάσιος και ο Μέγας Ευθύμιος, που τότε ήταν 90 ετών.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Όταν μνημονεύουμε τον Άγιο Απόστολο Παύλο που διηγείται τα πλημελήματά του, βλέπουμε να τοποθετεί την ψυχή του στο τελευταίο και κατώτερο σημείο, λέγοντας «Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Αλλά για αυτό με ελέησε, για να δείξει σε μένα πρώτον όλη την μακροθυμία του. Διότι αρχικά ήμουν διώκτης και λίδωρος και βλάσφημος, αλλά ελέηθηκα επειδή το έπραξα στην απιστία μου από άγνοια». Πότε τα έλεγε αυτά, ποια περίοδο? Μετά τους μεγάλους αγώνες και τα σπουδαία έργα, μετά τους συνεχείς θανάτους και τους πολυειδείς θλίψεις που υπέστη από τους Ιουδαίους και από τα έθνη, αυτός αναφερόταν ακόμη εις την πρώτη του συμπεριφορά. Και όχι μόνο ενόμιζε ότι δεν έφτασε στην καθαρότητα, αλλά σκεπτόταν ότι δεν ήταν σωστό ούτε καν μαθητής του να θεωρηθεί. Πράγματι, έλεγε, «Δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού». Και όταν κέρδισε νίκη κατά των παθών, ανώτερη από όλων των ανθρώπων, έλεγε, «Ταλαιπωρώ τη σάρκα μου και την χαλιναγωγώ, μήπως ενώ έχω κηρύξει σε άλλους, εγώ ο ίδιος φανώ αδόκιμος».

Εάν πάλι είπεις ότι σε ορισμένα σημεία διηγείται και τα μεγάλα κατορθώματά του, ας σε πείσει γι' αυτό ο ίδιος. Διότι λέγει ότι αυτά δεν τα έπραξε με δική του πρωτοβουλία ούτε μόνος του, αλλά χάριν του κηρύγματος. Και όταν τα διηγείται αυτά για την ωφέλεια των πιστών, θεωρεί τον εαυτό του ξένον προς κάθε σκέψη καυχήσεως, φωνάζοντας και λέγοντας «Εσείς με αναγκάσετε». Ως επίσης, δεν ομιλώ με εντολή του Κυρίου, αλλά ανοήτως με μια προδιάθεση καυχήσεως. Αυτός λοιπόν είναι ο κανόν που μας έθεσε ο Άγιος Παύλος, ο δίκαιος και ευθύς. Ας φυλάξουμε λοιπόν αυτό τον κανόνα με πολύ ζήλο. Ας παύσουμε να ζητούμε τα υψηλά από τον Θεό όταν Αυτός δεν τα δίδει ούτε τα χαρίζει, διότι γνωρίζει ποια είναι τα πολύτιμα σκεύη στην υπηρεσία του. Πράγματι, Βλος, δεν ζήτησε ούτε μετέπειτα την βασιλεία για την ψυχή του, αλλά είπε «Θα ευχόμουν να αποχωριστώ από τον Χριστό». Πώς λοιπόν θα τολμήσουμε εμείς να ζητήσουμε τη βασιλεία της ψυχής πριν από τον καιρό που αυτός γνωρίζει, χωρίς ακόμη ούτε τις εντολές να έχουμε τηρήσει, ούτε τα πάθη να έχουμε νικήσει, ούτε το χρέος να έχουμε να αποδώσει. Παρακαλώ λοιπόν, Άγιε αδελφέ, να μην ανεβεί αυτό στο λογισμό σου, αλλά επάνω απ' όλα ας αποκτήσουμε υπομονή στα επερχόμενα δεινά και με μεγάλη ταπείνωση και συντριβή καρδιάς κατά τους αγώνες και τους διαλογισμούς μας, ας ζητούμε συγχώρεση των αμαρτιών μας και ταπείνωση της ψυχής.

Έγραψε κάποιος Άγιος ότι η προσευχή όποιου δεν θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό δεν είναι ευπρόσδεκτη από τον Κύριο. Εάν όμως είπεις ότι μερικοί πατέρες όσα έγραψαν για αυτά τα θέματα, τι είναι καθαρότης της ψυχής, τι είναι υγεία, τι είναι απάθεια, τι είναι θεωρία, τα έγραψαν όχι για να τα ζητήσω μεν παρά

υψηλά χαρίσματα του Θεού με την προσδοκία ανταποδόσεως είναι απρεπές για την Εκκλησία του Θεού. Και όσοι τα έλαβαν απέκτησαν υπερηφάνεια και έπεσαν. Και αυτό δεν είναι απόδειξης ότι αγαπά κανείς τον Θεό, αλλά αρρώστια της ψυχής. Πώς μπορούμε εμείς να ζητήσουμε τα υψηλά χαρίσματα από τον Θεό, όταν ο θείος Παύλος καυχάται μέσα στις λήψεις και θεωρεί ότι η κοινωνία με τα παθήματα του Χριστού είναι τα υψηλά χαρίσματα του Θεού.

Έγραψες στην επιστολή σου ότι η ψυχή σου αγάπησε να αγαπήσει τον Θεό, αλλά δεν έφτασες σε αυτήν την αγάπη, αν και έχεις πολλή επιθυμία να αγαπάς. Ακόμη έγραψες ότι η αναχώρηση στην έρημο σου είναι ποθητή και έδειξες με αυτό ότι η καθαρότητα της καρδιάς άρχισε μέσα σου και ότι η μνήμη του Θεού πυρώνεται επιμελώς και θερμαίνεται η καρδιά σου. Αυτά, εάν είναι αληθινά, είναι μεγάλα. Αλλά δεν ήθελα να γραφούν από σένα, διότι δεν παρουσιάζουν κανονική σειρά. Εάν όμως το διηγήθηκες απλώς για διατύπωση της ερωτήσεως, η σειρά της ερωτήσεως ήταν άλλη. Όποιος λέγει ότι δεν έχει ακόμη παρησία η ψυχή του στην προσευχή, διότι δεν ενίκησε τα πάθη, πώς τολμά να υπεί ότι η ψυχή του αγάπησε να αγαπήσει τον Θεό? Δεν υπάρχει τρόπος να κινηθεί στην ψυχή η Θεία Αγάπη, πίσω από την οποία τρέχεις μυστικός κατά την αναχώρηση, εάν δεν νίκησε αυτή τα πάθη. Εσύ όμως είπες ότι η ψυχή σου δεν ενίκησε τα πάθη και αγάπησε να αγαπήσει τον Θεό, πράγμα που είναι ανώμαλο. Διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέγει αυτός που βεβαιώνει ότι δεν ενίκησε τα πάθη και όμως αγάπησε να αγαπήσει τον Θεό. Εσύ όμως μπορείς να ισχυρηθείς ότι δεν είπα αγαπώ, αλλά αγαπώ να αγαπήσω.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Δόξα ψήσε Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου αυτοκία. Δόξα ψήσε Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου αυτοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι επιθυμίε σαν τρίτο τέσσερα. Πολύ επανίστα τα πεζά. Πολύ έχουν στα ψυχή μα που κέρδισε τη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Κύριε, κύριε, αν δεν λύτω τρομή, δόξα μου και ψώμα μου και το λύνω. Φωνή μου προ κύριο να κέρδω. Και πήγα σε ένα κουστόρο σε γι' αυτού. Εγώ κοιμήθηκα και ύπνωσα, έτσι γέρθη, ό,τι κύριο θα δείξει πέρα. Μου φοβηθήσα με μοιραία του λαού, του κυκλωσίου μου θεμένα μου. Ανάστα, κύριε, σώσε με το όζο μου. Το τρισέ πάταξε πάντω, ω γνωντά με ατέω, ο δόντα μου χρόνο συνέδριψε. Κύριε Σωτηρία, και τον όνο σου πληγεί. Εγώ κοιμήθηκα και ύπνωσα, εξηγέρθη με το κύριο θα δείξει πέρα. Κύριε, μην το θυμώσω λέξιμο, μην δεν τυργίζω περέψει μου. Ότι τα βέβαια είναι πάγει σαν και υπεστήριξε βέβαια τη χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρκή μου, από φόβο τη αρχή σου. Που και στην ειρήνη τη αρχή μου, από φόβο των ορθών. Που την ανομία μου περίμενε την κεφαλή μου. Που σου φορτίο βαρύ, βαρύ τη αγενά. Προσώρησε και σάπησε με μολοπέ μου, από φόβο τη αγροσύνη μου. Ελεπόρθε και κατεκάθαρε με στέλνε, προτείνω με ένα στεροπάδο, με πορευόμενο. Διψώνω με πίστη των πεδμάτων, και στην ίεση τη αρχή μου. Κακόθηκε τα πεινόθυνα σφόδρα, ορώνω προς τον ομό της καρδίας μου. Κύριε, αναντίον σου πάζω προς τη μία και στον αγμό μου που σου είχα πεκπίδει. Καρδία μου ταρά, εγκατέλειπε με ασκίζω και το φως των σφαλμών μου και αυτό και αίσθημα το μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξαναδίες μου ήγγισαν και έστησαν και εγγιστά μου ακρότερα έστησαν.

0: ξεβιάζονται στο δυσυπηθήμα και στο δυσακακάνω με λάδους με τότε. Και το λέω ότι όλη την μέρα με λέξε. Οπότε ο Σίκο φως ο Κίκο και ο Σιάλλος κανείνω το στόμα του. Και γεννόμουν σε άνθρωπο κακό και φτιάχνω το στόμα και το λεγμό. Ότι με εσύ κύριε έλπισα, εσύ είσαι ακόμη σύ κύριε Θεός. Ότι η πορνή μου το επιχαρώσαν αυτοί μου, και τη σωρεθή είναι πόδρο με τον αέμα γαρμόνισε. Και εγώ ζημάσαι για σέτοιμος και ελπιδόμα να πω όμως κύριε Παντός. Ότι την ανομία μου έκανε γελό και με ρημνήσε σου πάρει σαν μαθήνα. Τη δέα χρήμα ζώση και κρατάω το περαιμέ και πληθύνησα μισούντες με δίχτυς. Εποδότες με κακά αντιαγαθών να διαβαλώνω. Επί κατε δύο γονακατοσύνη μου. Μία καταλήτες με, κύριε Θεός, μία όπως ξεπανώ. Πρόσεστε βοηθειά μου, κύριε της σωτηρίας. Μία καταλήτες με, κύριε Θεός, μία όπως ξεπανώ. Πρόσεστε βοηθειά μου, κύριε της σωτηρίας μου. Προσώσου, Θεός μου, προσώσου, Θεός μου. Εδί ψέσαι ψυχή μου, προς απλώς άρξη μου, εν γυρί μου και αφάρτου και ανήμου. Ούτε σαν το γιώπησε, τη δίνει δύναμή σου και τη δόξη σου. Ότι κρίσουν το ελός προσβάς, το χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα της όλα τα σκύρα σου. Όσο ξέρω και ποιότητα σου πιστή ψυχή μου, η χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήμνη μου ανεγόν σου από τις τρομίες μου, για τις ώρες που σε μιλάτε νησό, για τη γεννή της βοηθός μου και τη σκέπτη του τρίγου σου γαλιά σου. Πολύ είχε ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντιλάβω το δεξιά σου. Αυτή η διασμάτια ζήτησε την ψυχή μου, και σε ελεύθερα κατώτατα της γης, παρακολουθήσω τις σκύρες των αφαίας, με ρίδες από τα εγωμένες μου. Ο Δε Βασιλεύσε, βαθίστε το Θεό, Βενεθίστε πάνω στο μνήμα είναι αυτό, την εφράγηση του άμα βλέπω τον άλλο. Και τη όρθα σε μελέτη σε αντιγενή βοηθό μου, και τη σκέφτε το τρίγο σου αγκαλιά σου. Πολύ θα ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβω τα ξεχνά σου. Δόξα πατρί και ιό και πνεύματα, και μην και ιό και σώμα στον άμα μου. Αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξα, αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξα, αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξα, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου. Δόξα πατρί και ιό και γυμνέματα, και νύμ και αή και σώμα στην όνομα μου. Κύριε, ο Θεός ο Δηλίας μου, το μέρος δε και έκρασε, και είναι την ευλία σου. Σε ελθέ τον οποίο όμως μου φευχή μου, κλείνω το ούστο δέησε μου. Και πλήστε το κόρο ψυχή μου, και η ζωή μου το αδίγησε. Ψολογήστε μετά το καταγνώδο μας λάβο, και γεννήθηκε σε άνθρωπο βοήθητος, ένα και σε ελεύθερος. Ως ήτρα ματία καθέδωσαν τάφα, όνο καμνίστησε και ευθύγη της κυρός απόστασε. Έτσι το μελάρι που το κάτω, σκοτεινήσει και σκιά δεν άφη. Επεμέβαια στρίβει το δημό σου και πάντα σου πρισμό σου, επηγήσε το δημό. Εμάκρυν στον στρώμα από μου, ότι το μελδέλι μου αυτή. Ερδόθηκε και ξεπερβόμενη, με αυτήν την στέντζη από τα χείλια σου. Γιατί έκρασε όπω σε κύριε, ότι την ημέρα, διαπέτασε από τα σκύρα σου. Μη τι νεκρή πυρή στην αγωάσια, ή αντρία να στήσει που χρησιμοποιούνται εσύ. Μη διγίζεται έτσι το τάφο το ελό σου, που δηλαδή πιάνει σου την πολύ. Μην γνωστήσετε του κόρη τα θεμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι διαπληρωμένη. Εγώ όπω ο κύριε Γέγκα, και το πρωί προσευχή μου προφάσει. Γιατί κύριε, αποδείξε την ψυχή μου, αποστρέφω τον απόσο από μένα. Φτωχό είμαι εγώ και κόψω με το τόρνο. Ξωθεί δε τα πεινόδια και έχει πολύ. Τα πλάνα δείχνει την οργία σου που δεσμεύει στο ψυχαρό μου. Εκεί κλωσά μου σίδρο όλη την ημέρα να περιέσει με μένα. Με μάκρυσα από μόνο του πλαισίου και του γνωστού μου πληροφορία. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκραξε και νυχτή είναι δύο σου. Σε θέτω να πει όσο θα φύγει, κλείνω το έτσι δε εσύ μου. Ευλόγησε ψυχή μου το Κύριο, και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιο μου αυτό. Ευλόγησε ψυχή μου το Κύριο, και με βηλαθάνω πάστα στα αποβόρα σου αυτή. Με βηλατεύοντα πάστα στο μία σου, τον αιώνα πάστα στο νόμο σου. Το λειτουργούν εκφρά στη ζωή σου, τόσο φανώντα ένα λέει και εκτιμή. Τον εμπλόντα να αφήσει την επιθυμία σου, ανακαινιστεί στο σαϊτού ημώτου σου. Και όλοι μας ένας ο Κύριος και κρίμα πάρει σε λεπτομέρειες. Εγνώριζα πως δώσω αυτό το Μωυσή, τι είσαι Ισραήλ και δεν είμαι ούτε αυτό. Η θύρα μου και λίγο μου, ο Κύριος, ο μακρόθρος, ο πολυέλεος, που πιστεύω σε ευρωστήσετε, ουδέ είστε νόμα με μου. Που κατά σαν μία είσαι μόνο, επί είσαι με μόνο, ουδέ κατά τα αμαρτία είσαι μόνο, αν τα πέρα και μου. Με την κατέψη του ουρανού από τη γη, κρατάει ο Κύριος το έλεος αυτού, αντί του σκοπμένου αυτών. Εφόσον απέχουσα να το λέω από δεσμό, μάκρυνε αυτήν εδώ σε μια σένα. Καθώ η κτήρη πατηριού σου, κτήρισε κύριο του προγόνου αυτό, ότι αυτό έγινε το πλάσμα μου, εμνήσε την πούσα μένα. Άνθρωπο σε φόρτωσε η μέρα αυτή, ω άνθρωπο το βρώτο σε ξανθεί. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό, του που πάρξε, του που επιγνώρισε το τόπο αυτό. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα, και ω το αιώνα από του προγόνου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιήσεων, τη φυλάξη του δίκαιου αυτού, και με ερμηνεύει την τελώνα αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος να τον ανώ, γιατί είμαστε θρόνο αυτή, και βασιλεύει αυτού πάντα τα σπόρια. Ευλόγητε το Κύριο, πάντες οι άγγελοι αυτού, γιατί ισχύει η ποιότητα στο λόγο αυτού, το κούρσα τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλόγητε τον Κύριο, πάση δυνάμει αυτού, και του βγει αυτού η ποιότητα του το θέλημα αυτού. Ευλόγητε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, απαντή τόπο τη παιδεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Απαντή τόπο τη παιδεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγω με την αρχή μου. Ενώ τη δέση με την ελευθερία σου, εισάγω με την ελευθερία σου. Μη σε έρθει σε σπίτι με το δούλο σου, ότι ούτε και θύστερα από αιώνα σου παζούν. Και δεν διέξω ο θεό τη ψυχή μου, με τα πείνω στην τη ζωή μου. Κάθε σάμε σκοτεινή ω νεκρού όνο, και η κηδεία σε το πνεύμα μου, εν μη ταράγω την καρδιά μου. Εμνή στην ώρα αρχαία, η μελέτη σε πάση έργο σου, με βήμα στην χρόνο σου μελέτη. Διαπέτασε σε βασίλεια, ψυχή μου γενικό. Καχύ, εισάγουσα όνομα, Κύριε, εξέλεγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με θύσω με τι πετυχαίνε σε πλάτη. Ακουστώ πει εις όνομα του κρύβου λαού από τη σύλληψη. Γνώρισα με, Κύριε, δεν είναι κορέφη, προσέρευε την ψυχή μου. Εξέλεγε τον εθνό μου, Κύριε, που σε κατέχνει. Δίδαξε όνομα και πέντε θέλει μόνο σου τη σκεφτό. Ένα στο καθό μου οδηγεί σε μεγάλη ευθύ. Ένα και δραματό σου και τερίσει μου. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει και χτίζει την ψυχή μου και εντολέ εξωτρέψει το χρού μου. Και πολλοί πάντα σκέφτονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου μιλάω. Σ' άκουσα όμω, Κύριε, δικαιοσύνη σου, και με εισέλθεσε κρίση με το δούλο σου. Σ' άκουσα όμω, Κύριε, δικαιοσύνη σου, και με εισέλθεσε κρίση με το δούλο σου. Μέρο των καθών οδηγήσει με τη γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και μην και αίκιο όμω των ονών. Λουί, ελουί, ελουί, ελουί, ελουί, ελουί, ελουί, ελουί, ελουί, ελουί, ελουί,
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των συμφωνημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστη ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων ότι πορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και ει του αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν, Θεός, Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Ξυπολογήστε, Κύριε, ότι αγαθός οδείς στον αιώνα το έλεος αυτού.
4: Θεός, Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Πάντα τα έθνη και κρασάνουμε και τον

0: Κύριε γενετόφθη και εσύ θα βαστήν αφερμίσιμο.
1: Θεός Κυρίος και επεφάνην ημίν ευλογημένος σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ως φοίνιξ εξήμφισα στη Εκκλησία Χριστού, καρπίστης των λόγων σου, των ευσεβώντας ψυχάς, εκτρέφων ερχόμενος.

Της ησυχίας, διαλάβων της τρόπης, ο Χριστός μοναζόν.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ

0: είσαστε και τις ψυχές ημών το Μεγαέλεο.
1: Πως τήρασε στα πέρατα τους μαθητά σου, Χριστέ, ανέδειξα σε κλάμποντας εν το κήρυγμα τι εξ

0: Μαχίδι ξεδέσποινο θεσί και εσύ ασήμων και τάφος προσάγαγε το σωείο τη Θεό Κυρία Πανάχαντε. Λύσουν τα περιστάσεις των εισέ προστρεχόντων, σκέδασουν τα σενέδρας και τα θράση παρθένε, των είναι εφοπλιζωμένων κατά των δούλων σου.
1: Εις πάσαν διαδρομένη ημών οφθόν πες την γη και πλάνησε μόρανε σοφία να σοφών, Απόστολη ένδοξη, ήλκυσε τους ανθρώπους, εγκριθού ότις απάτης, έδειξε δε στις πάσης σωτηρίας την τρύπων, διόν είναι επαξίως ημάς μακαρίζομαι.
0: Στις θεός κήρυκας τους μαθητάς σου σωτήρ, τον κόσμο ανέδειξας καθοδηγόν δι' αυτών τα έθνη προγνώσιν σου, λόγων γαρτιχτές ακτήσι κατεφώτισαν πάντας, σπόρων της ευσεβίας κατασπήραντες όντως, αυτόν τες οικεσίες όσων τα ψυχάσι μου.
1: Δοξομαντρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και Αγίω και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Επάκουσον δέσποινα, εκ καταδίνου ψυχή, κατοδίνου.

0: πιστός εκαλούσι, την συνήν προστασία και σκέπην δωρούμενο.
1: Μάρτυρε σου, Κύριε, τι αθλήσει αυτόν, Στεφάνου σε κομίσαντο τη αθαρσία, εξού του Θεού ημών. Σκόντες γάρ την ισχύ σου, το στυράνο καθήλων, έθραψα και δαιμόνων τα ανίσχυρα φράση. Αυτόν τε συγκεσίε, Χριστέ ο Θεό, όσων τα ψυχάσιμο.

0: Φιλέσον ο Θεός και το μεγάλο όσο και κατ' το πλήθος με χειμός εξάλλησον το νόημά μου. Εμπλέον δίνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία με εγώ κοινό σου και η αμαρτία με ενώπιόν μου στην τίποτα σου. Σύμφωνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιόν σου και ίσα. Όπως άλλη και ορθή είναι της λόγης σου και νική σου και χριστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήθην και με αμαρτίες εκεί σε μήτρη μου. Η δούγαρα λήθην η γάμψα στα άδρα και τα κρύφια της προφυγής σου δημοσάς μου. Ραδείς με σώπα και καθαριστείς με δουλείς με και υπέρχει όλα τα καθίσουμε. Ακουτίες με αγαλίαση και προσύνη να γαλιάσουν στα έτη που να δένουν. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά να χτίσω ερεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές συγγένισουν οι συγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο μία δελέστη δε μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξουν όμως τους οδούς σου και σε βίση πισέ επιστρέψουσες. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Κυρίος μου. Αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε Ταχύνη μου ανοίξεις και το στόμα να γλύει την ένισή σου. Ότι ή θέλεις εις θυσία να έδω κάνω, όλο καυτό μου το κυρδοκίσεις. Εσύ το Θεό πνεύμα συντριμμένον, καρδία συντριμμένη και το πειραμένη με Θεός σου ξεδινός. Αγάθε ο Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθή του δε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε έναν χρόνο και όλο καυτό μου το τότε ανοίξουν οι υποκατησιαστήριών σου μόσχους.
1: Ιερομάρτης του Χριστοπρέσβη περιμόν, ανθίζεις ιερός ως περικρίνω λιμόνι, το αμαρτύροντας ψυχάς απάντων ευσεβών, ευωδία τον άθμο σου άνθιμο ευωδιάζεις, τον πιστό σε φημούντωσε, ιεράρχα και μάρδης πολύαθλε. Ιερομάρτης του Χριστοπρέσβη περιμόν, νευρώσεις την ψυχή, επιπώνεις μελέτες, εξενεύρισες εχθρών ανδρίες υπλοκές, και ανίσχυρον έδειξε ασώθεν πάσα εκκλησία επιγνούσε μάρτυρα, απερίτρεπτον μάκρα γυρέζησε. Ιερομάρτης του Χριστοπρέσβη περιμόν, θαμβείτε κατηδών προβλημάτων ανδρείως παρεστώτα σε σοφέ, αλάστορ δυσμενής και θοπίας σε κλίν σου, ήετε την καρτερίαν αλητήθη και πέπτωκεν απονίας αυτού το φρεάγματα. Υπεραγία θα το εξώσεν μας, ο Κύριος εξού ανατήλασος είδε τους χορούς των αθλητών, ελάμπρεν εν αγνή τα αυτού εικονίζοντας πάθη, πάντα ζωηφόρα και των άδικων θάνατων δικαιούνται ημάς αμαρτήσαντας. Όσοι του Θουβρέζει περιμόν, της απαθίας το πόθον ιτώμενος αρχός τα σκερδήματα, Πάτερ κατεμάρων αστεόκτης τη σοφέμ, Θεόθεν βοηθούμενος και νύν ημάς φωτός του νοητού, ληστήνε καθηκέτευσον τον Κυρίο ψάλλοντας εν δόξους γάρδα δόξαστε. Όσοι του Θεοπρέσβη περιμόν, οικειωθήσει ο Μέγας Ευθύμιος, τη Θεία Πάτερ Στοργή και συνδιαιτώμενος, Θεόκτιστε στερός την τρίβων της ασκήσεως δίνησεν, εμπράκτος αληθώς και εσύ συνενεκράβαζε, το Κύριο άσουμεν δόξους γάρ δόξαστε, δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι, υποβιάζες το σώμα πανόλβια και πάθητα της αρκός, Πάτερ δουλωσάμενος Θεόκτης τετρανός, εδέξου τη λαμπρότητα της χάριτος και ταύτη λαμπρινθής εν Θεός ανεκράβαζες, το Κύριο άσουμεν δόξους γαριδόξεστε, και νύν και έκης όνος την αμήν. Σε σωτηρίας ελπίδα κτισάμενη παρθενομήτωρα αγνή, λόγον ως κοιήσασαν, Θεόφρονε σοφή, ασκήσει εν διέπρεψαν, Ευθύμιος ο πάση ποδητός, ο Θείος τε Θεόκτιστος, το Κύριο ψάλλοντες εν δόξους γαριδόξεστε.

Κρίσου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Οδυσσία ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνα.

0: Όσοι του Θοβρέζει περιγούν σοφία τη πρώτη ΣΥΕΡ εραστή, όδη πάνω σοφέ των γαρ βίων αμέμ του δίνει σα και καθαρμένου άριστα ψυχήν και έννοια συμφώνου να κράζουν δόξη του δυνάμει σου κύριε. Όσοι του Θοβρέζει περιγούν, αγνίζει το νου σου τη των παθών τύρβη ένδοξε, τα αισθήσει, τα συστήσει εμφρόνου ρυθμίσει τα αταραξία γαλήνη πάτερ, προσόρμησα προθύμωσον αμέλπων. Δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε, όσοι του Θεού πρέζει περιμόν, γιώδης φροντίδας, ασκητικός όπως άμενος ουρανίος ελπίδας εκτίσατο, ως ως τεράπων δέσποτα θείος θεόκτιστος, ευθυμίως υψάλλων, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε, υπεραγία Θεοδόκης όσων εμάς, όφς όφθης του εν κόσμο εκ της παρθένος άνθρωπος, εδωρήσου την νίκη νοσίη σου, το σώ σταυρό γάρ δαίμονα σου, τι απείλασαν, εν πίστη εκβόντες δόξου τη δυνάμει σου, Κύριε. Άι, ως ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, εν το οδυνός πυρούστε σου τους πόδες αθλητά, συνθλά στην κάρα να σάρκου δυσμενούς και προς ουρανών βαδίζεις άθλης ιερής εγκοσμούμενος. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, νενικημένος έμεινε εχθρός εξαιστικός, Θεός δε ζώσει εκάλυσε φωνή, θάρσος εντυθείς τη σύ καρδία, ιεράρχα πολύ αθλεμ, ιερομάρτης ο Χριστού πρέσβη περιμόν, ως προσφορά ολόκληρος ως θύμα ιερών, ως ιερίων, ως κάρπο μαθείων, το πον βασιλή ποιμήν και μάρδες ανηνέχθης γηθόμενος, η υπεραγία Θεοδόξιος εν ημάς, νόου σκιέ εδήλωσαν το φέγγος το εξού, εξανατείλαν πανάμου με κόρη και των αθλητών καταλαμπρίναν, τους χορούς εφημούντασεν. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, ως ήλιος της εν γη ανέτυλας το πρισό της ευσεβίας φωτίζουν και αρετών διασπείρουν το φέγγος και σοφροσύνη διδάσκουν φεδρότητα θεόκτιστε τες σες προσευχές και νύν τη οικουμένη ειρήνευσον. Δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι, Θεόφρον λογισμό κτισάμενος των εν γη καταπεφρόνικας πάντων και ουρανών τα μακάριστη Πάτερ, την κληρουχία πανσόφος προέκρινας, θεόκτιστε και νυν σαφώς ουρανούς εμβατεύεις γηθόμενος, και νυν και έκαισον ως την αμήν, εθέλθετε καλονείς το έρωτη του Χριστού της ευπρεπούς τυχηθείας, διασαρκώς του φανέντος εν κόσμο και της Αγίας Αγνής Θεομήτερος, και όφηδε του μοναστών ακριβούς πολιτείας προγράμματα.
1: Την δέησιν και ο προσκύνιον και αυτό απαγγελών μου τα στύψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άδει προσήγησε.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Αγία Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Εν ιερεύσιν ευσεβώς διαπρέψας και μαρτυρίου την οδόν διανύσας θα των ειδώνων έσβεσα σεβάσματα πρόμαχος γενόμενος εις εις πίμνης Θεόφρον διώσε και γεραίρους αμυστικός εκβάσει εκ του κινδύνου ρίσε με αΐ. Εσές πρεσβείες πατήρ ημών άνθημε.
2: Εσές πρεσβείες πατήρ ημών άνθημε.
1: Εθείς μη γνώσιν θεϊκήν των ζώφων της αγνίας εκ της εμείς καρδίας απέλασον ευχέσου, όπως υμνήσως ο πιστός την Αγίαν μνήμην. Εν ή αγγέλων χωρί μεταμαρτύρων σήμερον εφραίνονται εν Θεός. Και άνθρωποι, ύμνης εγκομείων της συγκάραν ως περάνθηση πλέξαντες, στέφους ειν αξίως ετούντες παρασού λαβήν των δεσμάτων αποχήν, και των κακών του βίου λύσιν, και εχθρών ορατών και οράτων ελιστίνε, της εσπρεσβείες πατήρ ημών άνθινε.
2: Της εσπρεσβείες πατήρ ημών άνθινε.
1: Την τρίτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίου Επισκόπου Νικομιδίας, θυμηθείς κεφαλήν μάρτης άνθη με ξύφη και νεκρός ανθής εις Θεού δόξαν τρίχας. Άρθιμον εν τριτάτη απέκτην εξήφος οξύ. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου, ειδώσον είναι των Θεών κτίστην Πάτερ, αυτών προπάντων εξελέξω κτισμάτων. Δι' αυτή η μέρα ο Άγιος Ζήνων ελέγει τη μολύβη του κοχλάζοντος βληθείς τελειούται. Ζήνων ο Θείος του Θεού πόθο ζέων, χαίρον υπήρθε του μολύβδου το ζέων. Δι' αυτή η μέρα η Αγία Βασίλισσα θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούται. Οφθήσα βασίλισσα φρικτή θηρίης, φρικτό παρέστηπα βασιλέως θρόνο. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Αριστείων Επίσκοπος Αλεξανδρίας πυρή τελείουται. Ως εις άριστον την πυράν σπέβδον τρέχεις, Χριστού άριστε μαρτύρων αριστείων. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Χαρίτων εν ασβέστου βόθρο βληθείς τελείουται. Εις δις Χαρίτων εις τον ασβέστου βόθρον, άσβεστον έβρε φως ακυρά του τόπου. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων λοιμό τελειούτη. Ο Άγιος Νομάρτης Πολύδωρος, ο εν τη νέα εφέσω μαρτυρίσας κατά το χιλιοστόν επτακοσιωστόν εν ενικοστόν τέταρτον έτος σαχώνει τελειούτη. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
3: Ιερομάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, επροσαχθήσε το σώσιπτός αρκείου φλόγες, μηδέν σε όλους λιμινάμενε, επί τους μισούντες σε επιστασία θείων εστράφης αναγγέλων. Ιερομάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, Ρώμη Θεού πανσθενή τροχός εξέφνης έστι, ότι μωρώνσε και κυλίονται προς πίστην τα θαύματι ή των απίστων δήμη σοφέ ηρωμίστα. Ιερομάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, των του Χριστού εντολών φύλαξη πάρχον μάκαρ, εφυλακής της φυλασσόμενος προτούτου και γέγονας, φρουρός της εφρουρούσι διδάγμασιν εν θέης, υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, υπερβολή παρθένε φιλανθρωπία σώφθη, εξού ο λόγος σωματούμενος και σώζει τους μέλποντας, ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσιν, όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, σύν εγκομείς γίνεστε θεοφόροι μνήμη σου, της δικαιοσύνης γάρε δείχτης τρόφιμος Ανδρίας φρονήσεως και σοφροσύνης πάτερ σοφέ, των δημιουργών και λυτρωτήν ανακράζουν υπέδες ευλογείται, ιερείς ανυμνείται λαός υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας, όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, των θεοφόρων άπαντες εφημίες τιμήσομεν, ως εμπεπλισμένων εν αργός της χάριτος και θείες ελάμψης υπεφωτισμένων άριστα, των δημιουργών και λυτρωτήν εκβόδης υπέδες ευλογείται, ιερείς ανυμνείται λαός υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας, όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, εν τη σωρό το σώμα σου ιεράργια σε κίδευσε και της ευθυμίας ο Φεδρός επώνυμος, ψυχήν δε οι άγγελοι εν ουρανής προσύνεγκαν, το δημιουργό χαρμονικός μελωδούντες υπέδες ευλογείται, ιερείς ανυμνείται λαός υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας, υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, φιλοσοφήν επόδησαν τη σοφία στο έρωτη, της εν υποστάτου ασκητέ θεόφρονες, της κόσμου πανάμανε δείχτης κόρη εξού και θεοπρεπώς τας αρετάς φυτευσάσεις, ειν πέδες ευλογούς ειν ιερείς ανυμνούσι, λαούς υπεριψούς ειν εις πάντας τους αιώνας. Ιερομάρτης ο Χριστού πρέσβη περιμών, ως ρόδον ευώδες μυστικός εξήνθησας, εν το οίκο του Θεού ημών όθεν ημάς ευωδιάζεις, Κυρίου ευωδία γινόμενος και πάθη τα δυσόδη μακάριε από διώκης των ψυχών ημών. Ιερομάρτης ο Χριστού πρέσβη περιμών, σήμερα τη μνήμη σου τελεί την ένδοξον συγκαλούς από όλην άπασαν, οι ευγενείς νικομιδέων, περίδοξώστε πόλεις εν πόλες συναυτής γάρ, πολιούχος γεγέννησε, ειν ουρανώθεν μάρτης πείμενε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η γη σου το αίμα εκχυθένε δέξατο, ιεράρχα το δε πνεύμα σου εις ουρανούς ανεκομίσθη, της θείης συναγάλεσθε πνεύμασι, μεθόν ημών μνημόν ευεάνθημε, θείων μαρτύρων εκ ακροθήνιον, και νίκαι έγισον ώστε να μην, φλογίνη ρομφέα ή το πριν την είσοδον, παραδείσου εν απήργουσα, νότα νυν, δίδωση παρθένε της ταπτής, πάθη τα σεπτά εικονίσασι, Χριστού του λοχευθέντος θελήματι και σε τιμώσει την υπέρτιμον.

Κύριος ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και

Διαβρεύσας εν ευχές και εν νηστείας και πλήστης κατορθώμασι πρακτικής θεωρίας μεθού και νυν. Παρεστώ

0: Ενείται τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείται αυτόν εν της ψύστης. Ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάσα δυνάμεις αυτού. Ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείται αυτόν ουρανή των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και χτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετε ο γιού παρελεύσετε. Ενείται ο Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πύρ χάλαζε χιόν, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούνται των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρο και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λέει, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Ναι, ανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων ενσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάστης ως Υιής αυτού της Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κύριο άσμα και νόνι ένες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εμφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτόν και οι Ισιών αγαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν τη σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ρεμφέ δίστο με τη χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνε συνδεγούν εν τη λαή. Του δίσε τη βασιλή αυτών εν πέντε και εν του εν δόξη αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση σωσή αυτού. Ενείται Θεό εν τη αγίη αυτού. Ενείται αυτόν εν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Ενείται αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, ενείται αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Ενείται αυτόν εν ήχο άλπιγκο, ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείται αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείται αυτόν χορδέ και οργάνο. Ενείται αυτόν εν κυβάλλη σε βήχη, ενείται αυτόν εν κυβάλλη σε λαγμού. Πάσα πνοή εν εσά των Κυρίων.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.
2: Και αεί και ίσω αιώνα των αιώνων. Και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε. Ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη στόξα. Κύριε Βασιλεύ, θα πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε μόνο γενέσου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο γνώ του Θεού, ο ιό του Πατρό. Ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμά ο αέρον τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση νημών, καθήμενο δεξιά του Πατρό και ελέησον εμά. Σύμμονος Άγιος, Σύμμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάς την ημέρα ευλογήσεως, κινέσου το όνομά σου τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, κατά γη γεννήτης ημήν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, διέσε την ψυχή μου και μαρτών σου. Κύριε, προς εκατέθηκον, δίδαξόν με το ποιο θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Παρασύ πηγή ζωής, να το φωτίσω ψωμεθα φως. Παρά την όντο ελεός, της νέος μέρα ταύτη, να μαρτύρει τους φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, κινετών και δοξασμένων των ομάς του αιώνα αμήν. Και είναι το Κύριε, το ελεός εφημάς, καθά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξε όμοι τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συρρέτησε όμοι τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια, φώτισε όμοι τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελεός των όλων, πέρα το χειρό σου μου παρήδη. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ήμουν, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Μην και αίγιο αιώνα στα όλων.
3: Πληρώσουμε την Αθηνή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούσας ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
4: Παράσκου Κύριε.
3: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξω δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Ότι Θεό ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπία υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σημών το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε Άγιον υψηλής κατηγών και τα ταπεινά εφορών και τα παντεφόρο σώματι επιβλέπουν επί πάσαν την κτήση. Σύ εκλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και είτε η μάρτα μεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμενο σου μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγγαρεστη το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν των Αποστόλων των χωρών Πνεύματι Αγίο εφώτισας Χριστέ.

0: πρόδειξε με οδηγήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε το Ευαγγέλιο το κορίτο έλεος σου και την ανήθειά σου εκαρπανήθη.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Πάντας ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Πάντας ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Πάντας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε, Κύριε Πνεύμα Αρχιενή και Αίγιος ο ένας τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς και η λάστη της αμαρτίας ημών δέσποτας χώρος με τα σανομίες μην. Άγιε φύσκες χίλιες τα ασθενείς μόνα είναι και τα νοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πρόξα Πατρί Κύριε, Κύριε Πνεύμα Αρχιενή και Αίγιος ο ένας τον αιώνα αμήν. Πάτε ημών είναι της ουρανής και διαστρή το όνομά σου, ευθέτε βασιλείο σου και ευθέτε θέλημά σου, όσο είναι ουρανό και της της γης. Τον άγιο ημών του Ιωπηρίου σου είναι τόσο μην σήμερα, και άφησε μην τα πλήματα ημών, να έχουν σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε μας πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από τον Ιωπηρίου.
2: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, ως φοίνιξ εξήμφθησα στη Εκκλησία Χριστού,

0: ιερού μάρτης ευκλέης του Σωτήρος, ο πρεσβευδεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Θεό εκ νεότητος ανατεθήσει έλευς, χτιστόν την προσπάθειαν επευδελίξου στερός, Θεόκτιστε όσιε, όθεν της ησυχίας διαλάμπων της τρόπης, όχθης των μοναζόντων ακριβής παιδοτρίβης, και νυν τους προσιώντας η Πάτερ κυβέρνησον.
0: Και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, ότι πάντων υπάρχει στον ποιημάτων υπερτέρα, ανήμνησε αξίως.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμες, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τότε και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίασματος του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη ήχουνταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: Εις και χερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ κλεόντων οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ τουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Κύριο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτο σου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνίαν σου επίβλεψεν εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, και ποιήσαν με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους ηκτυρμούς σου, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα της.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες δε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

ευλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σακράντα, υπερευλογημένη σε δόξα Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Κατά σκηνά ταύτα και συμφώνου ημίν χαρισάμενο προσευχά, ο και δυσή και τρισή συμφωνού είναι επί το όνομα τη σου τα αιτήσει παρέχειν επαγγελάμενο, αυτό και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στην δόξα αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

σάρκα δανείσασα και δι' αυτού οι γηγένεις πάντες εσώθημαι λυτρωθέντες της φθοράς και του θανάτου του πικρού προς την ζωή μεταθέντες και νύμβη

0: Θεός.
1: Στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και ρίχνος αήφωτος της οικουμένης σοφέ, εδείχθης χαράλαμπες, έλαμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου, έλυσας και ειδόλων την σκοτώμεν αλμάκαρ, διό εν παρησία.

Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης εκ ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτομιώδης εις το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος εν τη σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών ως Σύ ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος Ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Πάσαν τη γυναίκα εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Προς Γαλάτες επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Παύλος Απόστολος σου καπανθρώπων, ουδε διανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός, του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Και οι συνεμοί πάντες αδελφοί τες εκκλησίες της Γαλατίας, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άδε γράφω ημίν, ιδού ενώπιον του Θεού Οτιού ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τα κλίματα της Συρίας και της Κιλικίας, ημίν δε αγνοούμενον στο προσώπο της εκκλησίας.

τον και τίτων, ανέβην δε κατά αποκάλυψην και ανεθέμην αυτοί στο Ευαγγέλιον ο Κυρίσω εν της έθνεση.

κρυσταλλάσσεις εις την χώρα των Γαδαρινών και εξελθόντι αυτό εκ του πλοίου, ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο, ως την κατήχησιν είχεν εν της μνημείς και ούτε αλύσεσιν, δύση δύνατο αυτόν δύσε. Δια το αυτόν πολλάκις παιδες και αλύσες ιδεδέστε και διασπάστε υπ' αυτού τας αλύσης και τας παιδας συντετρίφθε και ουδείς αυτόν ίσχυε δαμάσε και δια παντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της όρεση ειν κράζον και κατακόπτωνε αυτόν λύθης. Ιδών δε τον Ιησούν απομακρώθεν έδραμε και προσεκίνησεν αυτό και κράξας φωνή μεγάλη είπε, «Τι εμή και εσύ, Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις». Έλεγε γαρ αυτό, «Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου και επιρώτα αυτόν της η όνομα και απεκρίθη λέγον, λέγεον ο όνομά μη, ότι πολύ εσμέν». Και παρεκάλλει αυτόν πολλά, ή να μην αυτούς αποστείλει έξω της χώρας. Ειν δε εκεί προς τα όρια γέλη χείρων μεγάλη βοσκωμένη, και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες φλέγοντες, πέμψον ημάς εις τους χείρους, ή να εις αυτούς εισέλθομεν. Και επέτρεψεν αυτής ευθέως ο Ιησούς, και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθον εις τους χείρους, και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν, ήσαν δε ως δυσχύλη και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Είδε βόσκοντες τους χείρους έφυγον και ανήγγελαν εις την πόλη και εις τους αγρούς και εξήλθον ειδήν τι εστί το γεγονός και έρχονται προς τον Ιησού και θεωρούσι τον δαιμονιζόμενον καθήμενον και ηματισμένον και σοφρονούντα τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβήθησαν. Διηγήσαντο δε αυτοίς οι ειδώτες πως εγένετο το δαιμονιζωμένο και περί των χείρων και ήρξα το παρακαλήν αυτό να απελθύν από τον ορίον αυτόν και εμβάτως αυτό εις το πλοίον παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής ή να ήμνεται αυτού. Ο δε Ιησούς που καθήκεν αυτόν αλλά λέγει αυτό, είπαγε εις τον οίκον σου προς τους σους και ανάγγελον αυτής όσα σοι ο Κύριος επίησε και ηλέησε σε και απήλθε και ήρξα το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη

ευχόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθε υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθε υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Έτι δεόμεθε υπέρ των μακαρίων και ειδήμων φυτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότου το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δεόμεθε και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενήν ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου και τους ικτυρμούς σου κατάπεμψεν εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία. Ευχαριστούμεν Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς παραστήν εκενήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθου στην διακονία Σου ταύτη, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο είναι εις ακούν ημών ήλαιος ημινείς, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, συδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

εργάσομεν την δέησιν ημών του Κυρίου. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσα.

Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ.

Κύριε Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού πληθέντα, ομοούσε του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και διτρή μητέρα σωτηρίων, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Στα προθέτεται η περιμόνη που του Πιλάτου και παρθόντα και τα θέλω. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα ζευγαρά. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης. Κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και ζωδοξαζόμενο το αλήθεια δια των προφητών. Εις μία Αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ έρευνα άπτυσμα εις άφηση αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

άξιον και δίκαιον. Σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ για το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια φτερωτά, των επινοικίων.

Τα τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγουμεν Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την ικτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και αμωμή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την ειν της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρων αστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Έτι προσφέρομαι εις την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και οικετεύομαι. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τιμίον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τιμίον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ως τη γενέστη της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστιαν αποψαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρ...

ενώ να μην μονεύσαμε την Αγία και Ιερά Προθέση και ανάπαυσαν αυτούς ο Θεός ημών από Επισκοπή το φως του προσώπου σου. Γιατί παρακαλούμεν σε μνήστε την Κύριε πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της Ιης Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος, έτη προσφερομένης την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και όν έκαστος κατά διάνοια

0: Χριστή, την Κύρια της Ιεράς Μονής Ταύτησεν, ή παρηγούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και τον πίστη οικούντον εν αυτές, μνήστη την Κύριε, πλεόντον, οδηπορούντον, οσούντον, καμνόντον, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών. Μνήστη την Κύριε, τον καρποφορούντον εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων, και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζην και ανυμνήν, τα πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρων από το θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και βάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηχετεύομεν. Καταξίωσαν ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα φροντίματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τη σου φιλέ της ημών. Εμείς ενέκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιμον.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

0: ευχαριστούμεν Συ Βασιλεύω αόρατε, ότι αμετρήτω Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους ελκυπώντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκεκλικώτας ή τα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση, ειν ημίνης αγαθών εξομάλυσουν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηγορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρητη και εκκυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού Μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώτιό Σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητήρου.
1: Τα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Όντα τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κύριου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίω γενετό αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Ζητών σου λείψανον ιεράρχα νεκταρίε την Αγία νεκτάθου κομιδή είναι εορταζόντες σωμάτων και ψυχών αγίασμων και νία και ία συμπαθών παντοδάπων κομιζόμεθα προσποιήτεντες ευλαβούς τη χαρή τη σου κραζόντες δόξα τους έδοξες αντί λαμπρός. Δόξα το σε Αγία Σαντή, δόξα του ενεργούν τη Δία σου πασινιάματα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσεκτών σου λείψανον ιερά κανεκτάριε, την Αγία νεκτάφου κομιδή είναι αρταζόντες, σωμάτων και ψυχών αγιασμών και ία συμπαθών παταδάπων, κομίζομεθα προσποιούντες ευλαβώς, τη χαρή τη σου κράζοντες, δόξα το σε δόξα Σαντή λαμπρός, δόξα το σε Αγία Σαντή, δόξα το ένεργο τη Δία σου πασινιάματα.
1: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Του Γαβριήλ δεξαμένου Συ Παρθένε το χέρεν, Συ τη φωνία σαρκού το των όνων δεσπότης. Εσύ τη Αγία Κυβωτός έφη ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθες πλατητέρα των ουρανών βάστασες τον Χριστόν σου. Όξα το ενικήσαν τη ενσύ, δόξα το προελθόν τη έξω. Δόξα το ελευθέρωσαν τι μας διά του τόκου σου.
3: Ετικέτη εν ειρήνη.

0: Κύριε ελέησον.
1: Τι λαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων λιμονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την άνακον ειδήν των σεπτών σου λειψάνων νεκτάριες ο Θεορτάζοντες πόθων εισήν επιγόμεθα με σιτία προς Κύριον όν οικέτεδε πασης ανάγκης και βλάβης ημάς δίεθε τους εφημούντας σε Πάτερ ως Θείον θεράποντα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
0: κύριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Τον πάντων ποιητήν και Θεό και Δεσπότην κοιήσες άγνη εξ αγνών σου αιμάτων των κόσμων ανεκαίνησας και τον όφιλε νέκρωσας ωθενά πάντες σου στη ζωή σε μητέρα μεγαλύνομενη του θανάτου νησέντες το τόπο σου άκραντε.
0: Νίκαν έλαβον από του τάφου σοφέτα θεία σου λείψανα έλευλα βία πολύ ως μη σε πληρώθησαν θείος και ουρανίου θεϊκή χορηγία αγώντες του σωτήρι χαριστήριον ένων σε θαυματοφόρο νεκτάνι εδείξαντι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κύριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Η δόξα σου άκραντε πασαγκαλύπτει την κύν και πάντες οι άγγελοι τα μεγαλεία τα σα δόξα σου σοι δέσποινα πάντων περτών δεσποτήν να μπορεί το στυχούσα ενός εις διέστα τον Θεότο και δείχθεις διώσει ασύγητος τα χέρια κραυγάζομεν.
0: Ισορρός των σεπτών σου λείψανον Αγίε, ιατρίων εδείχθη πασινάδα πάντων, θεραπεύει γαρά η Θεία χαρίτη, τους προστρέχοντας πιστός νοσημάτων χαλεπών νεκτάριε ιεράρχα, και των δαιμόνων διώκει Θεία ροπή πασαν ενέργεια.
2: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υγαστή σου Παρθένε, η πάντα μόμητος, πλατύτερα εδείχθη των ουρανών αληθώς, ως χωρίς εσαι Θεών των ακόρητων, ο Θεμπάς εγενέ, μακαρίζομαι πίστος ως μόνη σε Θεοτόκον, και σωτηρία και σκέπη νημα.

0: έσεστε απεξηγαμένοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση ύψου τε λαμπρύνετε η τρία.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σε εξάλληψον το άνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο για το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι. Και του κάνω νομία συνελήφθην και αμαρτία σηκήσε με μήτη μου ή του κάνω αλήθινη γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ίσω και καθαριστήσω με πλυνίσμε και υπερχείων λευκανθήσω με ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύν. Αγαλίασον δε ως τέα ταπεινωμένα απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν τίσον είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψω από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' εμώ αποδός με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξουν όντω το σωτού σου και σε βίσε πισε επιστρέψου, ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Ταχύ μου, ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ενέσή σου, ότι η θέληση αστησία είναι το κάνουν τα καθώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τεντυμένη καρδία, στην τεντυμένη και ταπεινωμένη ο Θεό και εξοδονώσει. Αγάθινον κύριε είναι την ευδοκία στη σιόνη του Εδημεθίου του Ατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη αναφώνα και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν θυσιαστήριον σου μόσχου.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Δεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αίρων Αήλων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Μιαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων,

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας, Αριστείωνος Αλεξανδρίας και Ιωαννικίου Πατριάρχου Σερβίας, του Οσίου Πατρών

Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Όσον είμαστε πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσε καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς παθών μεταράτους η προσβολέ πολύ σωθυμίας επιπλώσε μου την ψυχή ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη τη του Υιού και Θεού σου Παναμωμέ.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς σωτήρα τεκούσασε και Θεόν δισόκο παρθέ.

0: Το σώμα και την ψυχή είναι επισκοπή θείας και προνοίας της Πανάσου, αξίως ον μόνη Θεομήτωρος, αγαθή αγαθό τελοχευτριά.
1: Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, εις αθασίας ηλίθος των στεφανών ως ιεράρχης ο φως, και Αγίων πάντων συσκήνος γενόμενος, επτάνια ή και τεβέ φωτισμόν διδοθήνε την εκ του τάφου γεραιοντή, ανακομιδήν των υψάνων σου.
0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, είδε ύψωθεν Άγιε νεκτάριε τους προσιώντας πιστός τη Αγία Θήκη, των σεπτών λειψάνων σου και δίδου πασινώσιε πατρική συμπαθία, δώσιν και χάριν και ελέος και των πειρασμών απολύτρωση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε προστασία και θερμήν αντίληψη νησί Αγία Μονή. Εκτιμένη Πάτερ, πάσης λαβητρίεται και της επτής λειψάνης σου, καυχωμένη λαμβάνει την εξ αυτών ευλογία σου. Ύμνος η χαράς αναμέτουσα.
0: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν σωματοφόρων υπελόγονται το καστον πριν ασώματον του Πατρός Παρθένε λόγων των συνάναρχων και του Άδαμ ανέτριψα στην αρχαίαν κατάραν διός επάντες γερενόμεν ο ζωήν ημίν θεία μπλήσασα.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώνεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό.

Ας πιστός ιεράρχα, τόσον υψάνον την Αγίαν ημέραν, και ως Θεού θεράποντα τιμώντεσαι, σκέπετες πρεσβείες σου από πάσης ανάγκης, πειρασμόν εκλήτρωσιν και πτεσμάτων τη λύσιν.

0: Διάστης του εκρουμανίας απολύτρωσε, δίδου δε βοήθειαν της ενθλίψης ινούσινος, μη τη φυλές φραντός του των όλων δεσπότου και της μελούσης δόξης και χαράς ημάς με τόχους παρθένε ανάδειξο.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρη την.
2: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Συγκαλεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συνδόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Των σεπτών λειψάνων σου την εκ του τάφου κομιδίν γερέροντες νεκτάριε θαυματουργέ βόμενση χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
3: Όσως μη αγρού πλήρους νεκτάριο ιεως μη των Αγίων Λειψάνων σου ως έφη πάλι Ισαάκ επευλογών των Ιακώβ σιγαρόλος καθαγιαστής τη εν αρέτο ζωή αγιότητο ως όφθη σκεύος εκλεκτών και των πάλαι Αγίων Ισότιμος και Κοινωνός διό και ισορός των σών σεπτών Λειψάνων κυβωτός αγιάσματος πάση πρόκειται τι του Παναγίου Πνεύματος επιφυτίσει καθαγιάζουσα τους προσερχομένους και θεραπεύουσα νόσους ανιά τους και νέμουσα κενισμών μετανοίας πεπαλαιωμένες ψυχές διαμαρτία ον την σεπτήν ανακομιδήν εορτάζοντες τα σά θαυμάσια ευσήμως κηρύττωμεν και ευσεβοφρόνος βόμενση χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
3: Την τρίτη του αυτού μηνός την ανακομιδήν εορτάζομεν των τιμίων λειψάνων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού γενωμένην εν έτη Ισωτηρίου 1953 εγγύης τας αλείψαν αφανέντα Πάτερ πάση φαίνουση την κεκριμένην χάρη τριτή η Νεκταρίου γήθε ενωστέα φαάνθη και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθήμο Επισκόπου Νικομιδίας τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Ζήνων εν λέβη τη Μολύβδου κοκλάζοντος βληθείς τελειούται. Τι αυτή η μέρα η Αγία Βασίλισσα θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Αριστείων επίσκοπος Αλεξανδρίας πυρή τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Χαρίτων εν ασβέστου βόθρο βληθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων λοιμό τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδωρος, ο εν τη Νέα Εφέσο μαρτυρίσας, κατά το 1774 αγχώνη τελειούται. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός

Αθένε, επέστη καρσκέπη προς ημάς, βραβεύωσα θαυμάτων προχωρεί, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς, απαλλάτουσα ευχαρίστως βόμε, δόξα τους εδόξας αντιθέω.

Δάνε της φινογνησίαν, εκτάνιον τη μισό με πιστία σε Θεόν θεράποντα Χριστούν. Αναγνήσει γαριάσεις πάντοτα πας της ευλαβός πραγκάζουσι. Δόξα τόσε δόξα σαν τη Χριστό.

Η συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπερμακός και θαυματούργος Θεοφόρης Σπυρίδων πατήν ημών, δια νεκρά εσύ ενταφώ προσώνης και όφηνης νησούν μετεβάλλες και εν το μέλπιντας Αγία σου ευχάς αγγέλους έσχεσι λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα τω σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα τω σε στεφάνω σε

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων επιπόλυτα αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: του Ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέ των καρποφορούντων και καλλιέργουντων επί Άγι, εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο κοπιών των ψαλώντων, και υπέ του περιέστοτος λαού του απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.

0: Δώσει αυτούς και Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Να και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων ως πιστή έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Τι ελέησον.
0: Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο

0: Αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Νοήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

0: Ελπισόμενοι αυτούς και άλληλους και πάσαν ζωήν ημών Χριστώ το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα μετά Παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών αιώνιος ουρανής αγίαστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα

0: Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιουμεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός ηλάστον τον Θεός ηλάστον τον Θεός ηλάστον τον

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

3 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας και Αριστείωνος Επισκόπου Αλεξανδρίας. Επίσης, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρχοντίωνος, Βασιλίσης, Ζήνωνος και Χαρίτωνος, τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου του Εννέα Εφέσο, των Οσίων Πατέρων ημών Θεοκτίστου και Στεφάνου Ομολογητού, Ηγουμένου Τριγλίας, της Αγίας Διακόνου Φίβης της Εν Κεχρεές Κορίνθου και την ανακομιδή του Εν Εγίνητε Θησαυρισμένου Ιερού Λειψάνου του Εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου του Θαυματουργού.

Στο σημερινό συναξάρι, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με το βίο του Οσίου Θεοκτίστου. Ο Όσιος και Μέγας αυτός ασκητής αποσύρθηκε από τον κόσμο και κατέφυγε 6 μίλια από τα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται η Λαύρα Φαρά. Εκεί κλείστηκε σε ένα κελί και επιδόθηκε σε αυστηρούς ασκητικούς αγώνες. Στα χρόνια αυτά εγκαταστάθηκε σε ένα γειτονικό κελί της Λαύρας αυτής και ο Μέγας Ευθύμιος. Ο κοινός πόθος της άσκησης συνέδεσε στενά τους δύο διάσημους ασκητές, οι οποίοι μετά την απόδοση της γιορτής των φώτων πήγαιναν μακρύτερα μέσα στην έρημο για αυστηρότερη άσκηση. Επέστρεφαν στη Λαύρα την Κυριακή των Βαΐων.

Και οι δύο Άγιοι μετά το 5ο έτος αποσύρθηκαν οριστικά στην έρημο μέσα σε μια σπηλιά. Η φήμη όμως της αρετής τους έφερε κοντά πολλούς μαθητές και έτσι δημιουργήθηκε κοινόβιο, που μέχρι τέλους της ζωής του προϊστάμενος ήταν ο Άγιος Θεόκτιστος. Με τη μεγάλη υπόλοιψη και αγάπη των συνανθρώπων του, ο Όσιος Θεόκτιστος πέθανε σε βαθιά γεράματα το 451 μετά Χριστόν. Στην κηδεία του πρωτοστάτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Αναστάσιος και ο Μέγας Ευθύμιος, που τότε ήταν 90

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Όταν μνημονεύομαι τον Άγιο Απόστολο Παύλο που διηγείται τα πλημελήματά του, βλέπουμε να τοποθετεί την ψυχή του στο τελευταίο και κατώτερο σημείο, λέγοντας «Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Αλλά γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει σε μένα πρώτον όλη την μακροθυμία του. Διότι αρχικά ήμουν διώκτης και λίδωρος και βλάσφημος, αλλά ελέηθηκα επειδή το έπραξα στην απιστία μου από άγνοια». Πότε τα έλεγε αυτά, ποια περίοδο? Μετά τους μεγάλους αγώνες και τα σπουδαία έργα, μετά τους συνεχείς θανάτους και τους πολυειδείς θλίψεις που υπέστη από τους Ιουδαίους και από τα έθνη, αυτός αναφερόταν ακόμη εις την πρώτη του συμπεριφορά. Και όχι μόνο ενόμιζε ότι δεν έφτασε στην καθαρότητα, αλλά σκεπτόταν ότι δεν ήταν σωστό ούτε καν μαθητής του να θεωρηθεί. Πράγματι, έλεγε, «Δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού». Και όταν κέρδισε νίκη κατά των παθών, ανώτερη από όλων των ανθρώπων, έλεγε, «Ταλαιπωρώ τη σάρκα μου και την χαλιναγωγώ, μήπως ενώ έχω κηρύξει σε άλλους, εγώ ο ίδιος φανώ αδόκιμος».

Εάν πάλι είπεις ότι σε ορισμένα σημεία διηγείται και τα μεγάλα κατορθώματά του, ας σε πείσει για αυτό ο ίδιος. Διότι λέγει ότι αυτά δεν τα έπραξε με δική του πρωτοβουλία ούτε μόνος του, αλλά χάριν του κηρύγματος. Και όταν τα διηγείται αυτά για την ωφέλεια των πιστών, θεωρεί τον εαυτό του ξένον προς κάθε σκέψη καυχήσεως, φωνάζοντας και λέγοντας «Εσείς με αναγκάσετε». Ως επίσης, δεν ομιλώ με εντολή του Κυρίου, αλλά ανοήτως με μια προδιάθεση καυχήσεως. Αυτός λοιπόν είναι ο κανόν που μας έθεσε ο Άγιος Παύλος, ο δίκαιος και ευθύς. Ας φυλάξουμε λοιπόν αυτό τον κανόνα με πολύ ζήλο. Ας πάψουμε να ζητούμε τα υψηλά από τον Θεό όταν αυτός δεν τα δίδει ούτε τα χαρίζει, διότι γνωρίζει ποια είναι τα πολύτιμα σκεύη στην υπηρεσία του. Πράγματι, απλώς, δεν ζήτησε ούτε μετέπειτα την βασιλεία για την ψυχή του, αλλά είπε «Θα ευχόμουν να αποχωριστώ από τον Χριστό». Πώς λοιπόν θα τολμήσουμε εμείς να ζητήσουμε τη βασιλεία της ψυχής πριν από τον καιρό που αυτός γνωρίζει, χωρίς ακόμη ούτε τις εντολές να έχουμε τηρήσει, ούτε τα πάθη να έχουμε νικήσει, ούτε το χρέος να έχουμε να αποδώσει. Παρακαλώ λοιπόν, Άγιε αδελφέ, να μην ανεβεί αυτό στο λογισμό σου, αλλά επάνω απ' όλα ας αποκτήσουμε υπομονή στα επερχόμενα δεινά και με μεγάλη ταπείνωση και συντριβή καρδιάς κατά τους αγώνες και τους διαλογισμούς μας, ας ζητούμε συγχώρεση των αμαρτιών μας και ταπείνωση της ψυχής.

έγραψε κάποιος Άγιος ότι η προσευχή όποιου δεν θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό δεν είναι ευπρόσδεκτη από τον Κύριο. Εάν όμως είπεις ότι μερικοί πατέρες όσα έγραψαν για αυτά τα θέματα, τι είναι καθαρότης της ψυχής, τι είναι υγεία, τι είναι απάθεια, τι είναι θεωρία, τα έγραψαν όχι για να τα ζητήσω μεν παράκαιρα από προσδοκία. Διότι έχει γραφεί ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται φανερά όπως την περιμέναμε. Όσοι ευρέθηκαν με τέτοιο φρόνημα περιέπεσαν σε υπερηφάνεια και πτώση. Αλλά εμείς ας καταστήσουμε την καρδιά τόπο των έργων της μετανοίας και της διαγωγής που ευαρεστούν το Θεό, και τα χαρίσματα του Κυρίου έρχονται μόνα τους. Εάν ο τόπος της καρδιάς γίνει καθαρός και αμόλυντος. Το να ζητούμε όμως εκείνα τα πράγματα, δηλαδή τα υψηλά χαρίσματα του Θεού με την προσδοκία ανταποδόσεως, είναι απρεπές για την Εκκλησία του Θεού. Και όσοι τα έλαβαν απέκτησαν υπερηφάνεια και έπεσαν. Και αυτό δεν είναι απόδειξη ότι αγαπά κανείς τον Θεό, αλλά αρρώστια της ψυχής. Πώς μπορούμε εμείς να ζητήσουμε τα υψηλά χαρίσματα από τον Θεό, όταν ο θείος Παύλος καυχάται μέσα εις τις λήψεις και θεωρεί ότι η κοινωνία με τα παθήματα του Χριστού είναι τα υψηλά χαρίσματα του Θεού.

Έγραψες στην επιστολή σου ότι η ψυχή σου αγάπησε να αγαπήσει τον Θεό, αλλά δεν έφτασες σε αυτήν την αγάπη, αν και έχεις πολλή επιθυμία να αγαπάς. Ακόμη έγραψες ότι η αναχώρηση στην έρημο σου είναι ποθητή και έδειξες με αυτό ότι η καθαρότητα της καρδιάς άρχισε μέσα σου και ότι η μνήμη του Θεού πυρώνεται επιμελώς και θερμαίνεται η καρδιά σου. Αυτά, εάν είναι αληθινά, είναι μεγάλα. Αλλά δεν ήθελα να γραφούν από σένα, διότι δεν παρουσιάζουν κανονική σειρά. Εάν όμως το διηγήθηκες απλώς για διατύπωση της ερωτήσεως, η σειρά της ερωτήσεως ήταν άλλη. Όποιος λέγει ότι δεν έχει ακόμη παρησία η ψυχή του στην προσευχή, διότι δεν ενίκησε τα πάθη, πώς τολμά να υπεί ότι η ψυχή του αγάπησε να αγαπήσει τον Θεό? Δεν υπάρχει τρόπος να κινηθεί.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στίχοι 35 έως 40. Έλεγχος των γραμματέων. Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και έλεγε διδάσκων μέσα εις των ιερών περίβολων του ναού. Ας μας εξηγήσουν οι διδάσκαλοι του νόμου πώς λέγουν και πώς εννοούν ότι ο Μεσσίας Χριστός είναι απόγονος του Δαβίδ. Η βεβαίωση αυτή προκαλεί απορίαν και υπάρχει ανάγκη να σαφινιστεί. Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε φωτιζόμενος από το Άγιον Πνεύμα. Είπεν ο Κύριος και Θεός εις τον Κύριόν μου Χριστόν, κάθισε επί του θρόνου μου εις τα δεξιά μου, δοξαζόμενος και τιμόμενος μαζί με εμέ, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν άλλο στήριγμα, που θα πατούν επάνω τα πόδια σου. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ καλεί τον Μεσσίαν Κύριον. Και πώς είναι Υιός του? Στέκει ο πρόγονος να καλεί τον τρισέγγονον και απόγονόν του Κύριον? Αυτό σημαίνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνο Υιός του Δαβίδ, αλλά και Υιός του Θεού, και ως Θεούτος είναι και Κύριος του Δαβίδ. Και ο πολλής λαός ήκουε τον Ιησούν με πολλήν ευχαρίστηση. Και τους έλεγεν εις την διδαχήν του, προσέχετε από τους γραμματείς, οι οποίοι ευχαριστούνται να περιπατούν με στολάς επισήμους και επιδεικτικάς, που έχουν κατασκευαστεί επίτηδες δι' αυτούς, και αγαπούν τους ευλαβείς και τιμητικούς χαιρετισμούς εις τα δημόσια κέντρα και τα πρώτα καθίσματα μέσα εις τα συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα. Αυτοί είναι που κατατρώγουν τα σπίτια και την περιουσία των ασθενών και αδυνάτων χειρών, και υποκριτικός με πρόσχημα ευλαβίας προς εξαπάτηση των αφελεστέρων κάνουν μακράς προσευχάς. Αυτοί θα λάβουν μεγαλυτέραν καταδίκην από την καταδίκην των κλεπτών και αρπάγων.

στίχη 41 έως 44. Το δίλεπτον της χείρας. Και αφού ο Ιησούς εκάθισεν απέναντι του θησαυροφυλακίου του ναού, έβλεπε πως ο πολλής λαός έριπτε χάλκινα νομίσματα εις το θησαυροφυλάκιον. Και πολλοί πλούσιοι έριπτον πολλά. Και έλθε μία πτωχή χείρα και έριψε 2 λεπτά. Του τέστην 1 κορδάντιν. Και αφού προσεκάλεσε τους μαθητάς του, είπεν εις αυτούς: αλήθεια σας λέγω ότι αυτή η πτωχή χείρα έχει ρίψει περισσότερον από όλους αυτούς που ρίπτον εις το θησαυροφυλάκιον. Και έριψεν αυτοί περισσότερον, διότι όλοι έριψαν από εκείνο που τους επερίσευσεν. Αυτοί όμως από την πτελίαν πτωχίαν και στέρησήν της, όλα όσα είχεν, όλη της την περιουσίαν έριψεν. Κεφάλαιον 13. Στίχοι 1 έως 23. Προφητεία του Κυρίου δια την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ και τη συντέλειαν του κόσμου. Και όταν αυτός έβγαινε από τον ιερόν περίβολον του ναού, του είπεν ένας από τους μαθητάς του: «Διδάσκαλε, κοίταξε τι ωραία μάρμαρα και πόσον λαμπρά κτίρια είναι αυτά εδώ». Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, του είπε: «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα κτίρια? Δεν θα μείνει πέτρα επάνω εις την πέτραν που να μην κρυμνιστεί κάτω». Και ενώ ο Ιησούς εκάθητο εις το όρος των ελαιών απέναντι του ναού, τον ηρώτων ιδιαιτέρως ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας: «Υπέ μας, πότε θα γίνουνε καταστροφέ των λαμπρών κτηρίων που είπες, και ποιον είναι το σημάδι που θα φανεί όταν πρόκειται να συντελεστούν όλα αυτά?» Ο δε Ιησούς τους απεκρίθη και ήρχισε να λέγει: «Προσέχετε να μη σας πλανήσει κανείς. Σας κάνω δε προσεκτικούς, διότι πολλοί θα έλθουν και θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το ειδικό μου όνομα και των ειδικών μου τίτλων και θα λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας και θα πλανήσουν πολλούς. Όταν δε ακούετε πολέμους και ειδήσεις ότι γίνονται πόλεμοι εις άλλας χώρας, μην ταράτεστε νομίζοντες ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος. Διότι σύμφωνα προς το σοφόν και σωτήριον σχέδιον του Θεού, πρέπει να γίνουν αυτά, αλλά ακόμη δεν έφτασε το τέλος. Διότι θα σηκωθεί το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους και το εν βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου, και θα γίνουν σεισμοί εδώ και εκεί, και θα συμβούν πείνες μεγάλες και ταραχέ. Αλλά αυτά θα είναι αρχή πόνων και δεινών. Προσέχετε δε εσείς τους εαυτούς σας λόγω των δοκιμασιών που θα υποβληθείτε, διότι θα σας παραδώσουν οι συνέδρια και θα σας δίρουν οι συναγωγάς και θα σταθείτε ως κατηγορούμενοι εμπρός εις ηγεμόνας και βασιλείς διεμέ, για να δώσετε μαρτυρίαν περί εμού, που να την ακούσουν και αυτοί και να τους δοθεί ευκαιρία να μετανοήσουν και να πιστεύσουν, ώστε να μην προφασίζονται εν τη ημέρα της κρίσεως ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα. Αλλά και εις όλα τα έθνη πρέπει σύμφωνα με το θείον σχέδιον
να κηρυχθεί προηγουμένως το Ευαγγέλιον, για να είναι το κήρυγμα τούτο έλεγχος δι' εκείνους που δεν θα πιστεύσουν. Όταν δε σας οδηγήσουν για να σας παραδώσουν εις τα συνέδρια και δικαστήρια, μη ζαλίζεστε εκ προτέρου με την σκέψη και τη φροντίδα τι θα είπετε προς απολογίαν σας, και μη προμελετάτε τίποτε, αλλά εκείνο που θα σας δοθεί και θα σας έλθει εις το νουν κατ' εκείνην την ώραν της απολογίας σας, αυτό να λέγεται. Και θα είναι τούτο η πλέον κατάλληλος απολογία σας. Διότι δεν θα είστε εσείς που θα ομιλείτε, αλλά το Πνεύμα το Άγιον που θα σας φωτίζει. Θα παραδώσει δε εις θάνατον ο άπιστος αδελφός των πιστών αδελφών, και ο άπιστος πατήρ το πιστόν τέκνον του. Θα επαναστατήσουν δε τα παιδιά που δεν επίστευσαν κατά των πιστών γονέων των, και θα τους θανατώσουν. Και θα μισήστε απ' όλους, επειδή θα πιστεύσετε εις το όνομά μου. Εκείνος δε που θα δείξει υπομονήν μέχρι τέλους τη ζωή του, αυτός και μόνον θα σωθεί. Όταν δε είδετε το μισητόν και βέβυλον σύχαμα που θα προκαλέσει την ερήμωσιν και την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, το οποίον ελέγχθη προφητικός υπό Δανιήλ του προφήτου, να στέκεται εκεί όπου δεν πρέπει να σταθεί, κάθε αναγνώστης ας το νιώσει και ας λάβει τα μέτρα του, ας εννοήσει δηλαδή ότι το σύχαμα αυτό τώρα που γράφεται το Ευαγγέλιον τούτο είναι οι ζηλωτέ που βεβυλώνουν το ιερόν με τα κακουργήματά των, με το λίγον δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα που θα συμπληρώσουν την βεβύλωση ταύτην. Όταν λοιπόν είδετε το σύχαμα τούτο, τότε εκείνοι που κατοικούν εις τας πόλεις της Ιουδαίας, ας φεύγουν εις τα βουνά για να κρυβούν εκεί. Εκείνος δε που είναι επάνω εις το ηλιακωτόν του σπιτιού, ας μη καταβεί στο σπίτι, ούτε να έμβει σε αυτό για να πάρει κάτι απ' εκεί. Και εκείνος που με μόνον το υποκάμισον είναι εις το χωράφι και εργάζεται εκεί, ας μη γυρίσει ο πίσω για να πάρει και το εξωτερικό του ένδυμα. Αλίμονον δε εις τας εγγύους και εις εκείνας που θα θυλάζουν μικρά παιδιά κατά τας ημέρας εκείνας, διότι θα είναι πολύ δύσκολο εις αυτάς να τρέξουν για να σωθούν και να έβρουν τα απαραίτητα δια των στηριγμών του οργανισμού των. Κάνετε δε την προσευχήν σας, να μη γίνει η φυγή σας εις χειμωνιάτικην κακοκαιρίαν, η οποία θα σας γίνεται εμπόδιον εις την φυγήν. Πρέπει δε να μη εμποδιστείτε εις την φυγή σας από τίποτε, διότι η ημέρα εκείνη θα είναι όλε θλίψεις μεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχήν της δημιουργίας, την οποίαν έκαμεν ο Θεός έως τώρα, ούτε θα γίνει ποτέ παρομοία. Κι αν ο Κύριος δεν ολιγόστευε των αριθμών των ημερών εκείνων, δεν θα εσώζεται κανείς άνθρωπος. Αλλά δια τους εκλεκτούς τους οποίους εξέλεξε ο Θεός και ενδιαφέρεται να μην ταλαιπωρηθούν πολύ, ολιγόστευσε τας ημέρας εκείνας. Και τότε, εάν σας είπε κανείς «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Να, εκεί είναι ο Χριστός», μην τον πιστεύετε. Διότι θα αναφανούν ψευδομεσίε και ψευδοπροφήτε και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά για να αποπλανούν, εάν είναι δυνατόν, και αυτούς τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ίδου σας τα έχω προείπει όλα, ώστε να μην χωρεί δικαιολογία για την τυχόν αποπλάνησήν σας.

Στίχοι 24-31. Σημεία και τέρατα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Αλλά κατ' εκείνας τας ημέρας, ύστερα από την θλίψην και την δοκιμασίαν αυτήν, όταν θα πλησιάζει πλέον η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιος θα χάσει την λάμψη του και θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της. Και τα άστρα του ουρανού θα πίπτουν έξω από την θέσην και τροχιάν των και ουράνιε δυνάμεις των αγγέλων εσυγκρατούσε ήδη την τάξην του σύμπαντος θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν από βαθίαν συγκίνησιν ιδιώσα θα συμβαίνουν κατά την Δευτέραν παρουσίαν. Αλλά και διότι η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει για να ανακαινιστεί το σύμπαν, θα καταπλαγούν βλέπουσε και την οικουμένην ολόκληρον να οδηγείται εις το φοβερόν κριτήριον. Και τότε θα είδουν τον Υιόν του ανθρώπου, τον Θεάνθρωπον Κύριον, να έρχεται καθισμένος η σύννεφα με δύναμην και συνοδείαν αγγέλων μεγάλην και με δόξαν πολλήν. Και τότε θα αποστείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψει δι' αυτόν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, από το ένα άκρον της γης ως το αντίθετον άκρον του ουρανού. Από την Σικιάν δε μάθετε κατά αναλογίαν και ομοιότητα αυτά που θα συμβούν. Όταν πλέον ο κλάδος της γίνει απαλός και μαλακός και βγουν τα φύλλα, γνωρίζετε ότι το θέρος πλησιάζει. Έτσι κι εσείς, όταν είδετε να συμβαίνουν αυτά που σας προείπα, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει, εις την πόρταν έφτασε και θα εμφανιστεί αμέσως η κρίσης του Θεού, που θα τιμωρήσει την απιστίαν των Ιουδαίων δια καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θα περάσει η γενναία αυτή προτού γίνουν όλα αυτά και προτού πραγματοποιηθεί και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όσα περί πολέμων και ψεύδο μεσιών και ψεύδο προφητών σας είπων. Ο ουρανός και η γη που σας φαίνονται τόσον μόνιμα και στερεά θα περάσουν και θα εκλείψουν. Οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επαληθεύσουν επακριβώς. Στίχοι 32-37. Άγνωστος η ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Για την ημέραν όμως εκείνην και την ώραν που θα γίνει η Δευτέρα παρουσία και η κρίσης, δεν εξεύρει κανένας πότε ακριβώς θα είναι αύτε, ούτε οι άγγελοι που είναι εις των ουρανών, ούτε ο Υιός ως άνθρωπος, παρά μόνον ο Πατήρ. Να είστε προσεκτικοί και άγρυπνοι και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός της παρουσίας του Κυρίου. Σαν άνθρωπος ξενιτευμένος που αφήκε το σπίτι του και έδωκεν εις τους δούλους του την εξουσίαν επ' αυτού και εις έκαστον όρισε το έργον που θα κάνει και εις των θυρωρών έδωσεν εντολή να είναι άγρυπνος και να περιμένει, έτσι και ο Μεσσίας θα λείπει μέχρι της Δευτέρας παρουσίας του και εις τον καθένα από τους δούλους του εν τη εκκλησία θα δώσει έργον να επιτελεί περιμένων την έλευση του Κυρίου του. Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν γνωρίζετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας. Θα έλθει το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή όταν θα λαλούν οι πετινοί ή το πρωί. Δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος, είτε κατά την Δευτέραν παρουσίαν του είτε κατά την ώραν του θανάτου εκάστου από σας. Γρηγορείτε, μήπως έλθει ξαφνικά και σας έβρει να κοιμάστε.
αυτά δε που σας λέγω, τα λέγω διόλους, τους μέχρι της Δευτέρας παρουσίας μου χριστιανούς. Σας επαναλαμβάνω και πάλιν, γρηγορείτε,

Κεφάλαιον 14. Στίχη 1 έως 9. Συνωμοσία κατά του Χριστού. Το μύρον της Βιθανίας. Ήτο δε με τα δύο ημέρας το Πάσχα και τα άζημα. Και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να τον πιάσουν με απάτην κρυφά και χωρίς θόρυβον και να τον θανατώσουν. Έλεγον δε να μην τον συλλάβουν κατά την εορτήν, μήπως γίνει ταραχή του λαού, επειδή πολλοί συνεπάθουν τον Ιησούν. Κι όταν αυτός ήτο εν τη Βιθανία, εις το σπίτι του Σίμωνος του λεπρού, την ώρα που το γερμένος εις το τραπέζι και έτρωγεν, ήλθε μία γυναίκα που είχε αγκίον από αλάβαστρον, γεμάτο μύρον, κατασκευασμένον από νάρδων γνησίαν και ανώθευτον, πολύ ακριβήν. Και αφού έσπασε το αλαβάστρινον αγκίον, έχισε το μύρον εις την κεφαλήν του. Ήσαν δε μερικοί από τους μαθητάς, οι οποίοι μεταξύ τους και ιδιαιτέρως αγανακτούσαν και έλεγαν, «Διατί έγινεν η άσκοπος και χαμένη σπατάλη του πολιτήμου αυτού μύρου, διότι μπορούσε το μύρον αυτό να πωληθεί παραπάνω από 300 δινάρια και το αντίτιμόν του να δοθεί εις τους πτωχούς, και την εμάλωναν». Ο Ιησούς όμως είπεν, «Αφήσατε την, διατί την ενοχλείτε? Μη τη στεναχωρείτε, διότι καλών και αξιέπαινων έργων έκαμεν εις εμέ. Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας, και όταν θέλετε μπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε μαζί σας». Εκείνο που είχε η γυναίκα αυτή και εξυρτά του από αυτήν να κάμει δι' εμέ, το έκαμεν. Επρόλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου, δια να το ετοιμάσει προς ταφήν. Χωρίς να το καταλαβαίνει η γυναίκα αυτή, αποδίδει σε μέ ενώ ακόμη ζω τα στιμάς της ταφής μου, που θα γίνει με το λίγας ημέρας. Αληθώς σας λέγω, εις όποιο μέρος ολοκλήρου του κόσμου κηρυχθεί το Ευαγγέλιον αυτό, θα διαλαληθεί και αυτό που έκαμεν αυτή, για να διατηρείται αλυσμόνητος η μνήμη της γυναίκας αυτής, η οποία με τόσην αφοσίωσιν και με τόσην θυσίαν εξεδήλωσε την προς εμέ αγάπην της. Στίχη 10 έως 21. Η προετοιμασία δια το Πάσχα και ο προδότης. Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12, επήγαινε στους αρχιερείς και τους επρότεινε να τους τον παραδώσει. Αυτοί δε όταν ήκουσαν την πρότασιν αυτήν εχάρισαν, διότι το φωνικόν σχέδιόν τους θα εξεντελεί το αθόρυβα και με κάθε ασφάλειαν. Και του υπεσχέθησαν να του δώσουν χρήματα. Και ζήτη να έβρει τρόπον να τους τον παραδώσει εις κατάλληλων καιρών, ώστε να προληφθεί κάθε λαϊκή εξέγερσης. Και κατά την πρώτην από τα 7 ημέρας που διήρκει η εορτή των αζήμων, την ημέραν που έσφαζαν οι Ιουδαίοι των Πασχάλιων αμνών, λέγουν εις αυτόν οι μαθητέ του, «Πού θέλεις να υπάγομεν και να ετοιμάσομεν να φάγεις το Πάσχα?» Και αποστέλει δύο από τους μαθητάς του και λέγει σε αυτούς, «Πηγαίνετε εις την πόλην, και θα σας συναντήσει άνθρωπος που θα κρατεί μίαν στάμναν νερό.
ακολουθήσατε τον. Και εις όποιο σπίτι έμβει, είπατε εις τον οικοδεσπότην, ότι ο διδάσκαλος λέγει, «Πού είναι η καθορισμένη διεμέθουσα του φαγητού, όπου θα φάγω το Πάσχα με τους μαθητάς μου?» Και αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγιον, δηλαδή το επάνω διαμέρισμα του σπιτιού, με καθίσματα και τραπέζια στρωμένα, καθόλα έτοιμον. Εκεί ετοιμάσατε μας το Πάσχα. Και βγήκαν οι μαθητέ του και ήλθαν εις την πόλην, και έβρον καθώς τους είπεν ο διδάσκαλος, και ετοίμασαν το δείπνον, εις το οποίον θα γίνεται το αληθινόν Πάσχα της Θείας Ευχαριστίας. Και όταν έγινε βράδυ, ήλθεν εκεί με τους 12 μαθητάς. Και την ώραν που ήσαν γερμένοι στο τραπέζι και έτρωγαν, είπεν ο Ιησούς, «Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ, ότι ένας από σας θα με παραδώσει εις τους σταυρωτάς μου, ο οποίος τώρα τρώγει μαζί μου». Αυτοί δε ήρχισαν να λυπούνται και να του λέγουν ένας-ένας χωριστά, «Μήπως είμαι εγώ?» Και ο άλλος, «Μήπως είμαι εγώ?» Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπεν, «Ένας από σας τους 12, ο οποίος τώρα συντρώγει μαζί μου και βουτά το ψωμί του μαζί μου μέσα εις τον ζωμόν της πιατέλας, αυτός θα με παραδώσει. Ο μεν Υιός του ανθρώπου Μεσσίας φεύγει από την παρούσαν ζωήν και πηγαίνει προς τον Πατέρα του, σύμφωνα με τας προφητείας που έχουν γραφεί περί αυτού. Αλίμονον όμως εις τον άνθρωπον εκείνον που γίνεται όργανον για να παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου εις τους σταυρωτάς του. Ή το συμφερότερον δι' αυτόν να μη είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος».

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα προσπαθήσουμε φέτος, κατά το μέτρο των δυνάμεων μας βέβαια, που δεν υπάρχουν και πολλές, να δούμε κάποια θέματα από τους λόγους του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και από τον συγκεκριμένα από τον τέταρτον τόμο που είναι λόγοι για την οικογενειακή ζωή, όπως λέγεται το βιβλίο αυτό. Είναι έκδοση του Ιερού Εχαστηρίου του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Είναι τα αυθεντικά λόγια του Γέροντα, τα οποία κατέγραψαν οι μοναχές στο μοναστήρι και τα εκδίδουν σιγά σιγά προς ωφέλεια των χριστιανών και είμαι θα ευγνώμονες πράγματι στις αδερφές, διότι κάνουμε πάρα πολύ σημαντική και ωφέλιμη εργασία. Λέγει εδώ η ερώτηση προς τον Γέροντα. Μάλλον έχει έναν τίτλο από πιο πάνω που λέει «Η ανησυχία των νέων και την αποκατάστασή τους». Μιλάω γέροντας για τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν να αποκατασταθούν και έχουν μια ανησυχία. Και αν αυτό είναι καλό, αν είναι κακό, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να είναι φυσιολογικό, ποιο σημείο μπορεί να είναι κάπως τραβηγμένο, θα το δούμε τι μας λέει ο γέροντας, που ήταν άνθρωπος σοφός και ενάρετος και άγιος και μιλούσε πάντα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και θα δείτε, παιδιά, πόσο ανθρώπινα και ωραία ο γέροντας με απλότητα μιλά για αυτά τα θέματα. Λέει λοιπόν η ερώτηση: «Γέροντα, η ανησυχία ενός νέου για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία?» Πολλές φορές έχουν τα παιδιά μας αυτό το ερώτημα. Εάν πράγματι τον ανησυχεί ένας άνθρωπος για την αποκατάστασή του, αυτό είναι γέννημα της απιστίας. Ή το άγχος. Το να έχει κανείς λίγο άγχος είναι απιστία? Και απαντά ο γέροντας: «Όχι πάντοτε. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα, αλλά και να βρίσκονται κοντά στον Θεό, ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία». Ενώ θα περίμενε κανείς να πει ο γέροντας ότι είναι ας πούμε απιστία ή ας το μικρή απιστία το να ανησυχεί κάποιος για την αποκατάστασή του, διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έπρεπε να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην αγωνιά, να μην έχει οτιδήποτε τέλος πάντων ανθρώπινο. Παρά τα αυτά ο γέροντας καταλαβαίνει την ανθρώπινη φύση και καταλαβαίνει ότι είναι πολύ φυσικό και πολύ λογικό και πολύ δεδομένο στην ανθρώπινη φύση το να υπάρχει μια ανησυχία για το τι θα γίνει ένας άνθρωπος. Έτσι, είσαστε νέοι άνθρωποι. Εμείς έχουμε ανησυχία για το πού θα πάμε πριν να πεθάνουμε. Άμα κοντεύσετε τα 55-60 θα αγωνιάτε για το πού να πάτε μετά θάνατο. Εσείς τώρα αγωνιάτε για το ποιο θα παντρευτείτε, πού θα παντρευτείτε, πώς θα είναι ο γάμος σας, τι δουλειές να κάνετε κτλ. Δεν είναι λοιπόν απιστία, λέει ο γέροντας, πάντα. Καμιά φορά είναι και απιστία. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο είναι φυσιολογικό. Τον έχει κανείς μια ανησυχία για το τι θα κάνει στη ζωή του και πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα στη ζωή του και αν θα μπορέσει να το κάνει, διότι δεν είναι μόνο να θέλουμε να κάνουμε κάτι, είναι πολλές φορές και το θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το κάτι που θέλουμε. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό το κάτι που θέλουμε να κάνουμε? Είναι δεδομένα ανθρώπινα, φυσιολογικά και πολύ καθημερινά. Λέει ο γέροντας ότι συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα και να βρίσκονται και κοντά στο Θεό. Δηλαδή έχουν μια αναγωνία τα νέα παιδιά, τα οποία κάποια νέα παιδιά, λέει ο γέροντας, πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα στη ζωή τους. Δηλαδή να κάνουν μια καλή οικογένεια, να ζήσουν τα παιδιά τους, να βρουν αυτό το οποίο κάθε νέος άνθρωπος συνήθως έχει σαν προοπτική μπροστά του και ταυτόχρονα θέλουν και να ζήσουν κοντά στο Θεό. Δεν θα ήθελαν κάποια παιδιά να ζήσουν μακριά από το Θεό, αλλά τους απασχολεί και αυτό το γεγονός, το πώς θα ζήσουν κοντά στο Θεό. Και ανησυχούν για την αποκατάστασή τους.
έχουν μια καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, μιλώντας για την ανησυχία τη φυσιολογική, τη πνευματική και τη σωστή. Την έλεγε καλή ανησυχία. Αυτό φανερώνει υγεία. Είναι υγιές το να αγωνιά κάποιος μέχρι σε ένα σημείο. Το να μην αγωνιούσε καθόλου, αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι και μεγάλη πίστη. Καμιά φορά μπορεί και από τη μεγάλη πίστη. Αλλά στην νεανική ηλικία που ο άνθρωπος, όσο πνευματικός και αν είναι, τα δεδομένα του είναι πάντοτε, ας πούμε, μικρά. Έτσι, ένας νέος άνθρωπος, ακόμα και στην πνευματική ζωή είναι νέος. Όσο πνευματικός και αν είναι, σίγουρα του λείπει η εμπειρία των πολλών χρόνων της ζωής του. Και θαύματα να κάνει ένας νέος είναι νεανικά. Γι' αυτό και λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι ασκητές, όταν δεις νέον ο οποίος πετά στον ουρανό, πιάσ' το από το πόδι και κατέβασ' τον κάτω λίγο, να είναι πιο ταπεινός και πιο συμμαζεμένος. Το να έχει μια ανησυχία λοιπόν ένας νέος άνθρωπος είναι υγιές. Αλλά να έχει ανησυχία σχετική. Μια ανησυχία ελεγχόμενη. Να μην του δημιουργεί άγχος και καταστασία και να πονά τα στομάχια του και να μην κοιμάται τη νύχτα. Αλλά να έχει ανησυχία για το πώς θα αποκατασταθεί, τι θα κάνει στη ζωή του, πώς θα το κάνει κτλ. Αλλά ταυτόχρονα και το πώς θα μπορέσει μέσα από όλα αυτά που θα κάνει να είναι κοντά στον Θεό. Μου έκαμε πολύ εντύπωση, ξέρετε, μια γιαγιούλα που έχουμε εδώ δίπλα μας από στην εκκλησία, εδώ μια γιαγιά ζει, είναι 90, πόσο είναι πάτερ Φιλόθεο η γιαγιά η Θεοδώρα? 93. Αυτή η γιαγιά μου είπε μια ημέρα ότι όταν ήθελα από το χωριό να αγοράσει ο πατέρας μου σπίτι για να μείνω με τον άντρα μου, εγώ ήθελα ένα σπίτι κοντά στην εκκλησία, για να πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία, για να μεγαλώσουν τα παιδιά μου μέσα στην αυλή της εκκλησίας. Και βρήκαν το σπιτάκι τους εδώ στην οδό Μαραθώνος, 3 λεπτά, ούτε 3 λεπτά. 1 λεπτό, 1,5 λεπτό με τα πόδια από την εκκλησία, και η αγιούλα αυτή μέχρι που περπατούσε ερχόταν κάθε πρωί και κάθε βράδυ του παστουνάκι της στην εκκλησία που κάναμε την ακολουθία μας, στα απόδειπνα, στους εσπερινούς, στις λειτουργίες καθημερινά. Και είχε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Θεό, γιατί ήταν κοντά στην εκκλησία πάνω από 70 χρόνια και μεγάλωσε τα παιδιά της στην αυλή της εκκλησίας και τα παιδιά της είναι χαριτωμένα και αυτή το ίδιο, πάρα πολύ χαριτωμένη γιαγιά. Και βλέπει κανείς ότι είχε μια προοπτική είναι αυτή η γυναίκα να κάνει μια οικογένεια, να ζήσει στην πόλη, να μεγαλώσει τα παιδιά της, να δουλέψει ο άντρας της κτλ. Αλλά ταυτόχρονα ήθελε και να είναι κοντά στην εκκλησία και τοπικά ακόμα. Μην κοιτάζετε σήμερα που πιάνουμε αυτοκίνητο και πάμε που θέλουμε, τότε οι άνθρωποι δεν είχαν αυτοκίνητα, ούτε υπήρχαν και τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν σήμερα. Το να είναι κοντά στην εκκλησία λοιπόν ήταν ευκολία. Και αυτό φανερώνει υγεία. Θα δούμε πιο κάτω όμως τι λέει ο Γέροντας. Το να μην σκέφτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του φανερώνει αδιάφορον άνθρωπο. Και ο επομένος και επόμενον είναι ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Αυτό είναι έτσι ένα ταρακούνημα. Ρωτάς κάποια παιδιά καμιά φορά, τι θα κάνεις, δεν ξέρω. Ή να μου σκέφτεσαι, ένα δείξει. Πού είναι να πάεις, ό,τι έρθει. Ή να μου να σπουδάσεις, ό,τι βγει. Δεν έχει ούτε έναν όραμα, ούτε μια επιθυμία, καλά εσύ θέλεις τίποτα, όχι. Αστροναύτης γίνεσαι, άμα δείξει, γιατί όχι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι ένα σύμπτωμα της εποχής μας, ξέρετε. Αυτό λέγεται στη γλώσσα των πατέρων ακηδεία. Είναι ένα σύμπτωμα που πιάνει τα νέα παιδιά σήμερα, μια ακηδεία. Δηλαδή μια κίδομαι σημαίνει φροντίζω, έχω έγνοια. Και αυτό παράγεται και λέξη κηδεμόνας. Από το φροντίζω τα παιδιά μου, είμαι κηδεμόνας των παιδιών μου. Η λέξη κηδεία, χτυπάτε ξύλο. Κηδεία, που σημαίνει φροντίζω τα νεκρά σώματα των κηκημένων. Κίδομαι σημαίνει φροντίζω. Ακηδεία σημαίνει δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με συγκινεί τίποτα.
Και η ακηδεία είναι ένα ψυχικό πάθος. Ένα πράγμα δαιμονικό, το οποίο οι πατέρες το πολεμούσαν πάρα πολύ έντονα. Δεν το θέλαμε τίποτα, διότι η ακηδεία άπτεται το ολόκληρο του ανθρώπου και της ψυχής του και του μυαλού του και του σώματος του και των πάντων. Και όταν ακηδεία ο άνθρωπος, είναι μόνο για τον καναπέ, τίποτα άλλο. Το να μην σκέφτεται, λοιπόν, λέει ο γέροντας, ένα νέος άνθρωπος να μην σκέφτεται τι θα κάνει στη ζωή του, να μην έχει έννοια, να μην έχει οράματα, να μην έχει, ας πούμε, μια πεποίθηση. Ξέρω εγώ, θέλω να κάνω εκείνο το πράγμα. Και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του, να μην έχει μια ανησυχία. Βλέπει ότι δεν πάνε τα πράγματα, ας πούμε, πρακτικά καλά. Δεν ανησυχεί, δεν τον νοιάζει. Περνά όπως να είναι. Κάνει μια μπουκάλα νερό και περνάει στην καφέ και μιλήσει το βράδυ. Παίρνει και ένα κομπιούτερ μαζί του και περνά την ώρα του. Αυτό, λέει, φανερώνει αδιάφορον άνθρωπο. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, έτσι να πει κανείς πίστης, ότι τα άφησε όλα στα χέρια του Θεού. Αλλά είναι αδιαφορία, και η αδιαφορία δεν είναι καλό πράγμα. Και ο επόμενον είναι, λέει, ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Αυτός ο αδιάφορος είναι και ανεπρόκοπος. Δεν θα προκόψει ποτέ του, δεν τον νοιάζει τίποτα. Παραδόθηκε στη ραθυμία, στην ακηδεία, στην αδιαφορία, σε αυτήν την, ας πούμε, πνευματική νέκρωση. Και σήμερα παρατηρείται έντονα στις μέρες μας αυτό το πράγμα, παιδιά. Ξέρετε, παρατηρείται ακόμα και μέσα στο γάμο. Δηλαδή, όχι στο γάμο ακριβώς. Κάποιες σχέσεις ανθρώπων, οι οποίες είναι πολυχρόνιες. Βλέπεις κάποιοι άνθρωποι, ένας άντρας, μια κοπέλα, έχουν μια σχέση, ένα δεσμό και πάει 5-10 χρόνια και πάει ακόμα. Και να γνωριστούν ακόμα και να μάθει ένας τον άλλον ακόμα και να αποφασίσουν να παντρευτούν. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Δεν φανερώνει ανθρώπους αδιάφορους? Μα μετά από 10 χρόνια που συζύγεσαι με τη γυναίκα σου, είναι όρεξη εσύ να παντρευτείς πλέον? Και ποιος ο λόγος, δηλαδή, εδώ που τα λέμε? Ποιος ο λόγος? Έχασε και τότε το πράγμα την όρεξή του και τη σημασία του. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει τα νέα παιδιά να έχουν μέσα στην ψυχή τους οράματα. Πρέπει να τους κατατρώει το όραμά τους. Θέλω να γίνω, ξέρω, καθηγητής. Να με τρώει αυτή η επιθυμία. Δεν μπορώ να καταλάβω έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει αυτόν το σκουλούτσι που λέμε στην Κύπρο, αυτό το μικρόβιο μέσα του να τον κατατρώει, ας πούμε, να γίνει αυτό που θέλει, να γίνει πιλότος, να γίνει στρατιωτικός, να γίνει, ξέρω εγώ, ιερέας. Εγώ κοιμόμουν, ξυπνούσα, κοιμόμουν και βλέπω τον εαυτό μου ιερέα, να λειτουργώ, να κάνω κηρύγματα. Η Αλεπού τσιμήθηκε, λέει, και έβλεπε πετινάρια. Πράγματι έβλεπα στον ύπνο με τα καπνά κηρύγματα. Τώρα το τι έλεγα δεν ξέρω, αλλά έτσι έβλεπα. Απεφάσισα το πρωί ότι θα γίνω μοναχός. Το μεσημέρι το ανακοίνωσα στους γονείς μου. Το απόγευμα σκοτωθήκαμε, τσακωθήκαμε. Και το βαθύ να πω πια το ποδήλατο μου τσέφια πια στον Αγιώ του Ταλαμάνου να γίνω μοναχός. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν γυναίκες μοναχίας. Δεν είχα καμία σχέση με την Εκκλησία. Έβλεπα μια ταπέλα που έγραφε Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Έλεγε καλογρέα, αλλά δεν ξέραμε καλογρέα. Έφτιασα το ποδήλατο, είχα ένα ποδήλατο τσόπερ λιλά. Στην εποχή εκείνη. Έκανα 2,5 ώρες να πάω στον Αγίο Γεώργιο. Τον παλιό το δρόμο δεν υπήρχε ο νέος, βέβαια. Και με έψαχναν στο σπίτι μου με μεγάλη αγωνία. Και έφτασα στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου λίγο πριν τον Εσπερινό. Ήταν οι μοναχές εκεί, εγώ πρώτη φορά είδα μοναχές, δεν ήξερα. Λέω μου, τι γυρεύκες γέμος είδαμε έτσι ώρα. Είμαι 16 χρόνων. Λέω, ώστε να γίνω μοναχός. Λέει, κύριε, λέει, σου είμαστε μοναχός με το ποδήλατο και ένα κομπελούι μου, τι λέμε, σου είναι, τι να κάνουμε. Επιάσαμε, πήραμε στη γερόντισσα. Ήταν μια Αγία γερόντισσα,
Έτσι λίγο χοντρή, η οποία καθόταν σε μια καρέκλα έτσι σαν το τράκτορ ήταν ένα πράγμα. Λέω της γερόντας του Σωμητσί, είσαστε μου λέμε σώμα το παιδί, λόγι μοναχός. Ο Χριστός θα λυτσίνει. Αυρό είναι τον πελά μας τώρα, ξέρε γιατί το μάναμε ο κύριος σου, η μάνα σου. Που έφυγε ακριβά. Στραβάρα μου δουλειά μου πάθαμε. Φωνάξε έναν ταξί να του στείλω με σπίτι του. Φωνάξε έναν ταξί, να φορτώσαμε και το ποδήλατο μου πίσω. Εδώ και μου και 5 λίρες η ερώτηση. Και στείλε με πίσω. Λέει μου γέμματα με μοναχές, είναι κοπέλες, είναι γυναίκες. Πού να ξέρω εγώ ότι είναι γυναίκες, είναι γυναίκες μοναχές. Και δεν καταλάβαινα και τον λόγο που με έθιωξαν βέβαια. Θέλω να πω ότι σε μία ημέρα πραγματοποίησα αυτό το οποίο ήθελα να κάνω. Και είναι ωραίο, παιδιά, αυτό το πράγμα. Παρόλο που μπορεί να πει κανείς είναι ανικό, είναι επιπόλαιο. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος, ο νέος, να έχει οράματα. Και χρειάζονται τα οράματα στον άνθρωπο, είναι τα φτερά που πετά. Και κάποιοι πνευματικοί μας, που έκαναν κακό κατά την άποψή μου, όταν πήγα σε ένα πνευματικό και του είπα ότι θέλω να γίνω ιερέας, μου είπε ένας ενθουσιασμός. Το σκεφτείς καλά, το ξανασκεφτείς πολλές φορές. Να μην να μεγαλώσει, να πάει να σπουδάσει. Και δεν μου άρεσε έτσι που μου είπε, διότι σαν να με βάλει πολλά εμπόδια μπροστά μου και μάκρυνε το όραμα μου, πήγε μακριά πολύ. Δεν με βοήθησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν κατάλαβε ότι εγώ ήμουν νέο παιδί και ήθελα πολύ να πραγματοποιήσω όλα αυτά τα όνειρα τα οποία είχα στην παιδική μου ηλικία και στην νεανική μου ζωή. Γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να κάνει πράγματα όμορφα, ωραία στην αρχή της ζωής του. Άμα γεράσει κανείς, άμα μεγαλώσει, δεν είναι επιλογή να κάνεις οράματα και πράγματα, έτσι. Πρέπει με εμένα τώρα να πάω να κάνω ξανά από την αρχή της ζωής μου. Τώρα γεράσαμε, τέλειωσε η ζωή μας. Να δούμε τι λέει παρακάτω ο γέροντας. Επόμενο λοιπόν, ο αδιάφορος δεν είναι κανένα πρόκοπος, λέει. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή την ανησυχία οι νέοι, να μην ξεπερνά τα όρια. Γιατί και ο εχθρός προσπαθεί να τη διαστρέψει και να την κάνει άγχος και αγωνία και να κρατά τον νου του σε διαρκή σύγχυση. Πρέπει αυτή η καλή ανησυχία να είναι μέσα στα όρια τα ελεγχόμενα. Ενώ είναι καλό πράγμα, μπορεί να γίνει κακό εάν φύγει έξω από τα όρια του. Όπως έλεγε ο γέροντας, η ευαισθησία, όταν γίνει υπερευαισθησία, είναι κακό πράγμα, η υπερευαισθησία. Η ευαισθησία είναι καλό, η υπερευαισθησία είναι κακό. Η κόπωση, ο κόπος, είναι καλό πράγμα. Η υπερκόπωση όμως είναι κακό πράγμα. Το ίδιο και η ανησυχία, μέσα στα όρια τελεχόμενα, είναι καλό πράγμα. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά όταν ξεπερνά τα όρια της, τότε ο εχθρός προσπαθεί να διαστρέψει και να μας τα χαλάσει. Και την καλή ανησυχία να την κάνει άγχος και να την κάνει αγωνία. Και έτσι συγχύζεται ο νέος άνθρωπος και δεν μπορεί να βρει άκρη μετά. Γι' αυτό και ο γέροντας πάντοτε φρόντιζε να μας βγάζει από τη σύγχυση και από την κακή αγωνία, η οποία μας δημιουργούσε αγωνίες και άγχος και πολλά άλλα πράγματα. Οι νέοι άνθρωποι, λέει ο γέροντας, πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον καλό Θεό για να ειρηνεύουν, γιατί και ο καλός Θεός, σαν στοργικός πατέρας, ενεργεί όπου, εκεί όπου εμείς ανθρωπίνως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Για να το καταφέρουν αυτόν οι άνθρωποι, λέει ο γέροντας, και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να έχουν μια εμπιστοσύνη στον Θεό. Δηλαδή, να έχουν τα όνειρά τους, να έχουν τα οράματά τους, να έχουν τις προσδοκίες τους, να έχουν, ας πούμε, όλα αυτά τα όμορφα και ωραία που έχει κάθε νέος μέσα στην ψυχή του, αλλά να έχει μια εμπιστοσύνη στον Θεό, ότι ο καλός Θεός θα τον βοηθήσει, δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Και επειδή είναι καλοί οραματισμοί και ενάρετοι και

Ακόμα κάποια πράγματα μας εφάνηκαν προς στιγμή ότι πήγαν στραβά. Και αν κάποια πράγματα μας εφάνηκαν ότι ήταν αποτυχίες, ήταν και αυτές ωφέλιμες και πολύ χρήσιμες. Δεν θα ξεχάσω εγώ να σου πω ένα παράδειγμα, νομίζω το είπα και άλλη φορά, ότι όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, πέρασα Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, το 1976. Τότε πήρε 4 πρώτους η Αθήνα και άλλους 4 επόμενους η Θεσσαλονίκη. Εγώ μόνο 5ος. Ούτε ξέραμε που είναι η Θεσσαλονίκη, ενώ Αθήνα είχαμε φοιτητές κτλ. Πρώτη χρονιά πήρε η Θεσσαλονίκη φοιτητές. Δεν υπήρχαν αερογραμμές που συνέδεαν την Κύπρο με τη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να πάμε στον Πειραιά, στην Αθήνα, να πάρουμε μετά το λεωφορείο της Λάρισσας, ξέρω εγώ πώς λεγόταν εκείνο, και να πάμε με 10 ώρες με το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Πολύ δύσκολα πράγματα. Όλοι οι φίλοι μου ήταν Αθήνα. Και όλοι οι γνωστοί μου ήταν στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη μου μόνος μου, και δεν μ' άρεσε τότε, ήταν και κρύο πολύ και δύσκολη έτσι η ατμόσφαιρα. Έκανα πολλές προσπάθειες να κατέβω στην Αθήνα να πάρω μεταγραφή για την Αθήνα. Μου είπε η γραμματεία της σχολής ότι για να γραφτείς στην Αθήνα να πάει πρέπει να περάσεις όλα τα μαθήματα με καλό βαθμό από τον Ιούνιο. Έκασα λοιπόν, διάβαζα όλο τον χρόνο. Πάρα πολύ διάβασμα, και ήταν και δύσκολα τα πανεπιστήμια τότε. Έβγαλα καλούς βαθμούς, πέρασα όλα τα μαθήματα από τον Ιούνιο. Κατέβηκα στην Αθήνα, στον Πειραιά, μπήκα στο πλοίο και ερχόμουν Κύπρο. Μετά τη Ρόδο, ούτε πριν τη Ρόδο, για να μπορώ να κατέβω στη Ρόδο να πάω ξανά πίσω, θυμήθηκα ότι ξέχασα να κάνω την αίτηση. Καταλαβαίνετε τι έπαθα, αυτή μου να πέσουμε στη θάλασσα. Αν ήξερα ότι υπήρχε μια πιθανότητα να περπατήσω στη θάλασσα, θα έπεφτα. Έβλεπα τη θάλασσα και την ξανάβλεπα. Χτυπούσα το κεφάλι μου στην πρίμνη του πλοίου. Βρε παιδί μου, μα τι είναι αυτό το πράγμα. Έναν ολόκληρο χρόνο έσκασα να διαβάζω, να πάρω καλούς βαθμούς, να περάσω μαθήματα όλα. Και δύσκολες οι συνθήκες του πανεπιστημίου τότε. Και να ξεχάσω να πάω να κάνω την αίτηση στη γραμματεία. Και κοιτάζω και την ημερομηνία, ήταν και η τελευταία μέρα της υποβολής αιτήσεως. Και έμεινα Θεσσαλονίκη. Βέβαια αυτό για μένα ήταν σωτήριο. Ήταν ένα τραγικό λάθος προσωπικό μου που απεδείχθηκε εκ των υστέρων σωτήριο, διότι μετά πήγα στο Άγιον Όρος και ήταν πιο εύκολο για μένα να είμαι κοντά εκεί. Θέλω να πω, παιδιά, ότι πολλές φορές, ακόμα και τα λάθη μας, ο Θεός τα αξιοποιεί για το καλό μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν γίνονται και πράγματα τα οποία δεν είναι όπως τα προγραμματίσαμε εμείς, να μην αγχωνόμαστε, να μην κατσουφιάζουμε, να μην χάνουμε την ελπίδα μας, γιατί κάτι ο Θεός θέλει να μας πει μέσα από αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται, λέει ο γέροντας, να βιάζονται τα νέα παιδιά και να παίρνουν ανώριμες αποφάσεις για τη ζωή που θα ακολουθήσουν. Δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς. Σιγά σιγά, ήρεμα ήρεμα. Να έχει σταθερούς τους στόχους μέσα του, να μην τους σβήνει. Να μην τους μεταθέτει. Αλλά να τους κάνει πραγματικά με ειρήνη και ησυχία, σταθερά και όμορφα. Γνωρίζω παιδιά που αγωνιούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα όλα μαζί και συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν και τις σπουδές τους. Δεν γίνεται να λυθούν όλα τα θέματα μας μια φορά, παιδιά. Θα λυθεί ένα πράγμα όμορφα και ήσυχα και ισορροπημένα. Και έτσι δεν θα συγχυστεί το μυαλό του νέου ανθρώπου και δεν θα μπερδευτεί και θα αφήσει τα πάντα με ειρήνη στα χέρια του Θεού. Θυμάμαι τον γέροντα που όταν ερχόταν άνθρωποι κοντά του, νέα παιδιά, και του έλεγα: «Γέροντα, τι θα γίνω στη ζωή μου?» Σου έλεγε: «Τι κάνεις τώρα, παιδί μου?» «Σπουδάζω.» «Τι έτος είσαι?» «Πρώτο, δεύτερο.» «Τέλειωσε το πανεπιστήμιο και μετά θα δεις τι θα κάνεις.» «Δεν θα τα κάνεις τώρα, αφού σπουδάζεις. Θα τελειώσεις το πανεπιστήμιο και αργότερα θα δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου.» Και όταν κάποιος είχε πει ότι αποφάσισε να κάνει κάτι συγκεκριμένο, είτε να κάνει την τάδε δουλειά, είτε να πάει στην τάδε χώρα, είτε να παντρευτεί την τάδε κοπέλα, του έλεγε: «Ναι, κράτα αυτό που αποφάσισες, αλλά βάρ' το στο ψυγείο να μην σου χαλάσει. Το διατηρήσεις δηλαδή αυτό που αποφάσισες, μην το ξεχάσεις, μην το βγάλεις από το νου σου, αλλά περίμενε να το κάνεις σιγά σιγά, τα θα έρθει η ώρα του, γιατί τα ανώριμα πράγματα δεν είναι και ωφέλιμα.» Ενώ λόγω χάρη έχουν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο τους,

0: ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και στις σπουδές τους και ύστερα πλέγονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί, ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματα τους σε μια σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους, ύστερα να βρουν δουλειά, τα αγόρια να τελειώσουν το στρατιωτικό και στην Ελλάδα τι πάμε μετά στρατό βέβαια, και στη συνέχεια με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας να κάνουν μια καλή οικογένεια ή να κάνουν το δρόμο της ζωής τους τον οποίο έχουν αποφασίσει. Βλέπετε με πόση ειρήνη και ηρεμία ο γέροντας βάζει τα πράγματα στη σειρά τους. Και αυτό αποδεικνύεται ότι ένας πνευματικός άνθρωπος δεν αγχώνεται. Το άγχος είναι γέννημα της ανασφάλειας ή όπως λένε οι πατέρες της μικροψυχίας. Η μικροψυχία είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι πατέρες, το οποίο είναι αντίθετο με αυτό που λέμε μεγαλοψυχία. Δηλαδή ένας μεγαλόψυχος άνθρωπος είναι έτσι χαλαρός, σταθερός, αμετακίνητος σε αυτά τα οποία τοποθέτησε μέσα του, αλλά ήρεμος. Σιγά σιγά θα τα κάνει όλα ήρεμα και ωραία και όμορφα. Ένας αγχώδης άνθρωπος θα τα κάνει όλα μια φορά και τα κάνει τσαπατσούλικα και δημιουργεί και τραύματα και στον εαυτό του και στους γύρω του. Ενώ ο γέροντας του βάζει μια καλή σειρά. Να τελειώσει το πανεπιστήμιο, να βρεις μια δουλειά, να γίνουν όλα όμορφα και καλά. Βέβαια, όλα αυτά βέβαια χωρίς έτσι μια ανέμελη και αδιάφορη αντιμετώπιση. Αν τελειώσω το πανεπιστήμιο, οπότε το τελειώσω. Έχει στην Ελλάδα, στην Κύπρο ευτυχώς δεν υπάρχει αυτό το σύστημα νομίζω. Στην Ελλάδα έχει φοιτητές που είναι 15 χρόνια, 20 χρόνια φοιτητές, αιώνιοι φοιτητές. Νομίζω τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα. Στην εποχή μας υπήρχε. Καταργήθηκε και εκεί. Καλύτερα και εκεί. Στην εποχή μας μπαίναν και δεν βγαίναν. Τι δουλειά κάνεις φοιτητής. Λοιπόν, αυτό είναι ο γέροντας, ότι πρέπει να βάλεις τα πράγματα στη σειρά τους. Μπήκε στο πανεπιστήμιο στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα και χρόνο να τελειώσεις, να βγεις, να κοιτάξεις, να αποκατασταθείς, να βρεις μια δουλειά καλή και όμορφη, ό,τι δώσει ο Θεός στη ζωή σου, να τακτοποιήσεις τον εαυτό σου όμορφα και ωραία και ήρεμα, αλλά όλα αυτά να τα κάνεις. Να μην τα αφήσεις να πάνε και να πάνε και να πάνε και λένε σε μια έτσι αοριστία τα πάντα γύρω μας. Διότι όπως έλεγε και ο γέροντας, τα παιδιά που έρχονταν εκεί και τους ρωτούσε, παιδιά, χρωστάτε μαθήματα στο πανεπιστήμιο, όταν είχε φοιτητές. Γέροντα, χρωστούμε. Πόσα χρωστάτε ρε παιδιά? Άλλος έλεγε 5, άλλος έλεγε 10, τους έλεγε μη χρωστάτε βρε στο πανεπιστήμιο. Γιατί άμα χρωστάς στο πανεπιστήμιο, μετά θα χρωστάς και στον μπακάλι. Και μετά θα χρωστάς και στην τράπεζα. Μετά θα χρωστάς και στους γείτονες. Και θα γεμίσεις χρέη και δανεικά και δεν θα βγάλεις πέρα μετά. Μάθε να είσαι τυπικός άνθρωπος, σωστός. Να μην κάνεις τις δουλειές σου μετά. Μια φορά ένας έριξε θυμάμαι ένα χαρτάκι. Ένα παιδάκι που ερχόταν συχνά εκεί στον γέροντα τον Παΐσιο, έκανε ένα χαρτάκι και το έριξε να μπει μέσα στο καλάθι. Τι καλάθι, είχε μια παλιοσακούλα εκεί ο γέροντας και μάζευε τα σκουβίδια. Το έριξε να πέσει στο καλάθι και δεν έπεσε στο καλάθι, έπεσε δίπλα. Του λέει σήκω πιάστο. Λέει μετά το πιάνω γέροντα, δεν πειράζει. Του λέει δεν σήκωσες τώρα, δεν θα πιάσει ποτέ. Και μας έλεγε μετά ο γέροντας για κάποια παιδιά που έχουν καταστασία στα δωμάτια τους, στα υπνοδωμάτια τους. Και είδα και εγώ τέτοιες καταστασίες. Μερικές φορές πάω σε σπίτι να κάνω αγιασμό και λέω μετά πάνε να ραντίσουμε τα δωμάτια. Είχε ένα δωμάτιο που είχε το παιδί και στάθηκε μπροστά έτσι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέω άνοιξε το δωμάτιο θα το ραντίσουμε. Λέω πάτερε, θα το ραντίσεις, να σε ραντίσει το δωμάτιο μου. Πια στη μύτη σου, πραγματικά άνοιξε η μάμα, το ανοίξει, λέω δύο πάτε αυτήν τα δωμάτια να έχεις. Τι να σας πω, φρίκι, φρίκι. Θέλετε να δείτε τον άνθρωπο, τι άνθρωπος είναι, δέστε το πνοδωμάτιο του. Τον νηπτήρα του, τις τουαλέτες του, τον μπάνιο του. Θα καταλάβετε και πώς είναι ο ψυχικός του κόσμος. Έχει πραγματικά ανθρώπους που κοιμούνται σαν γουρούνια. Και το βλέπω αυτό και στα σχολεία, ξέρετε. Μια φορά είπα σε έναν υπουργό παιδείας εδώ στην Κύπρο, αν τα σχολεία μας δεν τα φροντίζετε και δεν τα περιποιάστε και είναι σαν στάβλη τα σχολεία, τα παιδιά θα σαν, σαν ζώα, σαν χτίνι, μέσα σε ένα στάβλο. Εάν το σχολείο είναι περιποιημένο και καθαρό και όμορφο και τακτοποιημένο και είναι, έχει ωραία πράγματα μέσα, τότε και οι άνθρωποι που θα φοιτούν σε αυτό το σχολείο θα είναι το ίδιο άνθρωποι τακτοποιημένοι και ισορροπημένοι. Βλέπετε και την εκκλησία, οι εκκλησίες μας είναι τακτοποιημένες, είναι όμορφες, είναι ωραίες, δεν είναι στάβλοι. Γιατί μπαίνουμε μέσα σε αυτές και πρέπει να αισθανόμαστε άνθρωποι. Δεν μπορεί να μπαίνεις σε ένα υπνοδωμάτιο και το βλέπεις άνω κάτω. Και πρέπει να μάθετε και τα παιδιά σας και εσείς οι ίδιοι και οι άντρες και οι γυναίκες να τακτοποιάτε το σπίτι σας. Πας σε κάποια σπίτια καμιά φορά και λες Παναγία μου, ζουν άνθρωποι εδώ μέσα. Και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά συχαίνεσαι να αγγίξεις κάπου, να κάτσεις κάπου. Πήγα σε ένα σπίτι, είχε 72 γάτους μέσα. 72 γάτους. Προσπαθούσα να φύγω τους κάτους να κάτσω. Λέω ευχαριστώ. Ούτε να αγγίξω, ούτε να κάτσω, ούτε να μείνω. Έκανα τον αγιασμό που ήθελαν να κάνουν και έφυγε κατευθείαν. Εντάξει, ένας πιο κάτω, ας πούμε ότι κάπως τρώεται. 72 ρώτησε κιόλας. Ρώτησε τη μητέρα, λέω πόσους γάτους έχετε εδώ αν επιτρέπετε. Μου λέει 72 πάτε. Να σας ζήσω, λέω, να σας ζήσω. Σας εκατοστήσετε. Ξέρετε, ήθελε να γίνει ένα παιδί, ένα μοναχός του μοναστήρι μας και είδα το κελί του ότι ήταν άνω από κάτω. Λέω, άνοιξε το κελί σου να δω τι συμβαίνει εκεί μέσα. Τι να δω. Άνω κάτω. Λέω, μα δεν είναι έτσι τα κελιά των μοναχών. Λέω, πάτερ μου, δεν μάθα εγώ να συγγυρίζω τα πράγματά μου. Και δεν ξέρω να τα συγγυρίσω. Λέω, μα από τούτε και στο εξής θα μάθεις. Σου έπεσε κάτω ένα σπιρτό ξύλο πάνω από το κερί σου. Θα σκύψεις να το πιάσεις εκείνη την ώρα. Θα το αφήσεις μετά. Επίσης επλήθηκες, θα τακτοποιήσεις την αντίρα σου. Σηκώσεις το πρωί, θα φτιάξεις το κρεβάτι σου. Τα παπούτσια σου θα τα πετάξεις έτσι στον αέρα και όπου πάει το ένα και το άλλο. Κάθε μέρα τα παπούτσια σου είναι δίπλα-δίπλα. Οι κάρτσες σου, τα ρούχα σου, τα πάντα σου. Έβγαλες το τρικό σου, το διπλό σου, το πετάξεις να πάει. Το διπλώσεις. Και θα το κάνεις εκείνη την ώρα, όχι ύστερα. Διότι αυτό το πράγμα, παιδιά, φανερώνει άνθρωπο ο οποίος είναι τακτοποιημένος και εσωτερικά και εξωτερικά. Και οι γεροντάδες μας και οι ασκητές, ο Άγιος Παΐσιος που ήταν ασκητής, που δεν είχε τίποτα στο κελί του, που ήταν παύτουχος, που δεν είχε ούτε ένα κουλιαστήρι να κάνει τσάι. Δεν είχε σουρωτήρι, κουλιαστήρι που λέμε στην Κύπρο, να ρίξει το τσάι του και να πιει ένα ποτήρι τσάι, έριχνε το τσάι με τα κάτσαρα που έβαζε μέσα και τα πίνε έτσι. Δεν ήθελε να έχει ούτε ένα κουλιαστήρι. Δεν είχε τα πιο βασικά πράγματα, δεν είχε τίποτα. Και όμως ήταν τακτικός, τακτοποιημένος, καθαρός, έμπαινε στο κελάκι του και ευωδίασε. Μια ευωδία και λόγω της αγιότητάς του, αλλά και λόγω του τακτοποιημένου του χαρακτήρας του. Και ο γέροντας μας και ο κάθε άγιος άνθρωπος που γνωρίσαμε ήταν άνθρωποι τακτοποιημένοι. Διότι όταν έχει τακτοποιημένο κανείς τον εσωτερικό του κόσμο, έχει τακτοποιημένο και το εξωτερικό του κόσμο. Ας μην πει κανείς ότι κάποια ασκητήρια ήταν ακατάστατα. Εκεί που το έκαναν έτσι οι άγιοι, το έκαναν θεληματικά. Για να αποκτήσουν τελείαν αποξένωση από τα κοσμικά γεγονότα και από τα κοσμικά πράγματα. Θεληματικά το έκαναν. Όχι γιατί έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Άρα λοιπόν, όπως είναι τα εξωτερικά πράγματα, είναι και τα εσωτερικά. Και όπως είναι τα εσωτερικά, είναι και τα εξωτερικά. Πρέπει να φροντίζομαι. Και ξέρετε, αύριο που θα κάνετε οικογένεια και θα κάνετε οικογένεια και θα κάνετε παιδιά και θα έχετε σύζυγο ή σύζυγο, πρέπει να φροντίσετε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει στο σπίτι μας αμέλεια και καταστασία. Και δεν θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας ωραία και όμορφα εάν δεν μάθουν από τους γονείς τους να είναι περιποιημένοι και τακτοποιημένοι το σπίτι τους και όλα είναι γύρω τους. Γι' αυτό λέω στους νέους, λέει ο γέροντας, που σπουδάζουν και έχουν ανησυχίες, εφόσον δεν έχει οριμάσει μέσα τους τι θα κάνουν στη ζωή τους, Και μιλάω τώρα για αυτούς τους νέους που δεν έχουν βρει κάτι που θα κάνουν στη ζωή τους. Και αυτοί ακόμα να μην αγχώνονται, να μην πνίγονται, να μην μπαίνουν σε μια κατάσταση άγχους και αγωνίας, αλλά να κάνουν υπομονή, να προσεύχονται, να ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό που τους αναπαύει και τι είναι αυτό το οποίο θα τους κάνει χαρούμενους και να το αφήσουν να οριμάσει μέσα τους και αργότερα σιγά σιγά θα τους αναπαύσει περισσότερο και αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, πάντοτε το έλεγε αυτό ο Όσιος Παΐσιος, ότι αν υπάρχει καλή διάθεση στον άνθρωπο και ο άνθρωπος θέλει να δει το καλό του, την προκοπή του, θέλει να έχει τη χάρη του Θεού στη ζωή του, ο Θεός λέει σιγά σιγά θα τον βοηθήσει και θα τον δώσει ο Θεός σαν καλός πατέρας να ξεκαθαρίσουν μέσα του πολλά πράγματα και το τι θα κάνει και ο ίδιος και ποιος θα είναι ο δρόμος της ζωής του και τι θα κάνει ως εργασία και όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του θα ξεκαθαρίσουν με τη δύναμη του Θεού. Και αυτό το πράγμα πηγάζει από την ελπίδα του ανθρώπου στη μεγάλη αγάπη του Θεού Πατέρα που έχει για κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Έτσι συνοψίζοντας, παιδιά, σε αυτό το κεφάλαιο που είδαμε σήμερα, μας λέει ο Γέροντας ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει οράματα και πρέπει να έχει τους οραματισμούς του ίδιος ο νέος άνθρωπος. Μια φορά μου είπε ο Γερο Παΐσιος ότι καλό είναι ο νέος άνθρωπος να έχει και λίγον εγωισμό. Κάτι τύχει μια κουβέντα εκεί για την ταπείνωση και λέγε και ταπείνωσης χρειάζεται διάκριση. Και ο νέος άνθρωπος καλό είναι μέχρι μια ηλικία να έχει και λίγον εγωισμό με την καλή έννοια, όχι να είναι φαντασμένος και εγωιστής με την κακή έννοια. Να έχει μια ταπείνωση με την καλή, με εγωισμό με την καλή έννοια για να ανοίξει τα φτερά του και να απογειωθεί. Δηλαδή να έχει τα οράματά του, να έχει αυτά τα όνειρα, τα νεανικά του όνειρα που πρέπει να κάνει στη ζωή του. Και να μην αγχώνεται, να μην υπερβολικά αγωνιά, αλλά να έχει την ελπίδα του στον ουράνιο Πατέρα Θεόν και να έχει ειρήνη μέσα του. Και αν ακόμα δεν έχει αυτά τα οράματα, και αυτός πάλι να μην αγχώνεται, να τακτοποιά τα πράγματα της ζωής του έναν ένα και θα τα φέρει ο καλός Θεός στη ζωή του όμορφα και ωραία. Και θα βρει και αυτός μέσα από την προσευχή του και την ελπίδα του στον Θεό του τι θα κάνει σαν άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Εκείνο το οποίο δεν ήταν καλό και δεν είναι καλό είναι να έχει κανείς μια αδιαφορία, μια ανακηδεία, να μην τον νοιάζει τίποτα, να μην θέλει τίποτα, να μην τον ενδιαφέρει τίποτα, να μην έχει κανένα πράγμα το οποίο τον ευκεί λίγο. Είναι σαν ένα πράγμα που από όπου το πιάσεις γλιστρά, δεν πιάνεται από πουθενά. Δεν έχει έναν αίρισμα να το πιάσεις, να το σπρώξεις. Και άγεται και φέρεται στον χρόνο της ζωής του χωρίς τίποτα να κάνει απολύτως. Και να πω και κάτι ειδικό μου. Λέει ένας Άγιος, γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι παραμένουν έτσι χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί δεν πληροφορεί ο Θεός την καρδία αυτών των ανθρώπων. Του λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Δια την καινοδοξία των ανθρώπων, αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, για τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, πολλές φορές ο Θεός δεν αποκαλύπτει στον άνθρωπο αυτό που χρειάζεται να κάνει και να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Διότι ο εγωιστής άνθρωπος νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τα κρίνει όλα βάσει του εγωισμού του και της σκληρότητάς του. Και αν δεν ταπεινωθούμε, παιδιά, και αν δεν γίνουμε έτσι πιο ταπεινοί και πιο πραείς και πιο ευαίσθητοι, σωστά άνθρωποι, δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε με άλλους, ούτε και με τον εαυτό μας, ούτε και οι οικογένειες σωστές να κάνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντους σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, Κύριο Αθανάσιο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. «Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη», για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. «Η θλίψη», λέει ο Απόστολος Παύλος, «μας δίνει υπομονή». Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. «Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω». Και σ' άλλο σημείο, «Κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον».
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξες την πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχόμαστε να έχετε τη χαρά και την ευλογία του Χριστού. Και θα έχουμε τη χαρά και την ευλογία του Χριστού όταν ζούμε όπως οι Άγιοι, κοντά στους Αγίους, όταν νιώθουμε πως η ζωή είναι μια συμπόρευση με τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι οι δάσκαλοι, οι Άγιοι είναι οι πρωτοπόροι που πορεύονται μπροστά από εμάς. Οι Άγιοι είναι αυτοί που ζουν τον Χριστό και εμείς βλέπουμε πως ζουν αυτοί και φιλοτιμούμεθα. Μας πιάνει το φιλότιμο να μην χάσουμε και εμείς τη ζωή μας, μην πάει χαμένη, μην πάει στράφη. Μια ζωή μας έχει δώσει ο Θεός και πρέπει αυτή τη ζωή να την αξιοποιήσουμε και να τη χαρούμε με τον καλύτερο τρόπο. Και όποιος έχει λίγο γεύση από τη ζωή τη χριστιανική, καταλαβαίνει ότι τη χαίρεται μέσα από τις χριστιανικές ασκήσεις, αρετές και βιώματα που εξασφαλίζει, ας το πούμε έτσι, εξασφαλίζει, είναι άσχημη λέξη, που δίνει τη δυνατότητα η Θεία Λειτουργία και η ζωή μέσα στην λειτουργία και μέσα στην ευχαριστία να βιώνουμε κι εμείς κατά το μέτρο της δεκτικότητός μας. Σήμερα το θέμα μας θα είναι το αιώνιο θέμα των χριστιανών, η ταπείνωση. Αλλά ας πούμε δεν θα μιλήσουμε για το πώς αποκτήεται η ταπείνωση, για την άσκηση της ταπεινώσης κτλ, που καμιά φορά φέρνει και μια στενοχώρια έτσι, δηλαδή ρε παιδί μου είμαι εγωιστής, πώς μπορεί να γίνω εγώ ταπεινός. Αλλά θα υποτίθεται ότι θα μιλήσουμε για την τρέλα της ταπείνωσης ή για τη γλύκα της ταπείνωσης, για την ομορφιά, για την ειδονή που δίνει η ταπείνωση στον ταπεινό άνθρωπο, η οποία αυτή απόλαυση πνευματική δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Και τότε ο άνθρωπος ο ταπεινός νιώθει άρχοντας, νιώθει ένας μικρός θεός, νιώθει πολλά και ωραία πράγματα μαζί που τον κάνουν και η ζωή του έχει μια τρελή χαρά μέσα στην ταπείνωση, πράγμα που σημαίνει και μέσα σε θλίψεις και δοκιμασίες. Και θα πρέπει πριν μπούμε στο θέμα μας να εξηγήσουμε και τη λέξη ταπείνωση και ταπεινός. Ταπεινός πρωταρχικά στην παλιά ελληνική γλώσσα σημαίνει ο χαμηλός. Ας πούμε λέμε ταπεινή οικία, ταπεινός οίκος, και εννοούμε ένα χαμόσπιτο, ας πούμε, ένα χαμηλό σπιτάκι. Από εκεί κατά μεταφορά, ας πούμε, σημαίνει το να μην υψηλοφρονεί κάποιος, και έτσι από μια ιδιότητα αρνητική που είναι το να είναι κανείς ταπεινός, δηλαδή μικρός άνθρωπος, προκύπτει ότι εκούσια απαρνείται τις ψεύτικες εγωιστικές στάσεις που έχει ο άνθρωπος, και τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται εκούσια ταπεινός, εκούσια σμικρύνεται, και πρώτος ο Θεός σμικρύνθηκε και έγινε εκούσια ένας άνθρωπος, ένα μικρό ανθρωπάκι, ένα μικρό παιδάκι και γεννήθηκε. Και κατ' επέκταση και ο κάθε Άγιος και ο κάθε Χριστιανός σμικρύνεται εκούσια. Αυτή η κίνηση λοιπόν από το να είμαι μεγάλος στο να σμικριθώ είναι η κίνηση της ταπεινώσεως, που κλείνει μέσα της πολύ γλυκιά χαρά που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως σε λίγο θα μπούμε στο θέμα μας αυτό.

Λέμε ότι θέλω να γίνω ταπεινός, και όπως και όταν λέμε ότι θέλω να είναι η ζωή μου αφιερωμένη στο Θεό, και όπως όταν λέμε θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, πάντοτε όταν λέμε αυτές τις μεγαλόστροφες εκφράσεις έχουμε λοξέψει από την αλήθεια. Στη γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι σαν να έκανε να βάλει γκολ και είναι σε θέση offside, δηλαδή το παράκανε και πήγε τόσο μπροστά που μετά δεν μπορεί να βάλει γκολ. Απαγορεύεται από εκείνη τη θέση να βάλει γκολ. Λοιπόν, νομίζουμε ότι είμαστε, δηλαδή το να πω ότι θέλω να αφιερωθώ στο Θεό ή θέλω να με ταπεινώσω και τα λοιπά, θέλω να ταπεινωθώ στην κυριολεξία, αν ξέραμε τι λέγαμε, δηλαδή αν πέραμε στα σοβαρά τη λέξη θέλω να ταπεινωθώ, που σημαίνει θέλω να γίνω μικρός, θα καταλαβαίνουμε ότι προϋποθέτει μια ανοησία, ότι δήθεν είμαι υψηλός και μεγάλος και θέλω να ταπεινωθώ και να γίνω μικρός. Για τον άνθρωπο που είναι κτιστόν και δημιουργήθηκε εκ του μηδενός, είναι αστείο, ας πούμε, αν μας έβλεπε ένας άγγελος ή ο Θεός να λέμε τέτοια λόγια, και αν είχε τα μυαλά του ανθρώπινα θα γέλαγε. Βέβαια ο Θεός και οι άγγελοι δεν γελάνε με εμάς, αλλά μας αγαπάνε και φροντίζουν πως θα σωθούμε. Αλλά λέμε έτσι ανθρωποκεντρικά, να τα δούμε τα πράγματα, ότι είναι αστείο το να λέμε θα αφιερωθώ στο Θεό, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, θέλω να ταπεινωθώ. Όχι πως δεν είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ όμορφο το να θέλει κανείς να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά πρέπει να έχει μια συνέστηση ότι τέλος πάντων εγώ είμαι ένας ταπεινωμένος από τα πάθη και από τις αμαρτίες μου άνθρωπος, και πώς μπορεί εγώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Θα προσπαθήσω, και κυρίως έτσι απλά, με πολύ απλότητα, να μπω μέσα στην εκκλησία. Και μόλις μπω μέσα στην εκκλησία αρχίζω και αλλοιώνομαι, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Θα έχετε προσέξει πολλές φορές ότι, ας πούμε, μπαίνουμε θυμωμένοι, μπαίνουμε με εγωισμό, φεύγουμε από το γραφείο και περνάμε από μια εκκλησία για να ανάψουμε κεράκι, μας τη δίνουν εκεί μέσα στην εταιρεία που δουλεύουμε και τα λοιπά διάφοροι, και μόλις μπούμε μέσα και πάρουμε το κεράκι, το ανάψουμε, γονατίσουμε σε μια εικόνα μπροστά ή σε μια γωνιά της εκκλησίας, βγαίνουμε από την εκκλησία διαφορετική, και τότε καταλαβαίνουμε ότι σαν να ξαναβρήκαμε τον εαυτό μας. Δηλαδή κάπου ήμασταν απομακρυσμένοι, κάπου βρισκόμασταν έξω από τον εαυτό μας, όπως ο άσωτος ιός που βρέθηκε σε χώρα μακράν και τα λοιπά, νόμιζε πως θα βρει τη χαρά στα λεφτά που πήρε από τον πατέρα του, στην περιουσία, νόμιζε πως θα βρει τη χαρά, ας πούμε, και την ευτυχία στις απολαύσεις, και στο τέλος βρέθηκε να βόσκει τους χείρους, και στο τέλος ήρθε μια στιγμή που λέει εις εαυτόν ελθόν, σκέφτηκε να ξαναγυρίσει προς τον πατέρα του. Λοιπόν, αυτό το εις εαυτόν ελθόν είναι πολύ σημαντικό, να βρούμε ποιος είναι ο εαυτός μας. Μια ζωή, μια ολόκληρη ζωή, κάθε στιγμή της ζωής ζούμε σε μια πλάνη ότι είμαστε κάτι σπουδαίο. Μια ζωή επίσης ζούμε μια άλλη πλάνη. Μόλις εμφανιστεί ένας άλλος άνθρωπος στο προσκήνιο, τον βλέπουμε ως απειλή. Τα παιδιά, μόλις γεννηθεί το αδερφάκι τους. Ο καλός μαθητής στην τάξη, μόλις έρθει ένας άλλος καλός μαθητής. Και δεν μπορούμε να χαρούμε την ύπαρξη σαν συνύπαρξη εν αγάπη προς ανθρώπους που τους αγαπάμε και μας αγαπάνε και δεν απειλείται κανείς από τον άλλον. Αν πραγματικά μπορούσαμε να καταλάβουμε τι κουταμάρα είναι αυτό το να νομίζουμε ότι απειλούμαστε από τον άλλον, θα μπορούσαμε να είχαμε χαρεί τη ζωή μας και όχι να τη ζούσαμε με τη μιζέρια που μας κάνει ο εγωισμός μας και η απειλή του άλλου, η δίθεν απειλή του άλλου, να χαραμίζουμε τη ζωή μας. Αν λοιπόν ο άνθρωπος μπορούσε να φιλοσοφήσει, ας πούμε, τη ζωή, θα έβλεπε ότι εγώ δεν ήμουν τίποτα πριν μερικά χρόνια, δεν υπήρχα. Ό,τι έχω και ιδίως η ύπαρξή μου είναι ένα δώρο, ένα πανέμορφο δώρο που μου έδωσε ο Θεός. Λοιπόν, αυτό το δώρο μου το έδωσε άλλος, με συντηρεί για να το χαρώ στην ύπαρξη άλλος, μου έχει ετοιμάσει μια ακόμη ανώτερη ζωή, τον Παράδεισο, ο άλλος, ο Χριστός, και τώρα εγώ παρασύρωμαι και οικειοποιούμε τα χαρίσματα και τα δώρα που μου έδωσε ο Θεός και περνάω τη ζωή μου σαν να είμαι ο σπουδαίος, ο κάποιος,
Και όταν έρχεται εκείνη η ευλογημένη στιγμή της συναισθήσεως, της επιγνώσεως, όταν ξαγυρώ στον εαυτό μου, λέω πω τι έκανα. Για σκέψω ότι μια ζωή μέχρι τώρα την έχω περάσει κλέβοντας αυτό που είναι όχι δικό μου αλλά του Θεού. Δηλαδή το έχω, ενώ μου το έδωσε ελεύθερα, εγώ το οικειοποιούμαι και θέλω να με λένε πως είμαι Θεός κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ό,τι και να πούνε, ό,τι έπαιρνε και να πούνε, το θέλω αυτονόητο. Και πόσο φτύνια κρύβει αυτό το πράγμα ένας άνθρωπος να οικειοποιείται τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Τώρα αν το δούμε έτσι από τη φιλοσοφία της ταπεινώσεως, που είναι η φιλοσοφία της αλήθειας του ότι γεννηθήκαμε εκ του μηδενός, θα καταλάβουμε ότι δεν θυσιάζουμε και τίποτα με το να δώσουμε τη ζωή μας στο Χριστό. Αντίθετος, τότε μόλις αρχίζει η ζωή να έχει την πληρότητα, την πληρότητα προς την οποία έτεινε και ποτέ δεν την έβρισκε. Ας πούμε, όταν τρώω θέλω να φάω κι άλλο κι άλλο κι άλλο για να χαρώ την απόλαυση αυτή, ή για να χαρώ το ότι τρώγοντας θα ζήσω και δεν θα πεθάνω, νομίζω. Αποκτώντας πλούτη, στην ουσία προσπαθώ να περισσώσω την ύπαρξή μου από τις δύσκολες στιγμές που μένω χωρίς λεφτά και που απειλείται η ύπαρξή μου, και νομίζω πως με τον τρόπο αυτό, και ο πλούσιος της παραβολής αυτό ακριβώς πίστευε, ότι αν κάνει αποθήκες και συνάξει τα αγαθά του, θα νικήσει τις δυσκολίες της ζωής, σε τελική ανάλυση σαν να νόμιζε, σαν να βαφκαλιζόταν ότι θα νικήσει το θάνατο. Και δεν μπορώ να καταλάβω ότι τίποτα δεν μου εξασφαλίζει τίποτα παρά μόνο αυτή η χάρη που στέλνει ο Θεός και με κάνει να ζω και να υπάρχω. Επομένως, όλα είναι δώρα, όλα είναι δανεικά. Το να θέλω να φτιάξω εγώ τεχνητά στηρίγματα για να υπάρχω και να μην χαθώ είναι ανώφελο και είναι ουτοπικό. Και η πραγματική μου αιωνιότητα, η αιώνια ύπαρξη, το να νικήσω τη θανατήλα, του φόβου του θανάτου και τον πραγματικό θάνατο και να αναστηθώ, είναι και αυτό το δώρο, το κατεξοχήν, ας πούμε το μεγαλύτερο δώρο, ή το ίδιο με το δώρο της υπάρξεως. Όταν τα δούμε έτσι, τότε καταλαβαίνουμε ότι ούτε άλλος είναι απειλή, ούτε χάνω τίποτα με το να υποχωρήσω έναντι του άλλου. Αντιθέτως, κερδίζω πάρα πολύ εκείνη την γλυκιά αγάπη της ταπεινής συνυπάρξεως με έναν άλλο άνθρωπο που τον αγαπάμε και που νιώθουμε απέναντί του πολύ ταπεινά και θέλουμε αυτός να αυξάνει και εγώ να μειώνουμε. Και άμα δούμε ότι αυτός προοδεύει, σκυρτάει η καρδιά μας, χαίρεται. Άμα έχει κάποιο πρόβλημα αυτός, λυπούμαστε. Και όταν φτάσει κανείς τόσο πολύ να έχει σπάσει τα στεγανά που το χωρίζουν από τον άλλον, τότε είναι χαρά Θεού η ύπαρξη. Λοιπόν, τότε καταλαβαίνουμε ότι ταπείνωση δεν σημαίνει να αδικήσω τον εαυτό μου. Αντιθέτως, εκείνη την ώρα του δίνω το μεγαλύτερο προνόμιο, το να είναι άνθρωπος και να ζει εν ταπεινώση με τον άλλον και να χαίρεται απόλυτα και πλέρια και τη χαρά της υπάρξεως και τη χαρά ότι υπάρχει ο Θεός που μας χαρίζει όλα αυτά που έχουμε. Αξίζει λοιπόν να μπούμε λίγο στην οτροπία των Αγίων και μέσα από τη ζωή και το έργο το συγγραφικό πατέρων να αφουγκραστούμε αυτή την τρέλα της ταπείνωσης που τους κάνει να χαίρονται στις δυσκολίες. Αυτό το πράγμα που ποτέ εμείς δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Χαίρονται στις δοκιμασίες. Χαίρονται όταν τους βάζει εξετάσεις ο Θεός. Ενώ όλοι οι μαθητές κοιτάνε να αποφύγουν τις εξετάσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή η τρέλα? Θυμάμαι, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, σε ένα κελί στο Άγιο Όρος ήταν ένας μοναχός που είχε πολύ, φαίνεται, αποκτήσει αυτό το χάσμα της ταπεινώσεως. Και ο ηγούμενος λέει στον επισκέπτη, κοίτα να δεις αυτός ο μοναχός πόσο ψηλά έχει φτάσει. Και τον καλεί και αρχίζει να τον μαλώνει μπροστά στο... αρχίζει να τον επαινεί μπροστά σε εμάς, τους επισκέπτες. Και νιώθουμε εμείς, το βλέπουμε με τα μάτια μας καθαρά, ότι ο μοναχός αισθάνεται δυσφορία επαινούμενος. Και μετά αλλάζει ύφος ο ηγούμενος και του λέει, πώς τα έκανες έτσι, τα έκανες καλά και δεν ξέρεις. Και όταν τον μαλώνει ο ηγούμενος και τον ταπεινώνει μπροστά μας, ο μοναχός σχεδόν χαίρεται, ή εν πάση περιπτώσει το παίρνει πάρα πολύ απλά και με πολύ φυσικότητα και ομαλά.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ομαλή χριστιανική ζωή είναι μόνο αυτή που βασίζεται και θεμελιώνεται πάνω σε ένα τέτοιο πνεύμα ταπεινώσεως. Και αυτό που είπαμε, η τρέλα της ταπεινώσεως, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος κατά τα κριτήρια του κόσμου είναι τρελός. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έχει πιάσει την καλή, έχει πιάσει ακριβώς το νόημα για το οποίο ζούμε. Ας ξεκουραστούμε λίγο με μουσική και ας ακούσουμε λόγια από έναν πατέρα της Εκκλησίας πάνω σε αυτά τα θέματα της τρέλας, της αγάπης και της ταπείνωσης και της ομορφιάς που φέρνει η ζωή της ταπείνωσης.

Άγιος Ισάκος Σύρος έχει αφήσει ένα σύγγραμμα το οποίο είναι μοναδικό, είναι πολύ υπαρξιακό σύγγραμμα, δηλαδή φτάνει κανείς διαβάζοντας τις σελίδες του σε οριακές καταστάσεις της ύπαρξης. Και ένας από τους πολλούς λόγους που αναπτύσσει σε αυτό το βιβλίο είναι ο λόγος υπαριθμών πα, δηλαδή 91, ο οποίος λέει περί διαφοράς αρετών και περί τελειότητος παντός δρόμου. Είναι βέβαια για μας πολύ ψηλά γράμματα, και όμως μην γιοτέψουμε, αλλά να έχουμε απλό φρόνημα και έχουμε, εντάξει, εγώ δεν τα έχω πετύχει, καλό θα ήταν να ήμουν Άγιος, αλλά είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος, αλλά ας αφουγκραστώ πώς ανέπνεε η ψυχούλα αυτή του Αγίου Ισάκ. Λοιπόν, μιλάει για την τελειότητα παντός δρόμου και λέει για την ελεήμονα καρδία, δηλαδή για την καρδία που πουλιώνει από αγάπη. Και λέει, τι εστί καρδία ελεήμων, δηλαδή μιλάει για την ελεημοσύνη και την αγάπη, και αρχίζουμε με την αγάπη, ενώ είπαμε πως θα μιλήσουμε για την τρέλα της ταπεινώσεως, αλλά αυτά πάνε μαζί και θα τα δούμε πως συνδέονται στη συνέχεια. Και είπε ο γέρον όταν ρωτήθηκε τι εστί καρδία ελεήμων, καύσεις καρδίας υπερπάσεις της πτήσεως, υπερ των ανθρώπων και των ορδαίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος, και εκ της μνήμης αυτών και εκ της θεωρίας αυτών ρέωσιν η οφθαλμία αυτού δάκρυα. Θυμηθείτε, αν κάποτε σκεφτήκαμε έναν αγαπημένο άνθρωπο και δάκρυσαν τα μάτια μας, για να καταλάβουμε τι κάψεις καρδίας γίνεται εκεί. Εκ της πολλής και σφοδράς ελεημοσύνης της συνεχούσης την καρδίαν, αυτή την πολλή αγάπη που συνέχει όλη την καρδιά και την παρασύρει, και εκ της πολλής καρτερίας, επειδή ας με συνέχεια καρτερεί αυτή την αγάπη την εξώκοσμη, ας την πούμε έτσι, σμικρίνεται η καρδία αυτού και ουδύνατε βαστάξε ή ακούσε ή ειδίν βλάβην τεινά η λύπην μικράν εν τη κτήση γινωμένην. Θέλει όλοι να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι επειδή τους αγαπάει, και επειδή, ας το πούμε και αυτό, η αγάπη ξέρει να βλέπει μακριά και να βλέπει το στόχο, το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα κτίσματα. Δεν νοιάζεται, ας πούμε, απλώς να περνάνε όπως την ύπαρξη και τη ζωή τους, αλλά η αγάπη διαισθάνεται πόσο μας αγάπησε ο Θεός και πόσο μας θέλησε να ζήσουμε παραδεισένια.

διαλείπτος προσεύχεται για όλα τα πλάσματα του Θεού και για αυτούς που είναι στο άλλο στρατόπεδο. Δεν υπάρχουν δύο στρατόπεδα για αυτόν. Έχει υπερβεί τη διάκριση μεταξύ εχθρών και φίλων. Και έτσι λοιπόν ευχήν με τα δακρύων προσφέρει, του φυλαχθήνε αυτούς και ηλαστήνε αυτής ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπετών εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης. Από πού πηγαίνει αυτή η ελεημοσύνη τώρα που υπάρχει στην καρδιά του? Της κινουμένης εν την καρδιά αυτού αμέτρως καθομοιότητα του Θεού. Δηλαδή επειδή αυτός ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο να μοιάσει με το Θεό και δημιουργό του, γι' αυτό ξυπνάει μέσα του τέτοιος πόθος αγάπης που τον τρελαίνει και τον κάνει όταν θυμάται τα διάφορα πρόσωπα να κλαίει από συγκίνηση, και όταν βλέπει κάποια θλίψη, κάποια βλάβη να γίνεται, ή κάποια φορά και ένα τσαχωμό, να κλαίει και να μην μπορεί να το βαστάξει, και να προσφέρει μετά δακρύων εν πάση ώρα ευχήν, δηλαδή προσευχή, για όλα τα πλάσματα του Θεού. Βλέπουμε εδώ λίγο, αφού γκαζόμαστε λίγο, μπορούμε να υποψιαστούμε τι πράγματα ζουν οι Άγιοι και τι πράγματα ζει και ένας σύγχρονος Άγιος και τι πράγματα ζει και, ή μπορεί να ζει ένας συνάνθρωπός μας που, όπως λέμε την έφραση, δεν τον πιάνει το μάτι μας. Βλέπουμε ένα απλό ανθρωπάκο δίπλα μας. Εμείς μπορεί ίσως να έχουμε μια φήμη ότι είμαστε χριστιανοί, άλλοι όπως εγώ να είμαστε ιερείς και να μας θεωρεί ο άλλος ότι ως ιερείς, ας πούμε, κάτι ζούμε. Και όμως ένα απλό παιδί, ένας απλός άνθρωπος, ένας γείτονας, ένας συγγενής, ένας συνάδελφος που έχει απλότητα και έχει βρει το μυστικό της ταπεινώσεως και δεν φοβάται τον άλλον, δεν το βλέπει τον άλλον σαν αντίπαλο, μπορεί να ζει κάτι σε μικρογραφία, κάτι από αυτό που ζουν οι Άγιοι. Και επομένως συμφέρον μας είναι να αντλήσουμε από αυτό το συνάνθρωπό μας, τον κοντινό μας που είναι στο περιβάλλον μας, κάτι από το μυστήριο της αγάπης και της ταπεινώσεως. Πριν προχωρήσουμε, ας ακούσουμε πάλι λίγη μουσική και προχωρούμε μετά κατευθυνόμενοι προς το Κύριο Θεό που είναι η ταπείνωση.

Και πάλι η ρωτήφη τι έστειν ευχή, δηλαδή προσευχή. Το ρωτήσανε το γέροντα, το πατέρα Ισάκ, τι είναι η προσευχή. Εμείς φανταζόμαστε διάφορους ορισμούς. Ακούστε τώρα τι είπε αυτός. Και είπε ο γέρον. Ευχή εστίν εννοείται ευκαιρία και σχολή της διανοίας εκ πάντων των εντάφθα. Προσευχή δεν είναι να πούμε χάρισε μου Κύριε ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο. Προσευχή είναι να πούμε κάνε με να ποθώ τόσο πολύ το αιώνιο σπίτι που μου έχεις ετοιμάσει που να ξεχάσω εντελώς όλα τα σπίτια του κόσμου και όλα τα αυτοκίνητα του κόσμου. Λέει ευκαιρία και σχολή, δηλαδή να είναι εύκαιρος, να μην είναι δεμένος και προσκολλημένος σε διάφορα πράγματα και να σχολάζει, δηλαδή να μην απασχολείται η διάνοια εκ πάντων των εντάφθα, να μην ασχολείται με τίποτα το εντάφθα. Άρα τι να είναι? Να είναι, λέει, καρδία επιστρέψασα τελείως.

0: την αυτής όραση εις την επιπόθηση εκείνης της ελπίδος των μελώντων. Το ξαναλέμε. Ευχή δηλαδή, προσευχή εστίν, καρδία επιστρέψασα τελείως την αυτής όραση εις την επιπόθηση εκείνης της ελπίδος των μελώντων. Από το δεύτερο μέρος της φράσης καταλαβαίνουμε το νόημα του πρώτου μέρους. Το πρώτο μέρος λέει είναι καρδία, η ευχή είναι ευκαιρία και σχολή της ταινής εκ πάντων των ενταφθά. Να φύγουμε από τα εδώ. Μα γιατί να φύγουμε, αφού είναι ωραία. Διότι λέει η προσευχή είναι καρδία, επιστρέψασα τελείως την αυτής όραση εις την επιπόθηση εκείνης της ελπίδος των μελώντων. Συνήθως εμάς η όρασή μας είναι αντίθετη. Δηλαδή έχουμε μοιοπία και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τα μακρινά, δηλαδή τον παράδεισο, και έχουμε, βάζουμε μπροστά στα μάτια μας, όπως ένας που έχει μοιοπία, πολύ κοντά τις απολαύσεις του παρόντος αιώνος αυτής εδώ της πρόσκαιρης ζωής. Αν ένας προσεύχεται πραγματικά, τότε αλλάζει η όραση και βλέπει πολύ εύκολα τα μακρινά, δηλαδή έχει μπροστά του σαν να φοράει άλλου είδους γυαλιά, τον παράδεισο, την επιπόθηση της ελπίδος των μελώντων, και τα καθημερινά τα βλέπει έτσι λίγο θαμπά και δεν απασχολούν και δεν τον ενδιαφέρουν και δεν παρασύρουν τη διάνοιά του να ενασχολείται με αυτά. Και πάλι είναι ρωτήθη, λέει, πώς δυνατέ της κτίσαστε την ταπείνωση. Όλοι το ρωτάμε. Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς την ταπείνωση. Και είπε, εν τη αδιαλείπτο μνήμη των παραπτωμάτων, με το να θυμάται συνεχώς τις αμαρτίες του, με το να μην τις ξεχνάει, αλλά να αναπτύξει μία, να μην αφήσει τη λύθη να σκεπάσει τα παλιά, αλλά να αναπτύξει μία μνήμη των αμαρτιών του. Αυτό πρέπει λίγο να το αναπτύξουμε σε λίγο και με διάκριση. Και εν ελπίδη προσεγγιζούσι θανάτο. Και να έχει την ελπίδα τόσο πολύ των μελώντων που σχεδόν να αγγίζει το θάνατο. Σαν να λέει, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, σας παρακαλώ πότε θα έρθει η ώρα του μαρτυρίου για να πάω στο Χριστό μου. Και ενεσθήτη ευτελή, και με το να φοράει ρούχα ευτελή. Και εμπαντή καιρό προκρίνει τον έσχατον τόπον. Και σε κάθε περίσταση να διαλέγει και να προτιμάει την τελευταία θέση. Να μην προβάλλεται, να είναι στη γωνιά. Να είναι άσημο, να μην το ξέρει κανείς. Και εμπαντή πράγματι επιτρέχει τις έργες της ελαχίστης και καθυβρισμένης. Και όποια περίπτωση στα σικένα είναι, να διαλύει τη χειρότερη δουλειά. Ας πούμε, είμαστε κάπου σε ένα σπίτι, περνάμε διακοπές. Να διαλύσει το να σφουγγαρίσει και να σκουπίσει. Να διαλύσει το να πάει να πετάξει τα σκουπίδια. Να είναι πρόθυμος να κάνει τις πιο ατιμωτικές, ας πούμε, δουλειές. Και εν το μη είναι ανίκον. Δηλαδή το αντίθετο με το να είναι υπάκουος και να ακούει τους άλλους και όχι το δικό του θέλημα. Και εν τη αδιαλείπτο σιωπή. Το βιβλίο είναι γραμμένο για μοναχούς και κάνουν στην πραγματικότητα αδιαλείπτο σιωπή. Αλλά και εμάς μπορεί να μας βοηθήσει με το να πούμε, αν δεν πολυλογούμε, βοηθάμε τον εαυτό μας λίγο να προσεγγίσει στην ταπείνωση. Ή να το πούμε αλλιώς. Όταν πολυλογώ, συνήθως περί αυτολογώ και ανοητένω, λέγω ανόητα πράγματα. Από την πολυλογία δεν θα φύγει και η αμαρτία δεν θα λείψει. Ενώ με την αδιάλειπτη σιωπή, ή τουλάχιστον εδώ στον κόσμο που ζούμε εμείς, με το να μην πολυλογούμε αλλά να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, βοηθούμαστε να πάμε προς την ταπείνωση. Και το μη αγαπάν συναντήσε τες συνάξεις, και να μην θέλει να πηγαίνει σε συνάξεις και σε παρέες μεγάλες και σε εκδηλώσεις, ας με σημαντικές, που θα τιμηθεί, και εν το θέλει αυτόν αγνώριστον και αψήφιστον, και να αναπαύεται να μην τον πολύ γνωρίζουν οι άνθρωποι και να τον περνάνε έτσι αψήφιστα, να μην του δίνουν μεγάλη αξία και τον τιμούν. Δηλαδή να αποφεύγει τα κοπλιμέντα και τις τιμές και τις φιλοφρονήσεις και τις κολακίες. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ: πώς δύνατε έτσι κτίσαστε την ταπείνωση? Και με άλλους τρόπους. Και εν το μη κατέχειν την άτ των πραγμάτων εν ιδιορυθμία παντελή. Παντελώς, εντελώς. Να διώξει την ιδιορυθμία και να μην κατέχει πράγματα έτσι που του δίνουν μια ιδιορυθμία. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, θα χτίσω ένα σπίτι, μια βίλα που κανείς εκεί στη γειτονιά, στο εξοχικό μου, δεν θα την έχει. Θα τους δείξω εγώ ότι, ας πούμε, αυτά τα κολονάκια ή ξέρω εγώ, αυτή τη στέγη που έχω βάλει ή αυτές τις πέτρες, κοίτα τι ωραίες πέτρες έχω βάλει που δεν τις έχει κανείς. Ξεχωρίζω, ρε παιδί μου. Ή θα φορέσω ένα κουστούμι, ή μια γυναίκα μπορεί να πει, θα φορέσω μια τουαλέτα, ας πούμε, σε αυτό το χώρο που καμία άλλη να μην έχει τέτοια. Λοιπόν, ο ταπεινός άνθρωπος αποφεύγει αυτές τις ξεχωριστές, ας πούμε, πράξεις. Και το αποφεύγει την ομιλία των πολλών προσώπων, αποφεύγει τις πολλές κουβέντες και πολυλογίες και κουτσομπολιά, μπορούμε να προσθέσουμε, και εν το μη αγαπάν τα κέρδη. Ο εγωισμός πάντα οδηγεί σε μια αντίληψη ότι με συμφέρει να κάνω αυτό, θα βγάλω τόσα ευρώ. Αλλά και μεταφορικά, με συμφέρει να πάω εκεί, γιατί θα είναι ο κύριος Τάδη, η κυρία Τάδη, και κάτι θα βγάλω. Και άλλοτε πάλι, όταν κάθεται να φάει, απλώνει το χέρι και παίρνει την καλύτερη μερίδα. Το καλύτερο κομμάτι, ας πούμε, κοτόπουλο σε ένα τραπέζι. Και γενικώς ο εγωιστής άνθρωπος θέλει όλα ό,τι κάνει να του προσπορίζουν κάποιο όφελος, κάποιο κέρδος, και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο κερδίζει τη ζωή και νικάει το θάνατο. Εδώ πέρα λέει, με το να μην αγαπάει τα κέρδη, δύνατε της κτίσαστε την ταπείνωση. Μπορεί κάποιος να αποκτήσει την ταπείνωση με το να μην αγαπάει τα κέρδη. Αν μιλάμε για την τρέλα της ταπεινώσεως, μπορεί να φτάσει και στο σημείο να αποφεύγει τα κέρδη ή και να τα μισήσει. Και μετά τα αυτά, τώρα προχωράει σε άλλα βάθη ταπεινώσεως. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει να υπεραίρει την εαυτού διάνοια εκ πάσης μέμψεως και εγκλήσεως παντός ανθρώπου. Ενώ μέχρι εκεί, εντάξει, έκανε ταπεινές πράξεις, είχε κάποια, μια κάποια ταπείνωση, αλλά όχι και να τρελαθούμε, όταν κάποιος τον εμέμφετο, είχε κάποια μέμψη, διότι τον κατηγορούσε, ας πούμε, τον υποτιμούσε, τον έβριζε, του την έδινε, ας πούμε, τσαλιζόταν, θύμωνε κτλ. Το βάθος της ταπεινώσεως, λέει ο Άγιος Ισαάκ, είναι στο να υπεραίρει την εαυτού διάνοια εκ πάσης μέμψεως και εγκλήσεως παντός ανθρώπου και εκ της ζηλοτυπίας. Δηλαδή, να μην ζηλεύει και να ξεπεράσει αυτό το αίσθημα να νιώθει άσχημα όταν το φέρονται κακός. Να μπορεί να υπομείνει και το να τον βρίσουνε. Και να βλέπει τον άλλον να προοδεύει και να έχει πράγματα που αυτός δεν τα έχει και το χαίρεται. Να είναι απελευθερωμένος από τη ζηλοτυπία. Πέστε μου τώρα αυτή τη στιγμή, πραγματικά ειλικρινά, μπορεί ποτέ να μην είναι πανευτυχής ένας τέτοιος άνθρωπος? Μπορούμε ποτέ να πούμε ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο ή του στερείωσμένο αγαθά? Τη στιγμή που όλους μας όλοι μας οι στενοχώρια είναι που ζηλεύουμε ή προοδεύει όλους και δεν προοδεύουμε εμείς και πληγωνόμαστε άμα μας μιλήσουν άσχημα κτλ. Ένας τέτοιος άνθρωπος, αν είχε φτάσει πραγματικά στο σημείο αυτό που να μην τον πειράζει, που να μην πληγώνεται από τις κατηγορίες των άλλων και που να μην ζηλεύει, και δεν θα ήταν μακάριος και θρησευτικισμένος? Και προχωρεί ο Άγιος και φτάνει στους μάρτυρες πλέον. Διότι η αγάπη που δεν έχει όρια δεν σταματάει πουθενά και αναπόφευκτα θα οδηγηθεί στο μαρτύριο κάποια ώρα. Λέει ότι συνεχίζει, πως δυνατέ της κτίσαστε την ταπείνωση, εν το μη είναι την χείρα αυτού κατά πάντων και η χείρα των πάντων κατά αυτού. Να μην σηκώνει χέρι αυτός σε κανέναν, και ο καθένας να μπορεί να απλώσει χέρι πάνω του. και να είναι εν της εαυτού μόνος μεμονωμένος και εν το μίλαβιν μέριμναν τινός εν το κόσμο πλην εαυτού και εν συντομία η ξενιτία, η πτωχία και η της μονώσεως διαγωγή ταύτα τίκτουσι την ταπείνωσιν και καθαρίζουσι την καρδία. Σε τέτοια θέματα και τόσο βαθιά έτσι όπως τα λέει ο Αββάς Ισαάκ εξανίσταται κανείς και λέει καλά μην το φτάσουμε και μέχρι εκεί, πως να είναι μόνος μεμονωμένος. Εμείς ξέρουμε ότι η κοινωνία θα μας σώσει, η επικοινωνία με τους ανθρώπους μας, η επικοινωνία με το Θεό, η Θεία Κοινωνία, η κοινωνία του Θεού, η κοινωνία του σώματος και του αίματος Χριστού, αλλά και υπό την ευρύτερη έννοια η επικοινωνία και η κοινωνία με το σώμα του Χριστού, δηλαδή με τους συνανθρώπους μας. Πώς εδώ λέει να είναι μόνος μεμονωμένος και να μην σκέφτεται, λέει, να μην λαμβάνει μέρη να την όσεν τον κόσμο, αλλά να κοιτάει τον εαυτό του και εν συντομία η ξενιτία και η πτωχία και η της μονώσεως διαγωγή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και δεν θα έχουμε το χρόνο να το αναπτύξουμε αυτό, αλλά για να μην μείνουν παρεξηγήσεις μέχρι την επόμενη Τρίτη όπου θα δούμε πως ο Άγιος το εξηγεί, προλαβαίνουμε και πάμε στο τέλος σε άλλα χωρία του Αγίου όπου εξηγεί τι είναι αυτή η μόνωση. Δεν είναι μόνωση οντολογική, δεν είναι δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος αυτός μόνος. Μάλιστα οι Άγιοι ήταν μαζί με όλους και το πιο κοινωνικό όν που υπάρχει στον πλανήτη είναι ο Άγιος, διότι ο Άγιος σκέφτεται και αυτούς που κινδυνεύουν και αυτούς που είναι θαλασσοτσακισμένοι, ανεμοδαρμένοι, σκέφτεται τους φτωχούς και αρρώστους που γεμίζουν τα νοσοκομεία, λιώνει η καρδιά του από προσευχή για τους ανήμπορους, για τους γέροντες. Επομένως είναι ως ασκητής μοναχός μακριά από τον κόσμο, αλλά είναι μέσα στον κόσμο με άλλο τρόπο, δηλαδή της προσευχής και δηλαδή της εκχύσεως της καρδίας, της κάψεως της καρδίας υπερπάντων που είπαμε πριν. Δεν είναι λοιπόν μια μοναξιά που δεν έχει με ποιον να μιλήσει και περνάει άσχημα, ούτε μια απομόνωση που την επεδίωξε επειδή είναι ιδιόρυθμος και δεν θέλει να αγαπάει. Για τον ασκητή είναι μια μοναξιά, μια μόνωση που τη ζει επειδή αγαπάει το Θεό και τον ελκύει τόσο η προσευχή προς το Θεό και τα έργα αυτά της ασκήσεως, ώστε δεν θέλει να χάσει αυτή τη γλυκιά αυτοσυγκέντρωση, ας πούμε, που νιώθει για να τα πραγματοποιήσει. Γιατί τον άνθρωπο που ζει στον κόσμο, που ασφαλώς γύρω του είναι η γυναίκα του, τα παιδιά του, ξαδέρφια, δουλειές, ζει μία υπαρξιακή της πολυλογίας, της πολυπραγμοσύνης, της ατέλειωτης κουβέντας και παρέας και διασκεδάσεων κτλ. Επειδή ξυπνάει μέσα του κάποια άλλου είδους απόλαυση η οποία τον οδηγεί προς αυτό που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε, που το λέμε ταπείνωση, που το λέμε ταύτιση με το Θεό και που θα το δούμε και σε προσεχείς εκπομπές. Ευχόμαστε να είστε καλά και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή.
1: Άσκηση μυστική.
2: Η ορθόδοξη άσκηση μέσα στην οικογένεια.
1: Μια εκπομπή που γράφει και παρουσιάζει ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

πόσο πουλιέται ο ουρανός? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές της μοναδικής πολιτείας, τις εκπομπές μας που αφορούν στους προσκυνητές, που επισκέπτονται τα μοναστήρια και τα άλλα ιερά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε πρώτα-πρώτα για την ανάγκη επιλογής σοβαρών διοργανωτών των προσκυνηματικών εκδρομών. Πολλοί διαβάζουν σε αφίσες ή σε αγγελίες ότι γίνεται κάποια εκδρομή την τάδε του μηνός στο τάδε μοναστήρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και το μόνο που φροντίζουν είναι να δηλώσουν θέση μπροστά ή σε παράθυρο και ούτε που ξέρουν που πέφτει το μοναστήρι ή το προσκύνημα και ούτε καν ενδιαφέρονται για να μάθουν. Για τους προσκυνητές όμως τα πράγματα πρέπει να είναι κάπως διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα αποφεύγουν τις εκδρομές με λεωφορεία που διοργανώνουν τουριστικά γραφεία άσχετα με την πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Μέσα σε τέτοια λεωφορεία θα ακούσουν λόγια και ανέκδοτα που ούτε λέγονται ούτε περιγράφονται. Μου διηγόταν κάποιος με θλίψη ότι ανέβηκε κάποτε σε ένα τουριστικό λεωφορείο στη Χάιφα, στο Ισραήλ, για να πάει στα Ιεροσόλυμα και για να προσκυνήσει στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας. Τα όσα ανάρμοστα και πρόστιχα ακούστηκαν μέσα σε εκείνο το έρημο το λεωφορείο, μέχρι να φτάσει, δεν τα άκουσε σε όλη του τη ζωή, μου έλεγε. Κοκκίνιζε μέχρι τα αυτιά του όταν τα θυμόταν. Και να φανταστείτε ότι ήταν προσκυνητές για τον Πανάγιο Τάφο, με πρώτο σταθμό τον τάφο της Παναγίας μας, στη Γεστημανή. Ένα προσκύνημα με κάθε καρδιά σκαρίδια δεν προσφέρει τίποτα. Μάλλον βλάπτει. Πλύνθη και λύθη και κέραμη ατάκτος ερημένη, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας. Προτιμούμε τις προσκυνηματικές εκδρομές που διοργανώνονται από ευλαβείς χριστιανούς, από σωστές ενορίες ή ορθοδόξους συλλόγους ή τουριστικά γραφεία που όμως να έχουν σχέση με την ορθόδοξη πνευματική ζωή και την Εκκλησία μας. Πρέπει τα γκρουπ να έχουν μια πνευματική ομοιογένεια, να έχουν ένα κοινό σκοπό και να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη και πνευματική οργάνωση.

Ας πούμε τώρα και δύο λόγια για την γνωριμία που πρέπει να έχουμε με το προσκύνημα ή το μοναστήρι το οποίο επισκεπτόμαστε. Οι σοβαρές εκδρομές προσφέρουν κατά κύριο και πρώτο λόγο μια τέτοια σχετική γνωριμία. Λίγη γεωγραφία, πού πέφτει αυτός ο χώρος που θα επισκεφθούμε, λίγη ιστορία του μοναστηριού, κάποια αναφορά στο τι θα βρούμε εκεί, στο τι θα προσκυνήσουμε, στο πού και πώς θα διανυκτερεύσουμε, στο ποιες είναι κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Άκουσα προσκυνητές να τηλεφωνούν μέσα από μοναστήρι και να λένε «Είμαστε σε ένα μοναστήρι, περνάμε ωραία, δεν ξέρουμε πώς το λένε». Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αν ταξιδέψουμε μόνοι μας ή οικογενειακώς, τότε καλό θα είναι να ανατρέξουμε μόνοι μας σε κάποια βιβλία ή να ρωτήσουμε κάποιους άλλους που ξέρουν κάτι για το μοναστήρι ή το προσκύνημα που πρόκειται να επισκεφθούμε. Ο προσκυνητής δεν είναι ένα ξερό φθυροπορεινό φύλλο, ούτε ένα καλάμι που του πηγαίνει πέρα δόθη ο άνεμος. Πηγαίνει για να προσκυνήσει και ξέρει γιατί πηγαίνει. Έχει σκοπό και μάλιστα άγιο και ιερό σκοπό. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη προετοιμασία, εσωτερική και εξωτερική. Και ας δούμε στη συνέχεια μια πτυχή του θέματος των προσκυνητών και των προσκυνημάτων, αρχίζοντας από μια εξωτερική προετοιμασία.

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα των μοναστηριών σήμερα είναι η αμφίεση των προσκυνητών. Πώς δηλαδή θα είναι ντυμένοι, τι ρούχα να φοράνε όλοι εκείνοι και όλες εκείνες που επισκέπτονται τα μοναστήρια και τα Άγια προσκυνήματα. Η γενική τάση για ξεγύμνομα είναι γνωστή ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι μια τάση που επηρεάζει όχι μόνο τους νέους αλλά και τους ηλικιωμένους, ακόμα μη σας φανεί παράξενο, και τους τροφίμους των καπί. Άνθρωποι που από καιρό έχουν χάσει την νεότητά τους, περιφέρουν την αποκρουστική γύμνια τους παντού, σε θάλασσες, σε βουνά, ακόμα και στα μοναστήρια. Και απαιτούν να εισέλθουν χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο και πολλές φορές με προκλητικότητα και απαράδεκτο ιβρεολόγιο στα μοναστήρια. Σε όλα τα μοναστήρια είναι γνωστό και σε όλα τα προσκυνήματα υπάρχουν επιγραφές που απαγορεύουν την είσοδο σε προσκυνητές με αθλητική περιβολή, παραδείγματος χάρη, με κοντά παντελόνια, με σόρτς, με αμάνικα φορέματα κλπ. Συμβαίνει όμως ένα μυστήριο πράγμα. Συμπεριφέρονται σαν να μην ξέρουν γράμματα ή σαν να μην τους αφορά. Βέβαια, για τους ευλαβείς προσκυνητές δεν γεννιέται ζήτημα. Αυτοί γνωρίζουν ότι τα μοναστήρια έχουν ορισμένους κανόνες και συμμορφώνονται ανάλογα. Εξάλλου, ποιος ορθόδοξος χριστιανός, ποια ορθόδοξη χριστιανή δικαιολογούν στον εαυτό τους να περιφέρεται και εκτός μονής και στις πόλεις ή στα χωριά, ντυμένος ή ντυμένη άσεμνα? Αυτό είναι αδιανόητο για τον χριστιανό και για τη χριστιανή.

Οι άλλοι όμως, οι πολλοί, οι τουρίστες προσκυνητές, πώς να πιστούν ότι το μοναστήρι δεν είναι παραλία, δεν είναι κατασκήνωση, δεν είναι κέντρο διασκεδάσεως? Πώς να πιστούν ότι εδώ χρειάζεται σωστή περιβολή, σωστό ντύσιμο? Είμαστε Ορθόδοξοι και Ορθόδοξες και πολλές φορές συμπεριφερόμαστε χειρότερα και από άλλους χριστιανούς άλλων ομολογιών, οι οποίοι μάλιστα φέρονται πολύ καλύτερα και ντύνονται πολύ καλύτερα όταν πρόκειται να πάνε σε μοναστήρια εδώ, στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία. Οι ρωμαιοκαθολικές γυναίκες μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, τη δική τους εκκλησία, την ρωμαιοκαθολική εκκλησία, με το κεφάλι καλυμμένο, σύμφωνα με τις παραγγελίες του Αποστόλου Παύλου, κάτι που οι Ορθόδοξες πρέπει και αυτές να το τηρούν, όπως το τηρούν οι Ορθόδοξες γυναίκες στις υπόλοιπες σλαβικές Ορθόδοξες εκκλησίες. Αλλά εδώ βλέπετε, έχουμε πολλή απελευθέρωση. Και οι ρωμαιοκαθολικές γυναίκες δεν διαμαρτύρονται που πηγαίνουν με μαντήλι στο κεφάλι τους. Το θεωρούν φυσικό. Πόσοι Ορθόδοξες γυναίκες τολμούν και θέλουν επί μόνος να εισέρχονται μισόγυμνες μέσα στα μοναστήρια και στα προσκυνήματα και να προσκυνούν μερικές φορές και Άγια Λείψανα και ιερές εικόνες με υποψία αμφιέσεως? Αυτά τα πράγματα δεν είναι κατανοητά. Κάτι δεν πάει καλά.

Είναι ανάγκη όταν παίρνουμε την απόφαση να επισκεφθούμε ένα μοναστήρι ή ένα προσκύνημα, πριν ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, να έχουμε τακτοποιήσει το θέμα της περιβολής μας και να πάρουμε κοντά μας και να είμαστε ντυμένοι με τα ανάλογα ρούχα, τα ρούχα που αρμόζουν στο προσκύνημα και στο μοναστήρι. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, όταν ψάρευε στη θάλασσα της Τιβεριάδος, ήταν μισόγυμνος. Όταν όμως άκουσε από τον Άγιο Απόστολο Ιωάννη, το θεολόγο, ότι στην όχθη ήταν ο Κύριος εστίν, τότε πήγε και ντύθηκε, τον επενδύ την διεζώσατο, μας λέγει η Αγία Γραφή. Γιατί? Ειν γάρ γυμνός, γιατί ήταν γυμνός. Και τότε έριξε εαυτόν εις την θάλασσαν. Κολύμπησε με τα ρούχα, με κίνδυνο να πνιγεί ίσως, μόνο και μόνον για να μην παρουσιαστεί μπροστά στο Χριστό γυμνός, γιατί δεν ήταν τελείως γυμνός. Απλώς δεν φορούσε τον εξωτερικό του επενδύτη, γιατί ψάρευε και τον εμπόδιζε.

πρέπει να καταλάβουμε ότι η γύμνια είναι χαρακτηριστικό των δαιμονισμένων. Μόνον οι δαιμονισμένοι στις ερήμους ήταν τελείως γυμνοί. Όταν όμως εθεραπεύονται από τον Χριστόν, καθόντουσαν στα πόδια του Χριστού οι ματισμένοι και σοφρονούντες, που σημαίνει με ρούχα και με ντροπή. Άρα, το ντύσιμο έχει άμεση σχέση με τη σοφροσύνη. Το γδύσιμο όμως, πάει κανείς σε έναν δήμαρχο, σε έναν ομάρχη, σε έναν υπουργό ή έστω σε μια κοσμική συγκέντρωση με σόρτς ή με αθλητική περιβολή. Όχι βέβαια. Πάνε όμως σε χώρους ιερούς και απαιτούν είσοδο και υποδοχή. Αυτοί που τολμούν να τους εμποδίσουν είναι καθυστερημένοι, θρησκόληπτοι, μονόχνοτοι. Είναι αυτοί που διώχνουν τον κόσμο από την εκκλησία. Λες κι είχαν πάει χτες στην εκκλησία και δεν θα πάνε αύριο. Τα όσα ακούνε οι ταλέποροι φύλακες των ιερών προσκυνημάτων, εσχρών εστί και λέγειν. Βλέπετε, η ελληνική γλώσσα πτωχαίνει καθημερινά σε ομορφιά, αλλά πλουτίζει πάρα πολύ σε βρώμικες λέξεις. Άκουσα μια φορά μια απαράδεκτη κουβέντα από γυναίκα τουρίστρια. «Γιατί, σκανδαλίζεσαι?» μου είπε όταν της υπέδειξα να φορέσει μια φούστα, όπως γίνεται σε πολλά μοναστήρια πριν μπουν οι προσκυνητές μέσα στο μοναστήρι. Και μου θύμισε τότε την Αιγύπτια εκείνη γυναίκα που όρμησε κατά του Σόφρονος Ιωσήφ και ήθελε με πουρνικούς λόγους να τον υποσκελίσει. Αλλοπάγκαλος Ιωσήφ βρήκε ένα παράθυρο και έφυγε. Ο ταλέπορος μοναχός, από πού να φύγει? Και στον Σόφρονο Ιωσήφ συνέβη μία φορά αυτό και έληξε. Για σκέψου όμως το καθημερινό μαρτύριο του κάθε μοναχού και της κάθε μοναχής, ότι ο καθένας απαιτητικά πηγαίνει και απαιτεί να μπει μέσα στο μοναστήρι χωρίς να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του μοναχού ή της μοναχής.

πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ότι ο νεοέλληνας, όταν δεν έχει σχέση με την Ορθοδοξία και με την Ορθόδοξη πνευματική ζωή, συμπεριφέρεται με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Όταν μάλιστα έχει πιάσει και καμιά δεκάρα στο χέρι του, τότε δεν υπολογίζει το Θεό. Περιφρονεί τους νόμους, τις αρχές, τις εξουσίες, τους θεσμούς, τις αξίες και τις ταμπέλες που απαγορεύουν μερικά πράγματα. Αυτός ο νεοπλουτισμός έκαμε τους Έλληνες εγωιστές, υπεροπτικούς, αυθάδεις, ανεδείς. Ποιο όργανο της τροχέας, παραδείγματος χάρη, τολμάει να ενοχλήσει για παράβαση έναν που οδηγεί BMW, Mercedes, Alfa Romeo και διάφορα άλλα αυτοκίνητα, για να μην αναφέρω μάρκες? Η οργήλια απάντηση θα είναι: «Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Θα σε μεταθέσω στον Εύρο». Αν λοιπόν δεν σέβεται νόμους ή εκπροσώπους νόμων, θα σεβαστεί επιγραφές ή προτροπές πτωχών μοναχών, αν είναι δυνατόν?

Είναι ανάγκη, αγαπητοί ακροατές, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να καταλαβαίνουν γιατί πάνε εκδρομή σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Είναι ανάγκη επίσης να βοηθήσουμε τους μοναχούς και τις μοναχές, τους ηρωικούς αυτούς φύλακες των μοναστηριών μας, να επιτελούν με τα χαράς το έργο της υποδοχής, της ξεναγήσεως και της φιλοξενίας μας. Να μην τους πικραίνουμε, να μην τους σκανδαλίζουμε. Αντιθέτως, να επιδιώκουμε πνευματική ωφέλεια από αυτούς, όσο το δυνατόν περισσότερη. Η επίσκεψή μας σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι να μας κάνει καλύτερους και αγιότερους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η προετοιμασία μας πρέπει όσο το δυνατόν να είναι πολύ καλή. Γι' αυτό σήμερα σας μιλήσαμε για επιλογή σωστών διοργανωτών, για σχετική ενημέρωση πριν από το προσκύνημα, για σεμνή, σωστή και κόσμια περιβολή. Δεν τελειώνει όμως εδώ η προετοιμασία. Σε επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε και για λεπτομέρειες προετοιμασίας που θα κάνουν ακόμα καλύτερο το προσκύνημά μας, που θα μας δώσουν μεγαλύτερη χαρά και πνευματική ωφέλεια. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, σας ευχόμαστε ο Χριστός να είναι μαζί σας. Μην ξεχνάτε να προσευχόσαστε για τα μοναστήρια, τους μοναχούς και τις μοναχές της Ορθοδοξίας μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά, γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Οι Απόστολοι Φίλιππος και Ανδρέας, παρηγοριά μας στην Κρίση. Του δασκάλου Σάβα Ηλιάδη. Πριν από το θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών, ο Χριστός είχε ένα μικρό διάλογο με τον Απόστολο Φίλιππο. Τον ρώτησε «Πόθε να αγοράσομεν άρτους ή να φάγω συνούτη» και εκείνος του απάντησε «Διακοσίων δυναρίων άρτη ου καρκούς είναι αυτής, ή να έκαστος αυτόν βραχή τι λάβει». Ο Χριστός τον ρώτησε, όχι γιατί δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει, αλλά πειράζον αυτόν, δοκιμάζοντάς τον δηλαδή και βυθομετρώντας να δει ποια αντίληψη έχει σχηματίσει μέχρι την ημέρα εκείνη για το διδάσκαλό του, από όσα σημεία και διδάγματα είδε και άκουσε. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής αυτή τη συζήτηση πριν από το μεγάλο σημείο, για τον ίδιο λόγο που όλοι οι Ευαγγελιστές σημειώνουν πόσο απιστούν οι μαθητές όταν πληροφορούνται ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Αυτές οι ιστορικές λεπτομέρειες φανερώνουν ότι οι μαθητές ούτε την Ανάσταση ούτε αυτό το σημείο περίμεναν. Ο Φίλιππος κάνει υπολογισμούς. Ο Ανδρέας λέει ότι τα τρόφιμα που υπάρχουν είναι μηδέν για το πλήθος. Ούτε φαντάζονται το υπερφυσικό γεγονός που θα συμβεί, ούτε καμιά προετοιμασία υπάρχει. Ρωτάει ο Άγιος Χρυσόστομος. Για ποιο λόγο ο Κύριος ρωτάει το Φίλιππο? Και δίνει την απάντηση ο ίδιος. Γνώριζε ποιοι από τους μαθητές είχαν ανάγκη από ακόμα περισσότερη διδασκαλία. Ακόμη κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας, για να γυμνάσει στην πίστη το μαθητή. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας συμπληρώνει. Ήθελε να κάνει γνωστό στο Φίλιππο ποια είναι η πίστη που έχει. Βλέπουμε καθαρά από τα σχόλια των τριών Αγίων Ερμηνευτών πως ο μαθητής του Χριστού παρουσίαζε έλλειμμα πίστεως, παρόλο που έζησε μαζί του συγκλονιστικά θαύματα και άκουσε όλες τις διδασκαλίες του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας δίνει το χαρακτήρα του Φιλίππου. Ο Φίλιππος είναι ερευνητικός ως προς τα πνευματικά και φιλομαθής, αλλά δεν διαθέτει την οξύτητα ώστε να μπορέσει να κατανοήσει με ζέση τα θεϊκά πράγματα.

Επιμένουμε κι εμείς ερευνώντας και αναζητώντας αυτό το δύσκολο καιρό την ενημέρωση, με αγωνία για τα επίκαιρα που δεν συνδέεται όμως και με τα θεϊκά. Μας κατατρώει η αγωνία, αλλά αντιστεκόμαστε ο καθένας για δικό του λόγο, χωρίς να αποδεχόμαστε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Την ελλιπή πίστη και ελπίδα μας στην αγάπη, στην παντοδυναμία και στην αδιάλειπτη παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μοιάζουμε στο Φίλιππο. Και σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Όταν άκουσε ο Φίλιππος το «πόθεν αγοράσομεν», τον συνεπήρε αυτομάτως πειρασμός και περιορίστηκε να δει ως μόνο τρόπο λύσεως αυτόν τον δια των χρημάτων. Ο δε ζυγαβηνός, κατά την αδυναμία της σκέψης του Φιλίππου, να μην μπορεί να αντιληφθεί τη δύναμη της θεότητος. Καθένας μας, εξετάζοντας τον εαυτό του ειλικρινά, δεν μπορεί παρά να ομολογήσει πως σκέφτεται όπως ο Φίλιππος. Μας συνεπήρε ο πειρασμός με την οικονομική κρίση. Δείχνουμε αδυναμία και περιθωριοποιούμε αυτό που θα έπρεπε να είναι το κέντρο της καρδιάς μας και της σκέψης μας, δηλαδή η δύναμη του Θεού. Στραμμένοι προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, αποστρεφόμενοι το χέρι που μας προτείνει ο Θεός δια της Αγίας του Εκκλησίας, προσπαθούμε να παρηγορηθούμε από τις πανταχώθεν εκ του πονηρού εκπεμπόμενες ειδήσεις και υποσχέσεις, πειθόμενοι μόνον επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων. Αλλά έτσι θα παραμένουμε διαρκώς στο αδιέξοδο. Αυτό δε το αδιέξοδο θα δημιουργεί την αγωνία και τον εκνευρισμό, με διάθεση για εκτόνωση στον αδελφό, στον πλησίον, και εν τέλει, συνεπικουρούντος και του πονηρού, την έχθρα, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές ουσιαστικές διαφορές. Η αναφορά στον ίδιο Θεό της αγάπης με εμπιστοσύνη θα μας σκεπάσει από κάθε κακό που φαραφυλάει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές.

Με τον ίδιο τρόπο σκέφτεται και μιλάει και ο Απόστολος Ανδρέας. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού, Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι πεδάριον εν όδε, ως έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα, τι εστίνεις το σούτους. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει, κατά τον ίδιο τρόπο με το Φίλιππο, και πιστεύει και σκέφτεται και ο Ανδρέας. Διότι αφού δεν κατάλαβε ούτε τη δύναμη, ούτε ακόμα από τα μέχρι τώρα μεγαλουργήματα, ότι μπορεί να τα κάνει όλα ο Ιησούς, ενημερώνει για τα πράγματα που έχει το παιδάκι και τελικά φαίνεται ελλιπής στην πίστη.

Είναι αναγκαίο λοιπόν να δούμε τη στάση μας σε σχέση με αυτή των Αποστόλων για να πάρουμε θάρρος. Να καταλάβουμε πως και οι Άγιοι ήταν σαν και εμάς και υπήρξαν στιγμές και περιστάσεις που φάνηκαν ελλιπείς στην πίστη και πως έχουμε τη δυνατότητα να διορθωθούμε. Να συνέλθουμε και να στραφούμε προς την Αγία μας Εκκλησία, η οποία διαθέτει όλα τα μέσα για την ψυχική και σωματική ισορροπία. Εκεί, στους Αγίους και στα μυστήρια, για να έχουμε πρώτα στην καρδιά την πραγματική ελευθερία. Διότι μετά από αυτόν τον διάλογο, ακολούθησε το θαύμα και χόρτασαν 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και ενώ περίμεναν με υπομονή να πάρουν την πνευματική τροφή του λόγου του, εκείνος προνοούσε ήδη να μην τους λείψει και η σωματική τροφή. Είναι απίθανο να το περιμένουμε και εμείς. Καθόλου. Ήδη συμβαίνει στην καρδιά μας και θα συνεχίσει να συμβαίνει και να μεγαλώνει το θαύμα σε πείσμα των άσποδων φίλων μας. Αρκεί να μην ξεχνούμε τους δύο μαθητές του Κυρίου που γίνανε οι διδασκαλοί μας. Τον Φίλιππο και τον Ανδρέα, οι οποίοι αργότερα μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Γίνονται οι παρηγορητές μας αυτές τις δύσκολες ώρες και η κινητήρια δύναμη να στρέψουμε το νου και την καρδιά μας στο Χριστό, στο όνομα το οποίο βαφτιστήκαμε και να ακουμπήσουμε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του και στην παντοδυναμία του. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων ούκελα το θύσονται παντός αγαθού.

Μας λείπουν τα λεφτά. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου. Το να είσαι φτωχός δεν εμποδίζει το να είσαι ελεήμων και φιλάνθρωπος. Σήμερα νομίζουμε ότι για να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου πρέπει να έχεις τόσα πολλά που να σου περισσεύουν. Αλλιώς τι να δώσεις? Παλιότερα όμως οι χριστιανοί ήταν διαφορετικοί. Δεν κοίταζαν αν περισσεύει κάτι για να δώσουν, αλλά από αυτό που είχαν, λίγο ή πολύ, βοηθούσαν και το φτωχό. Η αγάπη, η φιλανθρωπία ήταν πάντα υπόθεση καρδιάς, όχι χρημάτων. Ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Μαξίμ Γκόρκι, που ξεκίνησε τη ζωή του πάμφτωχος και ορφανός, αναφέρει συχνά στα γραπτά του τη γιαγιά του. Μια φτωχιά θεοφοβούμενη γυναίκα που τον μάθαινε έμπρακτα τη μυστική φιλανθρωπία.

Γράφει λοιπόν ο Γκόρκης το έργο του στα ξένα χέρια. Κατά τα μεσάνυχτα η γιαγιά με ξύπνησε χαϊδευτικά. «Πάμε! Άμα μου χθήσεις για τον Κοσμάκη, τα χέρια σου θα γιάνουνε πιο γρήγορα». Ο Γκόρκη είχε ζεματίσει τα χέρια του με βραστό νερό. Με πήρε από το χέρι και με οδήγησε μέσα στο σκοτάδι σαν τυφλό. Η νύχτα ήταν μαύρη, υγρή, φύσαγε ασταμάτητα. Η γιαγιά κοντοζύγωνε προσεκτικά στα σκοτεινά παράθυρα, στα φτωχόσπιτα, σταυροκοπιόταν τρεις φορές, άφηνε στο περβάζι 5 καπίκια, λεπτά και 3 κουλουράκια, ξανασταυροκοπιόταν κοιτάζοντας τον δίχως άστρα ουρανό και ψιθύριζε. «Παναγία Δέσποινα των ουρανών, βοήθησε τον Κοσμάκη. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί μπροστά σου, μητερούλα». Όσο ξεμακρέναμε από το σπίτι, τόσο πιο έρημα και νεκρωμένα γίνονταν ένα γύρο. 12 φορές ήμωσε η γιαγιά στα παράθυρα, αφήνοντας τα περβάζια την κρυφή ελεημοσύνη. Άρχισε να χαράζει, μέσα από το σκοτάδι φυτρώνανε γκρίζα σπίτια. «Κουράστηκε η γριά», έλεγε η γιαγιά, «καιρός να γυρίσουμε σπίτι. Θα ξυπνήσουν αύριο οι νοικοκυράδες και θα δουν πως η μεγαλόχαρη κάτι έχει φέρει για τα παιδάκια τους. Όταν σου λείπουν όλα και το λίγο πιάνει τόπο». «Ωχ, μικρέ μου Αλιώσα», αυτό ήταν το πραγματικό όνομα του Γκόρκη. «Μεγάλη φτώχεια στον Κοσμάκη και δεν τον νοιάζεται κανένας. Ο πλούσιος τον κύριο δεν σκέπτεται, την τρομερή του κρίση δεν φαντάζεται. Τον φτωχό δεν τον έχει δικό, μηδέ αδερφό. Γιομίζει μονάχα σακούλες χρυσό. Το χρυσίον θα γίνει στην κόλαση κάρβουνο. Έτσι είναι. Πρέπει να ζει ο φίλος για τον φίλο και ο Θεός για όλους. Νιώθω αόριστα πως πήρα μέρος σε κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κάτσαμε δίπλα στην εξώπορτα σε ένα παγκάκι και η γιαγιά μου έλεγε: «Είναι εδώ μια οβριά και έχει 9 ψυχές, παιδιά, το ένα μικρότερο από τ' άλλο. Τη ρωτάω: «Πώς τα φέρνεις βόλτα, Μοσέβνα?» Και αυτή μου λέει: «Με το Θεό μου ζω, με ποιον άλλο να ζήσω». Έγειρα στο ζεστό πλευρό της γιαγιάς και με πήρε ο ύπνος. Στο δάσος όλο το καλοκαίρι ως αργά το φθινόπωρο μάζευε χόρτα, βατόμουρα, μανιτάρια και φουντούκια. Η γιαγιά τα πουλάγε και βγάζαμε το ψωμί μας. Από κάτι γρατζουνιές στη φλούδα του δέντρου που μόλις τις ξεχώριζες, μου δείχνε τις κουφάλες του σκίουρου και εγώ σκαρφάλωνα στο δέντρο και άδειαζα τη φωλιά του, παίρνοντάς του τις προμήθειες για το χειμώνα σε φουντούκια. Κάθε φορά που μάζευε λίγα χρήματα από τα μανιτάρια και τα φουντούκια που πουλάγε, τα άφηνε στα περβάζια κάνοντας τις κρυφές ελεημοσύνες της. Και αυτή, ακόμα και τις γιορτάδες, φόραγε κουρέλια και μπαλωμένα. «Χειρότερη και από ζητιά να γυρίζεις, με ντροπιάζεις», γκρίνιαζε ο παππούς. «Δεν πειράζει, δεν είμαι κόρη σου και ούτε πάω για νύφη».

καρδιά της γιαγιάς αυτής ήταν γεμάτη αγάπη. Γι' αυτό δεν έβλεπε τη φτώχεια τη δικιά της, αλλά σκεφτόταν πρώτο τη φτώχεια του άλλου, όπως παραγγέλει το Άγιο Ευαγγέλιο. Προς Κορινθίους κεφάλαιο 1, στίχοι 10 και 24. Η αγάπη της την έσπρωχνε να βρίσκει τους πιο περίεργους τρόπους για να βοηθήσει. Αν κοίταζε τον εαυτό της, δεν θα της περίσευε ποτέ και για κανέναν τίποτε. Είχε όμως καρδιά και ούτε που ένιωθε να της λείπουν τα λεφτά. Υπέροχες ψυχές. Σίγουρα σήμερα εμείς έχουμε πολύ περισσότερα από τη γιαγιά που πρόσμενε να την ταΐσουν οι σκίουροι. Σαν τι απολογία θα έχουμε λοιπόν για αυτό το μίζερο εγκλεισμό μας στο καβούκι του εαυτούλη μας? Τι χειρότερο κακό άλλωστε έκανε και ο άφρον πλούσιος της παραβολής? Λουκά κεφάλαιο 12, στίχη 13-21. Καιρός να αφήσουμε τη φύλλα αυτή και στήρα λογική μας. Ας δώσουμε πιότερη εμπιστοσύνη στο Θεό που λέει πως πλουτίζει και δεν φτωχαίνει η ελεημοσύνη. Ιώβ κεφάλαιο 4, στίχη 9-10, κεφάλαιο 12, στίχη 8-10. Όχι Χριστούγεννα λοιπόν και Πάσχα μόνο, αλλά πάντοτε ας δίνουμε δυναμικά το παρόν, αμυλόμενοι σε προσφορά αγάπης. Δεν τρώνε μόνο στον γιορτών τις μέρες οι φτωχοί, μα ολόκληρο το χρόνο, όπως όλοι μας. Και στους καιρούς της κρίσης δεν λιγοστεύουν, μα πληθαίνουν πάντα οι φτωχοί. Τότε χρειάζεται να αυξάνουμε τις καλοσύνες μας και εμείς, αντί να αντιστερεύουμε. Το χέρι του Χριστού είναι απλωμένο αδιάκοπα, ζητιανεύοντας την όποια προσφορά μας. Λεφτά υπάρχουν, όπου υπάρχει και καρδιά. Μόνο να θέλουμε. Και η αγάπη πάντοτε θα βρίσκει τρόπο.

40ήμερο 2013. Από την εφημερίδα Αντιήλη. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου.

Κοιτάζω από το παράθυρο του τετάρτου ορόφου. Η πόλη έρημη. Ο δρόμος κάτω κεντρικός και πολυσύχναστος. Σήμερα όμως, Κυριακή πρωί, η μειωμένη κίνηση προσδίδει αυτή την αίσθηση της ερημιάς σε ένα χώρο που συνήθως κατακλείζεται από αυτοκίνητα, μηχανάκια και συνοστιζομένους ανθρώπους. Τώρα ησυχία. Πού και πού κάποιο αυτοκίνητο ή μηχανάκι σπάει τη μονοτονία της ακινησίας στο δρόμο. Στο απέναντι τετράγωνο συνεχίζεται ακατάπαυστα η ανέγερση της μεγάλης οικοδομής. Η μεγάλη εταιρεία δεν γνωρίζει από Κυριακές και αργίες. Δουλεύουν από το πρωί. Εργάζονται συνέχεια. Σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Κοιτώ μια ομάδα εργατών που δένει κάτι με ένα χονδρό σειρματόσκηνο. Είναι ακριβώς απέναντί μου στον τέταρτο όροφο και κάποια στιγμή το σειρματόσκηνο ξεγλιστρά από τα χέρια τους και πέφτει. Με αγωνία για κλάσματα δευτερολέπτου παρακολουθώ την κάθετη πτώση του. Ευτυχώς κανείς δεν περνούσε και πάλι από κάτω, ούτε περαστικός ούτε τροχοφόρο. Ησύχασα. Κοιτώ το σειρματόσκηνο. Προσγειώθηκε εγκάρσια στο δρόμο. Το ένα μέρος γαντζώθηκε στη σκαλοσιά, ενώ το άλλο ακούμπησε σε ένα κάδο σκουπιδιών στο άλλο πεζοδρόμιο. Το σίδερο του τρόμου φάνταζε τώρα σαν ξεχασμένη γιορταστική γυρλάντα των Χριστουγέννων. Έμοιαζε θαρρής με κορδέλα εγγενείων. Λες και περίμενε κάποιον να το κόψει για να εγγενιάσει το δρόμο.

Στην άκρη του δρόμου φάνηκε ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε μπροστά στο σειρματόσκηνο. Κοίταξε δεξιά-αριστερά με περιέργεια, μετά ησύχασε και περίμενε. Πίσω του κόλλησε και άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του δεν ανησύχησε σχεδόν καθόλου. Δεν κοίταξε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Απλώς περίμενε την εκκίνηση του μπροστινού. Σε λίγα λεπτά μαζεύτηκε ουρά αυτοκινήτων. Τώρα ο δρόμος θύμιζε κάτι από το καθημερινό του πήξιμο. Κανένας όμως δεν κόρναρε. Κανένας δεν ανησυχούσε. Το ελληνικό ταπεραμέντο είχε παραδώσει τη θέση του στην υπομονητική νομιμοφροσύνη. Όλοι περίμεναν. Περίμενε και ο πρώτος. Περίμενε φαίνεται κάποιον να τραβήξει το σειρματόσκηνο. Θα είχε άλλωστε και μια αιτιολογία μέσα του. Για να το έβαλαν εδώ σίγουρα θα έχουν το λόγο τους. Προς το τέλος ο Έλληνας ξύπνησε. Κάποιοι άρχισαν να κορνάρουν. Ένας σήκωσε χειρόφρενο, βγήκε από το αυτοκίνητο και κίνησε για το σειρματόσκηνο. Το πιάσε νευρικά και το τράβηξε. Ξεμπλέχτηκε αυτό από τη σκαλοσιά, γλίστρησε και από τον κάδο των σκουπιδιών. Ξεκίνησε αμέσως ο πρώτος. Έτρεξε και ο άλλος το αυτοκίνητό του για να προλάβει να φύγει. Σε μερικά λεπτά ο δρόμος ήταν πάλι έρημος. Ένας εργάτης φάνηκε από τη γωνία και τράβηξε μέσα στην οικοδομή το πεσμένο σειρματόσκηνο. Τράβηξα κι εγώ την κουρτίνα και γύρισα το βλέμμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Το συμβάν με το σειρματόσκηνο μου θύμισε την εικόνα της κοινωνίας μας. Πεσμένα σειρματόσκηνα πολλά στους δρόμους. Σειρματόσκηνα που έπεσαν τυχαία από κάποιους ημέτερους ή ξένους με σκοπό να φράξουν τους δρόμους της πατρίδος μας, της εκκλησίας μας, της ελληνικής

που προβάλλει μπροστά μας, ας αναλάβουμε με θάρρος, τόλμη και παρησία την προσωπική μας ευθύνη. Ενάντια στο τέλμα που οι πολλοί έχουν πέσει, να τραβήξουμε ό,τι φράζει το δρόμο που επιθυμούμε να διαβούμε. Οι δρόμοι που χαράχθηκαν και ανοίχθηκαν από το ιστορικό μας παρελθόν, οι δρόμοι των πατροπαράδοτων παραδόσεων είναι για την κυκλοφορία. Ανοίξτε τους δρόμους. Να ξεμπλοκάρουμε σαν ταξιδιώτες, σαν Έλληνες, σαν χριστιανοί. Το αύριο που ξεδιπλώνεται μπροστά μας δεν κατακτιέται με αναμονές και εφησυχασμούς.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος στις καρδιές όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αγαπητοί ακροατές ξεκινήσαμε να ομιλούμε για την ακολουθία του μυστηρίου του βαπτίσματος και κάναμε μια θεολογική προσέγγιση του μυστηρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή πώς διαμορφώθηκε το μυστήριο του βαπτίσματος, όχι η ακολουθία της κατηχήσεως όπως είχαμε κάνει στις προηγούμενες εκπομπές μας, αλλά καθε αυτού το μυστήριο του βαπτίσματος, έτσι ώστε στις επόμενες μας εκπομπές να ξεκινήσουμε να μελετούμε την ακολουθία του μυστηρίου. Βοηθός μας σήμερα σε αυτή την ιστορική διαδρομή του μυστηρίου του βαπτίσματος θα είναι το κείμενο του επίκουρου καθηγητού Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Λυρίου Παναγιώτης Καλτσή, «Ιστορική διαμόρφωση της ακολουθίας του Αγίου Βαπτίσματος», έτσι όπως τα βρήκαμε στα πρακτικά του πρώτου Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου, το οποίο διοργάνωσε η Ειδική Συνολική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος και αφορούσε βεβαίως το Άγιο Βάπτισμα.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την ιστορική μας διαδρομή, το πώς διαμορφώθηκε μέσα στην ιστορία το μυστήριο, μιλώντας λίγο πρώτα εισαγωγικά για το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου. Και θα πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιορδάνης ποταμός, ως ποτάμι του βαπτίσματος, συνδέεται άμεσα και με το βάπτισμα βεβαίως του Ιωάννου, του προφήτη που συνδέει τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή, και ο οποίος ήλθε ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, έτσι όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κεντρικό θέμα του κηρύγματός του βεβαίως ήταν η μετάνοια, και το βάπτισμά του ήταν βάπτισμα μετανοίας, εισάφεση αμαρτιών, όπως διαβάζουμε στους συνοπτικούς ευαγγελιστές, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και στο κατά Ματθαίον. Συγκρινόμενο λοιπόν το βάπτισμα αυτό του Ιωάννου με όσα προηγήθηκαν, ήταν ανώτερο, διότι το νομικό βάπτισμα είχε ως στόχο τη σωματική κάθαρση και δεν απάλασε το βαπτιζόμενο από τα αμαρτήματα της συνειδήσεως. Ώσπερ ο πρόδρομος μίζων εν γεννητής γυναικών, ούτω το βάπτισμα αυτού μίζων των νομικών, όπως μας λέει ο Πατριάρχης Φώτιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Φώτιος στα λεγόμενα αμφιλόχια. Παρόλο όμως που παρήχε κάθαρση αμαρτιών, αναμφίβολα ήταν κατώτερο από το βάπτισμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Πρόδρομος εστί εκείνος του βασιλέως πάντων. Πρόδρομος εστί και το βάπτισμα αυτού του σωτηρίου και πακουσμίου βαπτίσματος. Επρόκειτο περί αφέσεως, εκ μέρους προς τις παντελούς αφέσεως και ατελής κάθαρσης προημιαζομένη την τελειοποιών, όπως μας λέει πάλι ο Άγιος Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό, εν ύδατη, και ο Κύριος βάπτιζε εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Ιωάννης εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας και εξεπορεύεται προς αυτόν πάσα Ιουδαία. Κύριος κηρύσει βάπτισμα υιοθεσίας, εκείνο εισαγωγικόν το βάπτισμα, τούτο το τελειωτικόν, εκείνο αμαρτίας αναχώρησης, τούτο οικείωσης προς Θεόν, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος.

τώρα το πέρασμα από το τυπικό και σκιώδες βάπτισμα του Ιωάννου στο βάπτισμα της καινής εν Χριστώ ζωής σηματοδοτείται βεβαίως με τη βάπτιση του ίδιου του Κυρίου μας στον Ιορδάνη ποταμό και με το «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Λόγο συστατικό του μυστηρίου που απευθύνει ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του και λίγο πριν την ανάληψή του. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, εκτός από την παύλια νέα βαπτισματική θεολογία περί συμμετοχής του βαπτιζομένου, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, στο θάνατο και στην ανάσταση του Κυρίου, αλλά και τις πολλές αναφορές σε βαπτίσματα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το τρισχυλίον την ημέρα της Πεντηκοστής, του Ευνούχου της Κανδάκης, του Σάβλου, της Λιδίας, τον εν το οίκο του Στεφανά και ούτω καθεξής, που δείχνουν ότι το μυστήριο αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του πιστού στην Εκκλησία, μας δίνει και σημαντικές πληροφορίες για την τάξη και τον τρόπο λειτουργίας του βαπτίσματος στην Αποστολική εποχή. Η έκφραση του Ευνούχου της Κανδάκης «Ιδού είδωρ τι κολλή με βαπτιστήνε» δηλώνει την ύπαρξη βαπτισματικής τελετουργίας, της οποίας προηγείται σύντομη κατήχηση με στόχο τον Ευαγγελισμό του νέου μηνύματος του Ιησού και όχι βεβαίως με την έννοια των συστηματικών κατηχήσεων που, όπως είπαμε, διαμορφώθηκαν σε μεταγενέστερους αιώνες λόγω των διωγμών και των αιρέσεων. Στο παράδειγμα αυτό του Ευνούχου της Κανδάκης, οι πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι «Ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσα το αυτό το Ιησούν». Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδηγούν και άλλες περιπτώσεις, όπως το κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής και στον οίκο του Κορνηλίου. Στο δεσμοφύλακα επίσης των Φιλίππων, πριν βαπτιστεί, ελάλησαν αυτό το λόγον του Κυρίου, ο Παύλος και ο Σίλας. Ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για βαπτισμόν διδαχή, για την ειδική δηλαδή διδαχή πρώτου βαπτίσματος, προκειμένου οι υποψήφοι να γνωρίσουν την οδό του Κυρίου. Η σύντομη αυτή κατήχηση, όπως την είχαμε πει και στην προηγούμενη ενότητα των εκπομπών μας που αφορούσε την κατήχηση, κατέληγε πάντοτε στην αποκήρυξη του αμαρτωλού παρελθόντος των ακροωμένων και την εκμέρουστον από ομολογίας της πίστεως στον Ιησού Χριστό κατά το «καρδίαν εμπιστεύεται εις δικαιοσύνης, στόματι δελαλείται εις σωτηρίαν», όπως διαβάζουμε στις προς Ρωμαίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Κατά την Πεντηκοστή, οι τρισχύλοι, ασμενώς αποδεξάμενοι το λόγον αυτού, δηλαδή του Αποστόλου Πέτρου, ευαπτίστησαν. Ο Σίμος ο Μάγος, ακούγοντας τον Φίλιππο, που ευαγγελιζόταν τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, πίστεψε κι αυτός και βαπτιστεί συν προς καρτερών το Φίλιππο. Η αρχική μορφή και η πιο σαφής περιγραφή της προβαπτισματικής ομολογίας βρίσκεται στο βάπτισμα του Ευνούχου της Κανδάκης. Μας αναφέρει συγκεκριμένα το βιβλίο των πράξεων. Είπε δε ο Φίλιππος «Ή πιστεύεις εξ όλης καρδίας, έξεστην». Αποκριθείς δε είπε «Πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν». Οι πενιγμούς για την από αυτήν την αποστολική εποχή ύπαρξη αυτής της προβαπτισματικής ομολογίας της πίστης στο Χριστό έχουμε και σε άλλες εκφράσεις Καινής Διαθήκης, όπως για παράδειγμα στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου «κρατώμεντα ομολογίας», όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Στη φράση της δεύτερης επιστολή του Ιωάννου πάλι διαβάζουμε «πάσο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Θεού, Θεόν ουκ έχει». Και στα λόγια του Αποστόλου Πέτρου ότι «και ημάς αντίτυπον ειν σώζει βάπτισμα, ους αρκώς απόθεσης ρήπου, αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτημα εις Θεόν», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Η λέξη «επερώτημα» εδώ, στις τελευταίες φράσεις που αναφέραμε προηγουμένως, προέρχεται από την ορολογία του ρωμαϊκού οικογενειακού δικαίου. Κατά άλλη άποψη, ο όρος αναφέρεται στις
διατηρούμενες ακόμη ερωτήσεις κατά την ακολουθία του βαπτίσματος ή στις απαιτήσεις κατά αυτήν. Πιθανότερη όμως φαίνεται η ερμηνεία της λέξης αυτής δια του αίτημα παράκλησης. Η όλη φράση σημαίνει ότι το βάπτισμα δεν περιορίζεται στην εξάλληψη του σαρκικού ρήπου, όπως ήταν το αρχαίο βάπτισμα θα λέγαμε των εισαγωγικών, ούτε επιδρά εξωτερικά και χωρίς τη συμμετοχή του βαπτισμένου, αλλά είναι θερμή παράκληση της αγαθής συνείδησης του πιστού προς τον Θεό για τη σωτηρία του. Το βάπτισμα δεν επενεργεί μαγικά, αλλά προϋποθέτει τη μετοχή του πιστού και την παράκληση προς τον Θεό για άφεση των αμαρτιών του και αναγέννησή του. Εξάλλου, αγαπητοί ακροατές, η ίδια η λέξη «βαπτίζω» σημαίνει «βυθίζω εις υπό το είδωρ». Αυτό σημαίνει ότι το βάπτισμα γινόταν δια καταδύσεως σε νερό. Η ορολογία επίσης που συναντάμε στην προς Εφεσίους επιστολή, το λουτρό του ύδατος, και επίσης στην επιστολή προς Τίτων δια λουτρού παλιγενεσίας, δείχνει ότι το βάπτισμα ετελεί του δια πλήρους καταδύσεως στο νερό, εξεικονίζοντας μάλιστα αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, τη συνταφή μας με τον Χριστό στο νερό, που είναι το σύμβολο του θανάτου, όπως μας λέει και ο Κλήμης Ρώμης. Μια ταφή, συμβολική μεν, αλλά με πραγματικές σωτηριολογικές διαστάσεις, καθώσον το βάπτισμα, θανάτου μεν και παθημάτων ομοίωμα, σωτηρίας δε ούχο μοίωμα, αλλά αλήθεια, όπως μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην δεύτερη μυσταγωγική του κατήχηση. Επίσης, η βάπτιση του Κυρίου στα νερά του Ιορδάνη, αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, και ο βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος, κάτι που έγινε η νεκάστης πράξεως αγιάσει την απαρχήν και το ζήλον της παραδόσεως αναμφίβολων καταλήπη της δούλης, επιβεβαιώνει την άμεση σύνδεση του βαπτίσματος με το νερό, με μία μόνος βεβαίως κατάδυση την εποχή εκείνη. Το ίδιο πράγμα μαρτυρούν για τα λόγια του Κυρίου προς τον Νικόδημο, ότι «εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις τη Βασιλεία των Ουρανών», όπως διαβάζουμε στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Καθώς επίσης και τα όσα περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων για το βάπτισμα του Ευνούχου. Λένε οι πράξεις «και κατέβησαν αμφότεροι εις το είδωρ και βάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε το Φίλιππον». Σχετικά με τον τύπο της επικλήσεως του ονόματος του Θεού, αυτός ήταν ο Τριαδικός, σύμφωνα μάλιστα και με τη σαφή εντολή του Κυρίου, που ορεφέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μετά το βάπτισμα, πάντοτε ακολουθούσε η επίθεση των χειρών για την έλευση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, μια πράξη που αργότερα αντικαταστάθηκε από τη τάξη του Αγίου Μύρου. Ως τελικό γεγονός της όλης αυτής βαπτισματικής διαδικασίας θεωρείται η παρατηθέμενη τράπεζα, η οποία ταυτίζεται προς μια ευχαριστιακή κλάση του άρτου και όχι προς μια απλή τράπεζα. Αυτό που είχαμε πει δηλαδή, ότι πάντοτε ακολουθούσε θεία μετάληψης, θεία λειτουργία θα λέγαμε. Αυτοί λοιπόν που δέχονταν το Λόγο του Θεού και βαπτίζονταν, έπαιρναν διεπιθέσεως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια μπορούσαν να συμμετάσχουν και αυτοί στη Θεία Ευχαριστία. Εάν θέλαμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε διαγραμματικά την εικόνα του βαπτίσματος κατά την πρώτη αυτή αποστολική εποχή, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής στοιχεία. Πρώτον, μια σύντομη διδαχή, θα λέγαμε κατήχηση του υποψηφίου. Δεύτερον, την εκ μέρους του αποδοχή του Λόγου του Θεού και την ομολογία της πίστης του στον Ιησού Χριστό. Τρίτον, την δια μιας καταδύσεως αναδύσεως βάπτιση του υποψηφίου στο νερό. Τέταρτον, το τριαδολογικό τύπο της επικλήσεως μία φορά. Πέμπτον, την επίθεση των χειρών. Και έκτον, τη συμμετοχή του νεοφωτίστου στη Θεία Ευχαριστία. Το σχήμα αυτό αποτελεί αναμφίβολα και τον πυρήνα
της μετέπειτα εξελίξεως της ακολουθίας του βαπτίσματος. Ας προχωρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα και ας δούμε πώς διαμορφώθηκε το μυστήριο του βαπτίσματος από τον 2ο μέχρι και τις αρχές του 4ου αιώνα. Ποια ήταν η τάξη του βαπτίσματος? Την εικόνα του βαπτίσματος στις αρχές του 2ου αιώνα μας τη δίνει η διδαχή των 12 Αποστόλων. Ένα κείμενο, όπως έχουμε πει, πολύ σημαντικό για την ιστορία της χριστιανικής λατρείας, αφού είναι και το πρώτο που καταγράφει την προφορική μέχρι τότε λειτουργική αποστολική παράδοση. Στο 7ο κεφάλαιο αυτού του κειμένου, δηλαδή της διδαχής των 12 Αποστόλων, σημειώνονται τα εξής. Περί δε του βαπτίσματος, ούτω βαπτίσατε. Ταύτα πάντα προϋπόντες, βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν ύδατι ζώντι. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο είδωρ βάπτισον. Ιδούν δύνασε εν ψυχρό, εν θερμό. Εάν δε αμφότερα μη έχεις, έκλειον εις την κεφαλήν τρεις είδωρ εις το όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Πρόδε του βαπτίσματος, προνηστευσά το βαπτίζον και ο βαπτιζόμενος κήτην εσ' άλλη δύναται και λεύσεις δεν ιστεύσε το βαπτιζόμενον προς μίας ή δύο. Διαπιστώνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι το κείμενο αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στα όσα η Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί για την τάξη του βαπτίσματος. Κάνει λόγο για την υποτυπώδη προκατήχηση, αυτό που λέει «ταύτα πάντα προϋπόντες βαπτίσατε», και τονίζει τα δύο κύρια στοιχεία του βαπτίσματος, δηλαδή το ζών είδωρ και την τριαδική επίκληση. Δεν αναφέρονται ακόμα ευχές, διότι την εποχή εκείνη στο ζήτημα αυτό υπήρχε μια ελευθερία και ένας αυτοσχεδιασμός εκ μέρους των λειτουργών. Δεν γίνεται επίσης λόγος για την μετά από το βάπτισμα επίθεση των χειρών. Το νέο όμως στοιχείο που μας δίνει η διδαχή των Αποστόλων, αυτό το βιβλίο δηλαδή του 2ου αιώνα, είναι η προβαπτισματική νηστεία της μιας ή των δύο ημερών για το βαπτίζοντα, αυτόν δηλαδή που θα τελέσει τη βάπτιση, το βαπτιζόμενο, αλλά και όσους άλλους ήθελαν και μπορούσαν να νηστέψουν. Το διήμερο αυτό της νηστείας αποτελεί τον πυρήνα της προσπασχάλιας νηστείας, η οποία επεκτάθηκε αργότερα σε ολόκληρη τη μεγάλη, αυτό που ονομάζουμε σήμερα Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ο εορτασμός του βαπτίσματος, άλλωστε, είναι αυτός που συνέβαλε αρχικά στην ανάπτυξη του Πάσχα ως λειτουργικής γιορτής και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ως λειτουργικής προετοιμασίας για το Πάσχα. Η προβαπτισματική νηστεία μαρτυρείται λίγο αργότερα τόσο από τον Άγιο Ιουστίνο, κοντά στο 165 μετά Χριστόν, όσο και από τον Τερτιλιανό, μετά το 229, ο οποίος την εντάσσει σε μια ευρύτερη για το βάπτισμα προπαρασκευαστική περίοδο με κατήχηση, νηστείες, αγρυπνίες, γονικλησίες και εξομολόγηση. Την εποχή αυτή, δηλαδή τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, είναι σαφές ότι έχει διαμορφωθεί στην Εκκλησία μας η τάξη των κατηχουμένων, την οποία, όπως είπαμε, αποτελούσαν εκείνοι οι οποίοι ελεύθερα αποφάσισαν να ενταχθούν επίσημα στο σώμα της Εκκλησίας. Από τα βασικότερα δε στοιχεία της προβαπτισματικής διαδικασίας αυτή την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή στο 2ο αιώνα, μαρτυρούνται για πρώτη φορά το 3ο αιώνα η απόταξη του Σατανά και της ποπής αυτού και των αγγέλων αυτού, καθώς οι εξορκισμοί σε καθημερινή βάση κατά τις τελευταίες ημέρες πρώτου βαπτίσματος για να συντριβεί η δύναμη του Σατανά. Το Μέγα Σάββατο γίνονταν από τον Επίσκοπο οι τελευταίοι εξορκισμοί των φωτιζομένων, οι οποίοι ολοκληρώνονταν με την εμφύσιση του προσώπου των και τη σφράγιση στο μέτωπο, τα αυτιά και τη μύτη, και αργότερα αγρυπνούσαν καθ' όλη τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ονομάζεται στην αλεκτροφωνία δηλαδή, γινόταν ο διεπικλήσεως καθαγιασμός του ύδατος. Μας λέει ο Τερτιλιανός, άπατε τα ύδατα, καταρχαίων από τις δημιουργίες προνόμιων καθίσταται μυστήριον αγιασμού και τις επικλήσεις του Θεού. Επέρχεται τίνιν
παρευθείς το πνεύμα εξ ουρανού και επιφυτά τη σίδαση, αγιάζουν αυτά εξ αυτού και ούτως αγιαστέντα τα αυτά, τη δύναμη του αγιασμού εποτίζονται. Πριν από το βάπτισμα καθαγιάζονταν την εποχή αυτή τόσο το έλαιο του χρίσματος, όσο και το λεγόμενο επορκιστόν έλαιον. Ακολουθούσε η απόταξη, κατά την οποία κάθε φωτιζόμενος έλεγε «Αποτάσσω μέση σατανά και πάση τη λατρεία σου και πάση τη έργη σου», όπως μας αναφέρει ο Τερτυλιανός, και κατόπιν εχρίετο ο φωτιζόμενος από τον πρεσβύτερο με το επορκιστό έλαιο και τον παρελάμβανε άλλος πρεσβύτερος που στεκόταν υπέρ το είδωρ, όπως πάλι μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τερτυλιανός. Το βάπτισμα στη συνέχεια γινόταν με τριπλή κατάδυση στο νερό. Ουχή άπαξ, αλλά τρεις, κατά εν έκαστον των ονομάτων εις τα τρία πρόσωπα βαπτιζόμεθα, μας σημειώνει ο Τερτυλιανός. Δηλαδή, πριν από κάθε κατάδυση γινόταν η επίκληση ενός εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα με τις καταδύσεις, γινόταν και η ομολογία της πίστεως με τη μορφή ερωταποκρίσεων. Μας λέει πάλι ο Τερτυλιανός, «Εν το βαπτίσματι λόγους αποκρινόμεθα. Ότε εις το είδωρς ερχόμεθα, τη χριστιανική πίστην εν λόγης του νόμου αυτού ομολογούμε». Αυτήν την αποστολική παράδοση, από την αποστολική παράδοση και τον Τερτυλιανό, ο συνδυασμός καταδύσεων και ομολογίας γινόταν ως εξής. Ο πρεσβύτερος, θέτοντας το χέρι του στο κεφάλι του βαπτιζομένου, το ρωτούσε «Πιστεύεις εις Θεόν Πατέρα παντοδύναμον?» Ο δε βαπτιζόμενος απαντούσε «Πιστεύω». Τότε γινόταν η πρώτη κατάδυσή του στο νερό. Ακολούθως, ο πρεσβύτερος ρωτούσε πάλι το βαπτιζόμενο «Πιστεύεις εις τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, γεννηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, σταυρωθέντα επί ποντίου Πιλάτου, θανόντατη ταφέντα και την τρίτη μέρα αναστάντα εκ νεκρών και ανελθώντα στον ουρανό και καθεζόμενο δεξιά του Πατρός, ελευσόμενο κρίνοντας, ζώντας και νεκρούς?» Κατόπιν,

0: Με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που πλουτίζουν την ακολουθία του βαπτίσματος αυτούς τους δύο πρώτους αιώνες είναι η ανάπτυξη του θεσμού των κατηχουμένων με νηστείες αγρυπνίες γονικλησίες προς ευχές στην εξομολόγηση, η καθιέρωση των εξορκισμών πριν το βάπτισμα, ο καθαγιασμός του ύδατος, του επορτιστού ελαίου και του ελαίου του χρήσματος, η απόταξη του σατανά, η τριπλή κατάδυση, η υπομορφή νερότα από το κρίσεως, ομολογία της πίστεως την ώρα των κατηδύσεων και η μετά το βάπτισμα χρήση με το έλαιο του χρήσματος. Και αυτός ο θεσμός του αναδόχου, για τον οποίο έχουμε μιλήσει σε αρκετές εκπομπές, ως εγγυητού του ηθικού ποιόν του υποψηφίου, μαρτυρείται την περίοδο αυτή από τον μεγάλο αυτό εκκλησιαστικό συγγραφέα μας, τον Τερτυλιανό. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, πέρασε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την ιστορική όμορφη διαδρομή και βλέπουμε σιγά σιγά πώς διαμορφώθηκε το μυστήριο του βαπτίσματος με τα στοιχεία που έχουμε εμείς σήμερα στο ήδη διαμορφωμένο αυτό εισαγωγικό μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέσα στο βάπτισμα, βλέπουμε πώς προϋπήρχαν και πώς διαμορφώθηκε σιγά σιγά αυτό το πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο, το εισαγωγικό ξαναλέω, μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Στην επόμενή μας λοιπόν εκπομπή θα συνεχίσουμε αυτή την ιστορική μας αναδρομή και αναφορά στη διαμόρφωση του Αγίου Βαπτίσματος και θα μιλήσουμε πώς ήταν και πώς διαμορφώθηκε η τάξη του βαπτίσματος στον χρυσό αιώνα, εκκλησιαστικό αιώνα, τον 4ο αιώνα, αλλά και τον 5ο αιώνα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό απόγευμα. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας, λέγει στο Ευαγγέλιο. Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Σήμερα θα ζητήσουμε από τον πατέρα Σπυρίδωνα να μας βοηθήσει σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να μας απαντήσει σε ένα καυτό ερώτημα που απασχολεί όλους μας. Ποιοι θα πάνε στον Παράδεισο? Πόθος βαθύς όλων μας είναι να πάμε στον Παράδεισο. Να ζήσουμε αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά άραγε θα πάμε όλοι? Και αν όχι, τότε ποιοι από όλους τους ανθρώπους θα πάνε στον Παράδεισο? Γέροντα, περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο θέμα αυτό.
1: Αγαπητέ μου, μου θέτησε ένα πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα. Θα μπορούσα βέβαια να σου απαντήσω αμέσως αν θα ήμουν εγώ ο κριτής του κόσμου. Αλλά ασφαλώς δεν θα είμαι. Άλλος θα είναι ο κριτής του κόσμου. Αυτός που θα καθορίσει την ημέρα της κρίσεως το ποιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτός είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Θα προσπαθήσω όμως να παρουσιάσω και σε σένα και στους αγαπητούς μας ακροατάς τα γενικά κριτήρια που θέτει εκείνος επί του θέματος, ο ίδιος ο κριτής του κόσμου. Διότι αυτός ξέρει ποιοι θα ανήκουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και το ξέρει από τώρα. Ή μάλλον το ήξερε από τότε που ήταν στη γη. Και πιο πριν, από τότε που έφτιαξε τον κόσμο. Από τότε λοιπόν καθόρισε ποιοι θα ανήκουν στη Βασιλεία του. Και έναν έναν άρχισε να τους τοποθετεί εκεί από τότε σχεδόν, από την αρχή.
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι που βρίσκονται στον Παράδεισο?
1: Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι που ήδη βρίσκονται στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Μα δεν θα πάνε εκεί μόνο μετά τη Δευτέρα Παρουσία?
1: Όχι μόνο, θα πάνε και τότε πολλοί. Αλλά ήδη έχουν πάει αρκετοί στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ποιοι είναι εκεί από τώρα? Έτσι μου φαίνεται λίγο περίεργο.
1: Μην απορείς. Τους ξέρεις. Θα σου τους θυμίσω. Πρώτα-πρώτα, ευνόητο είναι ότι εκεί βρίσκεται ο βασιλεύς της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Θεός. Η Αγία Τριάς. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έπειτα, εκεί είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Αυτοί οι οποίοι αδιάκοπα υμνούν και δοξάζουν τον Θεό, αγιάζονται και τελειοποιούνται, εκτελώντας συνεχώς και αιωνίως το Πανάγιο θέλημά Του. Εκεί ζουν οι αρχάγγελοι και τα τάγματα των αγγέλων που ονομάζονται θρόνοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ και όλες οι ουράνιες δυνάμεις, όπως ωραία μας τα παρουσιάζει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία Του. Εκεί επίσης είναι και ο ληστής, ο Άγιος εκείνος ληστής, του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε. Αυτός ο ληστής που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστόν. Αυτός που πέθανε μαζί με τον Κύριο. Είπε στον Χριστόν, θυμάσαι, «Μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και ο Χριστός του απάντησε, «Αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Έπειτα, εκεί βρίσκεται και η Παναγία μας, η μητέρα του Κυρίου μας, το εκλεκτό αυτοδοχείο της Θείας Χάριτος. Πέθανε κάποτε και η Παναγία και τάφη, αλλά αμέσως την άρπαξε ο Κύριος και δια ορά του δυνάμεως τη μετέφερε στον ουρανό, στη Βασιλεία Του. Διότι δεν ήταν δυνατόν να αφήσει το Πανάγιον σώμα εκείνο, το οποίο κυοφόρησε τον Θεό. Και αγιάστηκε με αυτή την κυοφορία. Δεν μπορούσε να μείνει το σώμα αυτό στον τάφο και να το φάνε τα σκουλίκια. Μετέστη λοιπόν η Παναγία μας από της γης εις τα άνω. Και όπως ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγει, η Παναγία δεν έφυγε για να πάει κάπου στη γη, αλλά αυτή που υπήρξε πραγματικός έμψυχος ουρανός μετεφέρθη στην ουράνια κατοικία. Αλλά και ο Άγιος Θεόδωτος γράφει, η Παναγία Παρθένος έγινε ενδοξότερη από τον Παράδεισο. Τα ίδια πιστεύει όλη η Ορθόδοξη Παράδοση. Η Παναγία μας λοιπόν ανήκει ήδη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν μετέστη μόνο η Παναγία. Μετέστησαν κι άλλοι. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και οι της Παλαιάς Διαθήκης προφήτες, ο Ηλίας και ο Ενόχ. Πού μετέστησαν, μα πού αλλού. Στη Βασιλεία των Ουρανών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τόπος για να πάνε τέτοιοι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού. Εκεί κοντά στο Θεό επίσης είναι και οι 12 Άγιοι Απόστολοι και μαθητές του Κυρίου. Αυτοί που δέχθηκαν την επίσκεψη και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήλθε το Άγιο Πνεύμα ξεχωριστά στον κάθε ένα. Έγιναν και αυτοί δοχεία της Θείας Χάριτος. Ο Κυρίος τους το είχε υποσχεθεί ότι θα πάνε στη Βασιλεία Του. Τους την είχε δώσει την υπόσχεσή Του ήδη πριν φύγει από τη ζωή αυτή λέγοντας: «Σεις είστε εκείνοι που μείνατε μαζί μου στις δοκιμασίες μου και όπως ο πατέρας μου μου διέθεσε βασιλεία, έτσι κι εγώ σας χαρίζω να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου, στη βασιλεία μου, και θα καθίσετε πάνω σε 12 θρόνους να δικάζετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Βέβαια, τι τραπέζι είναι αυτό και τι φαγητά σερβίρονται σε αυτό, τα είπαμε ήδη σε προηγούμενη συζήτηση. Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι ήδη οι 12 Απόστολοι τρώνε και πίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών και απολαμβάνουν όλα τα πνευματικά αγαθά του Παραδείσου μέχρι να έρθει η ώρα να καθίσουν στους 12 θρόνους να δικάσουν. Ειδικά πρέπει να αναφέρω τον Απόστολο Πέτρο, όχι διότι πιστεύω πως θα έχει κάποια ξεχωριστή εξουσία στον ουρανό, αλλά διότι το όνομά του το αναφέρει ο Κύριος σε μια υπόσχεση που την έδωσε μεν σε αυτό το όνομα, αλλά που αφορούσε σε όλους τους μαθητές. Σας θυμίζω, είναι η περίπτωση εκείνη που ο Πέτρος, σαν εκπρόσωπος και των 12 μαθητών, ομολόγησε την πίστη όλων ότι ο Χριστός είναι αληθινά ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τότε, όπως θυμάστε, ο Χριστός του είπε: «Θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών», εννοώντας ότι κλειδούχοι θα είναι όλοι αυτοί που εκπροσωπείς σε αυτή την ομολογία. Αυτό φαίνεται καθαρά από όλα τα υπόλοιπα κείμενα, που δεν είναι βέβαια της παρούσης να τα αναφέρω. Είναι λοιπόν οι 12 Απόστολοι στη Βασιλεία αυτή τη στιγμή και μάλιστα σαν κλειδούχοι της. Ακόμη, εκεί είναι αυτή τη στιγμή και οι Άγιοι Πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και όλοι οι προφήτες. Τούτο το συμπεραίνουμε από τα λόγια του Χριστού που λέγει στους Εβραίους ότι θα κλαίνε όταν θα τους διώξει μακριά του. «Και όταν θα ειδείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού, ενώ εσάς θα σας βγάλουν έξω». Μαζί με όλους αυτούς, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, είναι και οι προπάτορες, ο Αδάμ και η Εύα, και οι λοιποί Άγιοι και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης που δέχθηκαν τον Χριστόν και τον πίστεψαν όταν εκείνος πήγε αμέσως μετά το θάνατό του στον Άδη και κήρυξε μετάνοια στους κατοίκους του. Όλοι αυτοί που πίστεψαν και μετάνιωσαν πήγαν στον Παράδεισο. Στις βυζαντινές εικόνες η Ανάσταση του Χριστού δεν ζωγραφίζεται. Κανένας κλασικός βυζαντινός αγιογράφος δεν την παρέστησε στις αγιογραφίες του. Όλοι όμως αγιογραφούν την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την Ανάσταση του Αδάμ και της Εύας. Παρουσιάζουν τον Χριστό να κρατάει από το δεξί χέρι τον Αδάμ και από το αριστερό την Εύα και να τους τραβάει με δύναμη και να τους βγάζει ορμητικά από τους τάφους τους. Δεξιά και αριστερά η εικόνα παρουσιάζει τους Αγίους και τους δικαίους, προφήτες, βασιλείς, κριτές κλπ. Της Παλαιάς Διαθήκης. Και όλα αυτά είναι σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη ότι όλοι αυτοί πήγαν στον Παράδεισο μαζί με τον Αναστημένο Χριστό μας.
0: Ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει τόσος κόσμος ήδη τώρα στον Παράδεισο και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συμβαίνει και με πολλούς ακροατές μας. Αλλά το ερώτημα συνεχίζει να υπάρχει. Ποιοι από τους υπόλοιπους ανθρώπους θα πάνε στον Παράδεισο? Και πιστεύω ότι και οι ακροατές μας περιμένουν να ακούσουν αν θα πάνε στον Παράδεισο ή όχι. Πριν όμως μας πείτε την απάντηση, ας ακούσουμε λίγη μουσική, λίγη βέβαια, γιατί περιμένουμε με αδειμονία την απάντησή σας.

0: Και συνεχίζουμε τις ερωτήσεις προς τον πατέρα Σπυρίδωνα. Λοιπόν, γέροντα, ποιοι από εμάς θα πάμε στον παράδεισο?
1: Ποιοι από εμάς θα πάμε στον παράδεισο? Πριν πούμε ποιοι, ας δούμε αν θα πάνε πολλοί ή λίγοι. Ο Χριστός λέγει ότι θα πάνε πολλοί. Άκουσε τα λόγια του. Λέει, σας λέγω ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολή και τη Δύση και από Βορρά και Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Το ότι θα είναι πολλοί λοιπόν οι κάτοικοι του ουρανού το λέγει ο ίδιος ο Χριστός μας. Το λέγει και η Αποκάλυψη στο 7ο κεφάλαιο και λέγει ότι θα υπάρχει λαός πολλής, τον οποίο κανείς δεν θα μπορεί να μετρήσει, από κάθε έθνος και από όλες τις φυλές και τους λαούς και τις γλώσσες της γης. Και θα το βρείτε, αν θέλετε, στο 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 9-10.
0: Θα είμαστε όμως άραγε και εμείς ανάμεσα σε αυτούς?
1: Αγαπητέ μου, αυτό θα το δούμε. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν όλοι αυτοί τους οποίους ονομάζει ο Χριστός εκλεκτούς του. Είναι οι εκλεκτοί του Χριστού. Οι διαλεγμένοι δηλαδή. Είναι οι προτιμόμενοι. Γι' αυτούς λέγει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός πάνω στα σύννεφα του ουρανού με πολύ δύναμη και δόξα στη δευτέρα παρουσία του, λέγει, θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και από το ένα άκρο της γης ως το άλλο άκρο του ουρανού. Αυτοί οι εκλεκτοί θα είναι πολλοί, θα είναι πάρα πολλοί, θα είναι οι πολλοί που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά παρόλο που θα είναι πολλοί, όμως δεν θα είναι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που υπήρξαν επάνω στη γη από καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα. Επάνω στη γη υπήρξαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι από την εποχή του Αδάμ και της Εύας μέχρι σήμερα. Αυτοί όλοι είναι πάρα πολλοί. Αλλά από αυτούς θα πάνε λίγοι στον παράδεισο, οι εκλεκτοί. Ο Θεός βέβαια θέλει να πάνε όλοι οι άνθρωποι στον παράδεισο και τους κάλεσε να πάνε, αλλά δεν θέλησαν όλοι. Γι' αυτό και δεν αξίζουν όλοι. Γι' αυτό θα διαλέξει τους εκλεκτούς. Τους εκλεκτούς ους εξελέξατο, όπως λέει ο Κύριος. Αυτοί όμως θα είναι λίγοι μπροστά στα 3 εκατομμύρια των κλητών που τους προσκάλεσε ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, διότι πολλοί είναι οι κλητοί, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε, γέροντα. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί?
1: Αγαπητέ μου, θα προσπαθήσω να σου παρουσιάσω ποιοι είναι οι εκλεκτοί, αυτοί οι εκλεκτοί του Χριστού, με βάση τα όσα λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Πρώτα απ' όλα, στη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν οι εκλεκτοί που λέγονται μετανιωμένοι. Αυτοί που αναγνώρισαν την αμαρτωλότητά τους. Που παραδέχθηκαν ότι αμάρτησαν ως προς τον Θεόν. Αυτοί που αποκήρυξαν τον αμαρτωλό εαυτό τους και το αμαρτωλό παρελθόν τους. Αυτοί που ζήτησαν ταπεινά συγχώρηση από τον Θεό. Αυτοί που λυπήθηκαν διότι παρέδισαν το θέλημα του Θεού και η λύπη τους κατέληξε σε μετάνοια. Αυτοί θα σωθούν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν λυπηθεί για κάποιες αμαρτίες τους. Τους λέγει, τώρα χαίρω, όχι διότι λυπηθήκατε, αλλά διότι η λύπη σας κατέληξε σε μετάνοια. Λυπηθήκατε όπως θέλει ο Θεός, ώστε έτσι δεν ζημιωθήκατε σε τίποτα. Διότι η λύπη, όπως την θέλει ο Θεός, γίνεται αιτία της μετάνοιας, η οποία μετάνοια καταλήγει στη σωτηρία. Η μετάνοια καταλήγει στη σωτηρία, στον παράδεισο, στη Βασιλεία των Ουρανών. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγε προς τους ακροατάς του, μετανοείτε διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Να γιατί και ο ίδιος ο Κύριος άρχισε τα κηρύγματά του προς τους αμαρτωλούς λέγοντας, μετανοείτε διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και οι δύο, όπως βλέπεις, έλεγαν πρώτα το μετανοείτε και έπειτα ανήγγυλαν τον ερχομό της Βασιλείας. διότι η μετάνοια είναι προϋπόθεσης του ερχομού της βασιλείας. Αν δεν μετανοήσουμε, δεν θα μπούμε στη βασιλεία, δεν θα μπει η βασιλεία μέσα μας. Αντίθετα, αν μετανοήσουμε, είναι σίγουρο ότι θα μπούμε στη βασιλεία, όπως μπήκε πρώτος ο μεγάλος εκείνος αμαρτωλός, ο κλέφτης, ο άρπαγας, ο άδικος, ο σκληρός, ο άγριος, ο φωνιάς, ο αιματοβαμμένος ληστής. Εκείνος που συσταυρώθηκε με τον Χριστό στο Γολγοθά. Θυμάστε τη μετανοιά του. Λέγει προς τον άλλο ληστή που ήταν στα αριστερά του Χριστού και βλασφημούσε τον Κύριο. Του λέγει, δεν φοβάσαι ούτε τον Θεόν, αφού και εσύ βρίσκεσαι στην ίδια καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι απολαμβάνουμε άξια εκείνων που κάναμε, ενώ αυτός δεν έκανε κανένα κακό. Και γυρίζοντας λέει στον Ιησού, μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και ο Ιησούς του είπε, όπως θυμάστε, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και ο ληστής, ο Άγιος αυτός πρώην ληστής, ο Άγιος κατάδικος, μπήκε πρώτος στη βασιλεία των ουρανών. Τον ακολούθησαν αργότερα πολύ πολύ παρόμοιοι αμαρτωλοί και κατάδικοι, διότι όλοι αυτοί μετάνιωσαν. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμβουλεύει τον καθένα μας λέγοντας, ας είναι για σένα παράδειγμα μετανοίας και τύπος και υπογραμμός και όρος οι προηγούμενοι Άγιοι κατάδικοι, για να λάμψει μπροστά σου ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, που θα σου τη χαρίσει η καλοφροντισμένη μετάνοιά σου. Αλλά δεν τα λέγει αυτά μόνο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ολόκληρη η αγιοπατηρική μας διδασκαλία λέγει ότι οι μετανιωμένοι θα μπουν σίγουρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Χαρείτε λοιπόν όλοι οι μετανιωμένοι της γης, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πολύ ενθαρρυντικό αυτό που λέτε τώρα, Γέροντα. Νομίζω ότι μάλλον θα είμαι ανάμεσα σε αυτούς που θα πάνε στον Παράδεισο. Και ελπίζω το ίδιο ισχύει και για τους ακροατές μας.
1: Μα βέβαια, μα βέβαια. Αν μετανοείς για τις αμαρτίες σου, και όποιος μετανοεί για τις αμαρτίες του και ζητάει τη συγχώρηση από τον Χριστόν, όπως βέβαια το καθορίζει αυτός και η Ορθοδοξία με το μυστήριο της εξομολογήσεως, τότε σίγουρα θα ανήκεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ας προχωρήσω στις απαντήσεις. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε και κάποιοι άλλοι. Οι βαφτισμένοι. Θυμάστε όλους εκείνους που άκουγαν το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού που έλεγε «Μετανοείτε διότι απλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Τι έκαναν? Μετανοούσαν και βαπτίζοντος τον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη, και γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης λέγεται βαπτιστής. Το βάπτισμα είναι η αιτία της εισόδου μας στην επίγεια Βασιλεία του Θεού που είναι η Εκκλησία. Καθένας που θέλει να βρεθεί στη Βασιλεία βαπτίζεται και έτσι θα σωθεί. Αυτό τον τρόπο σωτηρίας υπέδειξε ο Κύριος σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Λέγει ο ίδιος, αυτός που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί, αυτός θα σωθεί. Να γιατί οι γονείς σπέβδουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να τους εξασφαλίσουν τη σωτηρία και τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νανζιαζινός λέγει, το βάπτισμα είναι το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών. Λοιπόν, όσοι είναι βαπτισμένοι ας χαρούν καθώς ακούν τα λόγια αυτά, όσοι είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί να χαίρονται αδιάκοπα, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και αυτό το έχω, δόξα τω Θεώ. Και οπωσδήποτε και όλοι οι ακροατές μας. Καλά πάμε μέχρι εδώ. Άλλο, άλλο.
1: Θα πω και άλλα. Ήδη είπαμε προηγουμένως ότι θα σωθεί όποιος πιστεύει. Το λέγει ο Χριστός. Αυτός που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί, αυτός θα σωθεί. Επομένως, θα σωθούν όλοι οι πιστοί. Αυτοί που πίστευσαν στον Θεό και όχι στα είδωλα. Αυτοί που πίστευσαν στον Θεό και όχι στην ύλη. Αυτοί που πίστεψαν στον Θεό και όχι στον διάβολο, στον κόσμο, στο εγώ τους. Οι διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις του Κυρίου πάνω σε αυτό που λέμε τώρα είναι πολλές και κατηγορηματικές. Λέγει: αλήθεια σας λέγω ότι εκείνος που πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε έχει ζωή αιώνιον. Εδώ έχουμε μια υπόσχεση. Η υπόσχεση αυτή αφορά σε αυτούς που πιστεύουν στον Θεόν Πατέρα που έστειλε τον Υιό του στη γη. Αλλού όμως λέγει: αυτός που πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Εδώ πάλι έχουμε μια άλλη υπόσχεση. Η υπόσχεση αυτή αφορά σε αυτούς που πιστεύουν στον Υιό του Θεού και Θεό. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη υπόσχεση. Μια υπόσχεση που μιλάει για την πίστη προς το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή την υπόσχεση τη δίδει η Αγία Γραφή λέγοντας για εκείνον που θα εμπιστευτεί τη ζωή του στο Άγιο Πνεύμα ότι θα θερήσει από το Πνεύμα αιώνια ζωή. Βλέπεις λοιπόν ότι οι διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις της Ορθοδοξίας είναι κατηγορηματικές. Αυτή την πίστη βέβαια για την οποία μίλησα δεν θα πρέπει να την εννοήσουμε μόνο σαν κάτι θεωρητικό, αλλά και σαν κάτι πρακτικό.

0: Έτσι λοιπόν, στη Βασιλεία των Ουρανών θα μπουν και όσοι πιστεύουν, αλλά που ταυτοχρόνως αγωνίζονται να πράττουν αυτά που πιστεύουν, αυτά που θέλει ο Θεός. Θα μπει, λέγει ο Κύριος, θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του Επουράνιου.
1: Τι λέτε γέροντα, είναι δύσκολο να το έχουμε αυτό όλοι οι χριστιανοί που σας ακούμε? Δηλαδή και να πιστεύουμε στο Θεό και να αγωνιζόμαστε να πράττουμε το θέλημά του.
0: Αγαπητέ μου, μόνο για τον εαυτό του μπορεί να μιλάει κανείς. Το ευχόμεθα να το έχουν, όπως ευχόμεθα να έχουν και όλα τα όσα θα πούμε στη συνέχεια.
1: Να διακόψουμε όμως πρώτα για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Πέστε μας, γέροντα, κι άλλους οι οποίοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Βεβαίως. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε οι ταπεινοί. Ο Κύριος δείχνει μεγάλη συμπάθεια και προτίμηση στους ταπεινούς. Και τούτο διότι ήταν και αυτός ταπεινός, όπως αυτοπεριγράφεται λέγοντας «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Έτσι εξηγείται γιατί λέγει ότι ο Θεός στους ταπεινούς δίδει τη χάρη του. Να λοιπόν, γιατί πάλι ο ίδιος λέγει ότι όποιος θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι ξεκαθαρίζει πλήρως την υπόσχεσή του ότι στη Βασιλεία του θα μπουν οι ταπεινοί. Και δεν είναι καθόλου άσχετη η άλλη υπόσχεσή του, με την οποία είπε ότι ο καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Προσέξτε, θα υψωθεί, είπε. Πού θα υψωθεί? Μα πού αλλού? Στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου δείχνει ο Κύριος την ιδιαίτερη προτίμησή του στον ταπεινό, έστω και πολύ αμαρτωλό τελώνει, και μας αποκαλύπτει ότι αυτός δικαιώθηκε. Τι σημαίνει δικαιώθηκε? Σημαίνει ότι αυτός εξασφάλισε τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι λοιπόν όσοι είστε ταπεινοί και με ακούτε, χαρείτε, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.

0: Και συνεχίζουμε ακούγοντας τις απαντήσεις που δίδει ο σεβαστός μας γέροντας πατήρ Σπυρίδων, ηγούμενος και ιεροκήρυξ πάνω στο ερώτημα «Ποιοι θα πάνε στον παράδεισο?». Συνεχίστε σας παρακαλούμε γέροντα.
1: Μάλιστα. Όποιοι απέκτησαν αγάπη θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Διότι αυτοί που απέκτησαν αγάπη ήδη έμοιασαν με τον Θεό, ο οποίος όχι μόνον έχει αποκτήσει αγάπη, αλλά είναι αγάπη. Είναι ολόκληρος αγάπη. Όπως ωραία λέγει η Γραφή, ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη δεν πρόκειται ποτέ να καταργηθεί και θα υπάρχει για πάντοτε. Αυτό είναι μια κατηγορηματική διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής. Θα τη βρούμε στο 13ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Η αγάπη λοιπόν δεν θα καταργηθεί ποτέ και θα υπάρχει για πάντοτε. Και επομένως θα υπάρχει για

0: πάντοτε και όποιος έχει την αγάπη θα υπάρχει αιώνια. Όποιος αγαπάει το Θεό θα ζήσει για πάντα κοντά στον Θεό. Λέγει ο Κύριος, όποιος με αγαπάει θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου και θα έλθουμε σε Αυτόν να κατοικήσουμε μαζί Του. Επίσης, όποιος αγαπάει τη Δευτέρα εμφάνιση και παρουσία του Χριστού θα πάρει εκείνη την ημέρα το στεφάνι της δικαιοσύνης από τον ίδιο τον Κύριο. Αυτά τα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Επίσης, όποιος αγαπάει τον Κύριο έχει την υπόσχεση του ιδίου του Κυρίου ότι θα πάρει το στεφάνι της αιώνιας ζωής. Αυτό το διαβάζουμε στην Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου, μέσα στην Αγία Γραφή. Ακόμη, όποιος αγαπάει τον Κύριο έχει την υπόσχεση του Θεού ότι θα γίνει κληρονόμος της Βασιλείας Του. Και αυτό το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στην Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Αλλά η αγάπη για τον Κύριο συνεπάγεται αγάπη και προς τον αδελφό συνάνθρωπο. Είναι αδύνατον να υπάρξει μόνη της η αγάπη προς τον Θεό. Διότι, όπως ωραία λέει η Γραφή, αν κανείς πει «αγαπώ το Θεό», αλλά μισεί τους αδελφούς του, αυτός είναι ψεύτης. Διότι εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον έχει δει, πώς είναι δυνατόν να αγαπάει το Θεό τον οποίον δεν έχει δει? Όποιος αγαπάει το Θεό, να αγαπάει και τον αδελφό του. Αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας. Να λοιπόν γιατί ο Άγιος Κλήμης ο Ρώμης λέγει ότι μόνον αν αγαπάμε αλλήλους θα πάμε όλοι στη Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη όσων αγαπούν θα γίνει το εισιτήριό τους και η αιτία για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η αγάπη τους προετοιμάζει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι όπως ωραία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, η Βασιλεία των Ουρανών ετοιμάζεται δια της αγάπης. Επομένως, όσοι αγαπάτε, χαρείτε, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ας ευχηθούμε γέροντα όλοι μας να αποκτήσουμε την αγάπη του Χριστού που σίγουρα θα μας βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που βασιλεύει η αγάπη. Τι άλλο έχετε να μας πείτε?
0: Έχω να σας πω ότι σίγουρα στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε οι μάρτυρες. Το δήλωσε κατηγορηματικά ο Κύριος στους μακαρισμούς του, καθώς λέγει «Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώχθηκαν για χάρη της ενάρετης ζωής, διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική τους». Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε μάρτυρες εννοούμε δύο είδη ηρώων και αγίων της Εκκλησίας μας. Εννοούμε πρώτον εκείνους οι οποίοι καταδικάστηκαν σε βασανιστήρια και σε θάνατο από κάποιους ειδωλολάτρες ή κάποιους αλόθρησκους ή κάποιους άθεους. Και αυτοί βέβαια με τα βασανιστήρια επέθαναν και παρέδωσαν την ψυχή τους στον Κύριο. Αλλά μάρτυρες εννοούμε και κάποιους άλλους. Εννοούμε και εκείνους που καταδιώχθηκαν και καταδιώκονται μέχρι και σήμερα με κάθε είδους διωγμό και υφίστανται κάθε υλική ή πνευματική ζημιά, στενοχώρια και θλίψη. Είναι αυτοί προς τους οποίους λέγει ο Κύριος «Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό λόγο λέγοντας ψέματα. Να χαίρετε τότε και να αγάλεστε, διότι ο μισθός σας θα είναι μεγάλος στους ουρανούς». Όλοι λοιπόν, και οι πρώτοι και οι δεύτεροι, είναι οι εξαγοραζόμενοι την αιώνια ζωή δια του μαρτυρίου, όπως διαβάζουμε στο μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου. Όλοι, και εκείνοι που βασανίστηκαν σωματικά και εκείνοι οι οποίοι υφίστανται κάθε υλική ή πνευματική ζημιά για χάρη του Κυρίου, είναι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αυτοί που κάνουν τον αραβόνα τους με τη Βασιλεία των Ουρανών δια του μαρτυρίου. Όλοι και εκείνοι που υποφέρουν από βασανιστήρια και εκείνοι που υποφέρουν από ύβρις και ηρωνίες και συκοφαντίες είναι μάρτυρες και βαδίζουν με το μαρτύριό τους, σύμφωνα με τον Άγιο Ιουστίνο, την οδό και την πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Το μαρτύριο είναι, σύμφωνα με τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, ο τοκετός, η γέννησης δηλαδή, του μάρτυρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και η ημέρα του μαρτυρίου ονομαζόταν πάντα γενέθλιος ημέρα του μάρτυρος, όπως διαβάζουμε ήδη στο μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, διότι εκείνη την ημέρα γεννήθηκε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Ορθόδοξη πίστη μας παραδέχεται ότι οι μάρτυρες θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού, έστω και αν είναι αβάπτιστοι ακόμη. Ναι, διότι λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι αν κάποιος δεν βαπτιστεί δεν θα σωθεί πλην μόνον των μαρτύρων, οι οποίοι και χωρίς να βαπτιστούν θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι μάρτυρες θα σωθούν, οι μάρτυρες θα βρεθούν κοντά στο Θεό για πάντα. Οι καταδιωγμένοι, οι υβρισμένοι, οι βασανισμένοι με ψυχικά ή σωματικά μαρτύρια. Αν όσοι με ακούν είναι μάρτυρες ή θα γίνουν κάποτε μάρτυρες, ας χαρούν, διότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ίσως κάποτε κληθούμε να γίνουμε μάρτυρες, αλλά ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να υποφέρουν αυτή τη στιγμή, για χάρη του Χριστού και της πίστεώς μας. Συνεχίστε όμως, Γέροντα Σπυρίδων, τις απαντήσεις σας πάνω στο ποιοι θα πάνε στον Παράδεισο. Ποιοι άλλοι εκτός από αυτούς που αναφέρατε?
0: Είναι και κάποιοι άλλοι. Είναι οι μοναχοί. Και οι μοναχοί θα πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί οι μοναχοί που εγκατέλειψαν τα πάντα αφιερώνοντας τη ζωή τους στον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος τους υπόσχεται λέγοντας: αλήθεια σας λέγω, δεν υπάρχει κανένας που άφησε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια εξαιτίας εμού και του Ευαγγελίου, που δεν θα λάβει 100 φορές περισσότερα τώρα στον κόσμο αυτό σπίτια και αδελφούς και αδελφές και μητέρες και παιδιά και χωράφια, ακόμα και μέσα σε διωγμούς, αλλά και στο μέλλοντα κόσμο αιώνια ζωή. Το κομμάτι αυτό είναι από τους λόγους του Κυρίου και το αναφέρει, όπως το παρουσίασα σε μετάφραση, ο Άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στον 29 και 30 στίχο. Οι μοναχοί είναι αυτοί που διάλεξαν τη στενή πύλη και τον δρόμο των θλίψεων, που, όπως λέει ο Κύριος, σίγουρα οδηγούν στην αιώνια ζωή. Οι μοναχοί είναι αυτοί που βιάζουν τον εαυτό τους με ασκήσεις και ταλαιπωρίες, νηστείες και αγρυπνίες, εργασία και κόπο, μελέτη και προσευχή, και γίνονται οι βιαστέ, για τους οποίους λέγει ο Κύριος ότι οι βιαστέ αρπάζουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι μοναχοί είναι αυτοί που εφαρμόζουν την υπόδειξη του Κυρίου να ζητούν πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Ο μοναχός, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο μοναχός προσκολάται στο Θεό και δέχεται μέσα του τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο μοναχός, λέγει επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανεβαίνει τις ουράνιες σκάλες και το δρόμο της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι η ησυχία και η απάθεια. Των μοναχών λοιπόν η Βασιλεία, δική τους η αιώνια ζωή, δικός τους ο ουρανός και ο παράδεισος. Και επομένως, αν με ακούν αυτή τη στιγμή μοναχοί και μοναχές, χαρείτε μοναχοί και μοναχές όλης της γης, διότι είναι δική σας η Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης, στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε και τα πρόβατα του Χριστού. Ο Κύριος λέγει: τα δικά μου τα πρόβατα ακούνε τη φωνή μου και εγώ τα ξέρω και αυτά με ακολουθούν. Τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ. Κανείς ποτέ δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος μου τα έχει δώσει, είναι μεγαλύτερος από όλους. Και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Όποιος λοιπόν είναι πρόβατο του Χριστού, θα έχει αιώνια ζωή. Όποιος ανήκει στο κοπάδι του Χριστού, θα μπει στη βασιλεία του Χριστού. Όποιος έχει βοσκό το Χριστό, θα αποκτήσει τον παράδεισο. Το θέμα είναι να ερευνήσουμε αν πράγματι είμαστε πρόβατα του Χριστού, αν ανήκουμε στο κοπάδι του και αν έχουμε αυτόν μοναδικό βοσκό και αρχηγό μας. Διότι υπάρχει φόβος να ανήκουμε σε κάποιους άλλους αρχηγούς, σε κάποιες άλλες κλίκες και φατρίες και να είμαστε όργανα και οπαδοί κοσμικών και αμαρτωλών ανθρώπων. Εκείνοι δεν έχουν αιώνια ζωή να δώσουν στα πρόβατά τους, ούτε παράδεισο, ούτε βασιλεία ουρανών. Στα χέρια του καλού βοσκού μας είμαστε, αγαπητέ μου, για πάντα ασφαλισμένοι. Όποιοι λοιπόν αισθάνεστε ότι είστε πρόβατα του Χριστού, χαρείτε, διότι είναι δική σας η βασιλεία των ουρανών.
1: Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, Γέροντα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά να διακόψουμε και να ακούσουμε λίγο μουσική.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν τις ερωτήσεις μας προς τον Γέροντα. Πάτερ Σπυρίδων, ποιοι άλλοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών?
1: Θα σου διηγηθώ κάτι και από αυτό ελπίζω ότι θα καταλάβεις ποιοι άλλοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποτε οι μαθητές του Κυρίου ήλθαν και τον ρώτησαν: ποιος άραγε θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών? Τότε ο Κύριος, αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έβαλε ανάμεσά τους και είπε: αλήθεια σας λέγω ότι αν δεν γυρίσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν τούτο το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Κατάλαβες λοιπόν τώρα, ποιοι θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών?
0: Φυσικά, από ό,τι είπατε εσείς, από ό,τι μάλλον λέει ο Χριστός, τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Το κομμάτι αυτό που άκουσες, η διήγηση αυτή, είναι ένα κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να λοιπόν, ποιοι θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών? Τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Αγόρια και κορίτσια. Και πάσης ηλικίας παιδιά. Τα παιδιά, αγαπητέ μου, έχουν αρετές τις οποίες ο Θεός τις εκτιμά και τις αγαπά πάρα πολύ. Τα παιδιά έχουν υπακοή. Τα παιδιά έχουν υποταγή. Τα παιδιά έχουν μαθητεία. Τα παιδιά έχουν εμπιστοσύνη. Τα παιδιά έχουν ταπείνωση. Τα παιδιά έχουν εξάρτηση από τους γονείς. Έχουν πίστη, έχουν αγάπη, έχουν σεβασμό, έχουν απλότητα, έχουν αθωότητα. Έχουν πολλή καρδιά και όχι πολύ μυαλό. Πολύ λογική δηλαδή. Έχουν αμεριμνησία, έχουν ελπίδα, έχουν χαρά, έχουν παιχνίδι. Δεν κρατάνε κακία. Είναι απονήρευτα τα παιδιά. Είναι εύπλαστα τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν και άλλα πολλά καλά που δεν πρόλαβε ο κόσμος και ο διάβολος να τους τα πάρει. Ούτε ο εγωισμός και η πονηρία να τα δηλητηριάσει. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει ότι είναι δική τους η Βασιλεία των Ουρανών. Και όχι μόνο δική τους, αλλά και όλων εκείνων που μοιάζουν με τα παιδιά. Θα σου διαβάσω πάλι ένα κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σε μετάφραση βέβαια. Λέγει: κάποια ημέρα του έφεραν μερικά παιδιά οι γονείς τους για να ακουμπήσει τα χέρια του επάνω τους και να προσευχηθεί. Οι μαθητές του τους μάλωσαν. Τότε ο Χριστός τους είπε: αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έλθουν σε μένα, διότι σε τέτοιους ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και αφού ακούμπησε τα χέρια του επάνω τους, τα ευλόγησε. Και κάποτε άλλοτε είπε στους μαθητάς του: αλήθεια σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθεί την Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν. Δεν είναι νομίζω τολμηρό να ονομάσουμε, μετά από αυτά βέβαια που ακούσαμε, την Βασιλεία των Ουρανών Βασιλεία των παιδιών. Έτσι τι θέλει ο Κύριος στη Βασιλεία του? Βασίλειο παιδιών. Γιατί άραγε όμως? Ας ακούσουμε τι λέγει από αυτού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Διότι, λέγει, η ψυχή του παιδιού είναι καθαρή από όλα τα αμαρτωλά πάθη. Δεν κρατάει μνήση κακία σε εκείνους που το λύπησαν, αλλά τους πλησιάζει πάλι σαν φίλους. Και όσο ξύλο κι αν φάει από τη μητέρα του, πάλι αυτήν αναζητά και από όλους αυτήν προτιμάει. Και αν ακόμα του δείξεις τη βασίλισσα με το στέμα της, δεν θα την προτιμήσει από τη μάνα του, έστω κι αν αυτή είναι ντυμένη με κουρέλια. Διότι ακόμα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν ξεχωρίζει τους άλλους σε φίλους ή σε ξένους, ανάλογα με τη φτώχεια τους ή τον πλούτο τους, αλλά ξέρει να τους γνωρίζει από τη φιλία τους. Και συνεχίζει ο Άγιος: «Το μωρό παιδί, πέρα από τα αναγκαία για τη ζωή του, δεν επιδιώκει τίποτε άλλο, αλλά μόλις χορτάσει από το θύλασμα του στήθους της μάνας, αφήνει το μαστό. Το παιδί δεν λυπάται για εκείνα που λυπόμαστε εμείς, όπως παραδείγματος χάριν για τα χρήματα και για τα παρόμοια. Δεν χαίρει πάλι για εκείνα που χαιρόμαστε εμείς, τα φθαρτά και τα εφήμερα, και δεν λυγίζει μπροστά στα σωματικά κάλλη. Το παιδί», λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, «είναι καθαρό από φθόνο και έχει τη μεγαλύτερη των αρετών, την αφέλεια και την ταπείνωση». Τι ωραία που τα περιγράφει ο Άγιος. Να είμαστε λοιπόν σαν τα παιδιά για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά, μας διευκρινίζει ο Θεός, να μην έχουμε τα κακά που έχουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν έχουν μόνον καλά και αρετές, έχουν και κακά. Και αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Όπως παραδείγματος χάρη, να μην είμαστε ανόητοι στο μυαλό, όπως πολλές φορές είναι τα παιδιά. Και αυτό μας το διδάσκει η Αγία Γραφή στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 14, στίχος 20, και λέει: «Να μην είμαστε ανόητοι στο μυαλό». Επίσης, τα παιδιά έχουν πολλές φορές υπερβολική αφέλεια και εξαπατούνται από τους άλλους που καταλαβαίνουν περισσότερα ή είναι πιο πονηροί. Και στην προς Εφεσίους επιστολή το Πνεύμα του Θεού μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να μας εξαπατούν οι άλλοι εύκολα, διδάσκοντάς μας τις ανόητες διδασκαλίες τους. Επίσης, τα παιδιά πολλές φορές σπαταλούν το χρόνο τους. Ούτε αυτό το θέλει ο Θεός, διότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας λέγει να μην είμαστε σαν τα παιδιά που σπαταλούν τις ώρες τους παίζοντας στις πλατείες και στις αγορές. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει να είμαστε σαν τα παιδιά που ποθούν το άδωλο πνευματικό γάλα για να μεγαλώσουμε με αυτό και να φτάσουμε στη σωτηρία. Αυτό θα το βρούμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αγίου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 2. Επίσης, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, στίχος 25, διαβάζουμε: «Να είμαστε σαν τα παιδιά που αφήνουν όλη τη μέρημνα στα χέρια του πατέρα τους». Ακόμη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, διαβάζουμε: «Να είμαστε σαν τα παιδιά ταπεινοί». Και ακόμα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, διαβάζουμε απλώς: «Να είμαστε σαν τα παιδιά». Δηλαδή, σαν γνήσια παιδιά. Αυτό αρκεί για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Χαρείτε λοιπόν, παιδιά, παντός φίλου και πάσης ηλικίας που με ακούτε, διότι δική σας είναι η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Γέροντα, μετά από όλα αυτά που μας είπατε με τα παιδιά, τι λέτε να ακούσουμε για κάποιο σχετικό μουσικό κομμάτι?
1: Βεβαίως.
0: Τότε λοιπόν ακούμε το τραγούδι των παιδιών.

Ο γέροντας έχει να μας δώσει κι άλλες απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιοι θα πάνε στον Παράδεισο?». Όμως, επειδή ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε, γι' αυτό θα διακόψουμε για απόψε και θα συνεχίσει στην άλλη εκπομπή. Γέροντα, σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Μας δώσατε σήμερα μεγάλη ανακούφιση και χαρά, διότι διαπιστώσαμε ότι δεν είναι αδύνατο να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα περιμένουμε με αγωνία στην άλλη εκπομπή την συνέχεια των απαντήσεών σας. Ως τότε, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας τους ευχηθούμε να πάνε όλοι στον Παράδεισο. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε. Ο Χριστός μαζί σας.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ορθόδοξη πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Βασιλική Τριβιζά και ο Μιχαήλ Χαντάς.

Στη σημερινή εκπομπή, καθώς και στην επόμενη, θα μιλήσουμε για τα πάθη και τις αρετές. Θα αναζητήσουμε τους τρόπους καταπολέμησης των παθών και της απόκτησης των αρετών εν Αγίω Πνεύματι, ώστε να φτάσουμε με επιτυχία στο τέρμα της πορείας μας που είναι η θέωση.

Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν δική Του και θέλει να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Καλούμαστε λοιπόν όλοι εμείς οι άνθρωποι να φτάσουμε με την ελεύθερη βούλησή μας στο καθομοίωσιν, δηλαδή στη θέωση. Ζούμε στη γη για να ζήσουμε στον ουρανό, για να θεωθούμε, να γίνουμε ένα με τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός μας, το τέρμα και η ολοκλήρωση του γηίνου προορισμού μας. Με ποιο τρόπο όμως εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα κατορθώσουμε να φτάσουμε στη θέωση? Ποιος είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στην ολοκληρωτική μας ένωση με τον Θεό? Ένας και μοναδικός είναι ο δρόμος της θέωσης, η εν Χριστώ ζωή, δηλαδή η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Η θέωσή μας είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με τη βοήθειά Του γινόμαστε μέτοχοι της Θείας Φύσης. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η θέωση δεν επιτυγχάνεται με μηχανικό τρόπο, αλλά με τη χάρη του Θεού και με τη δική μας προσπάθεια.

Τα μέσα για να φτάσουμε στον τελικό μας σκοπό είναι οι αρετές, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Όταν αυτές πραγματοποιούνται στο όνομα του Χριστού. Όμως, σε αυτή μας την πορεία για τη θέωση υπάρχουν διάφορα εμπόδια που μας δυσκολεύουν στην απόκτηση των αρετών. Τα εμπόδια αυτά είναι τα πάθη μας που μας απομακρύνουν από το σκοπό μας. Έτσι, χρειάζεται μια συνεχής πάλι, μια διαρκής προσπάθεια της θέλησής μας που να είναι στραμμένη στο Θεό. Και αυτό γιατί είμαστε άνθρωποι αδύναμοι και εύκολα υποδουλωνόμαστε στα πάθη μας και είναι ανάγκη να κυριαρχήσουμε στις επιθυμίες και στις αισθήσεις μας.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η θέωσή μας, δηλαδή η ένωσή μας με το Θεό, πραγματοποιείται εν πνεύματι Αγίο και με το δικό μας αγώνα, αν κόψουμε τα πάθη μας και στολιστούμε με τις αρετές. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να γνωρίσουμε τι είναι τα πάθη και τι είναι η αρετή.

Ας δούμε λοιπόν τι είναι τα πάθη. Τα πάθη είναι αρρώστιες της ψυχής. Και όπως για να θεραπευτεί μια σωματική αρρώστια πρέπει να διαπιστωθεί η φύση της και να βρεθούν οι αιτίες που την προκαλούν, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα πάθη. Τα πάθη δεν ανήκουν στην ανθρώπινη φύση. Ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας λέει ότι ανήκουν εις την παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι η αρετή είναι καταφύσιν η δε κακία παρά

Τα αμαρτωλά πάθη μας έχουν τη ρίζα τους όχι στη φύση μας, αλλά στη θέλησή μας, και η συνεχής διαπραξή τους γίνεται με την πάροδο του χρόνου συνήθεια. Την αρχή της εμφάνισης των παθών στον άνθρωπο την τοποθετεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και όλη η πατερική παράδοση, στο γεγονός της πτώσεως και της διαστροφής της ανθρώπινης ψυχής. Τα αποτελέσματά της είναι πολλά και θλιβερά για όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος. Η πτώση μας βύθισε μέσα στα πάθη και την αμαρτία και διέκοψε την κοινωνία μας με το Θεό.

Τα πάθη γεννιόνται όταν με κατάχρηση ικανοποιούμε τις επιθυμίες του σώματος. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε κατάχρηση της τροφής για να προσφέρουμε περισσότερη ειδονή στη γεύση, πέφτουμε στο πάθος της γαστριμαργίας, της πολυποσίας, της μέθης, υποκινώντας έτσι τη σαρκική ακολασία. Όταν αγαπάμε το σώμα μας περισσότερο από το φυσιολογικό, γεννιούνται μέσα μας τα πονηρά πάθη και πλήθος από αμαρτήματα. Έτσι προχωράμε στο παραφύση και τα διάφορα πάθη, με το να αρνούμαστε τη φυσική ζωή και την προσωπική μας σχέση με το Θεό.

Οι πατέρες αποκαλούν τα πάθη επιθυμίες απάτης και γνήσιους καρπούς της διαστροφής της ψυχής. Αν βρεθήκαμε υποδουλωμένοι στα χαμηλότερα πάθη της ψυχής, είναι γιατί δώσαμε χώρο και έδαφος να αναπτυχθούν μέσα μας οι επιθυμίες της απάτης, που δεν είναι άλλες παρά η ικανοποίηση των αισθήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως η ψυχή υποθεί τη μέλουσα και θεία ειδονή, έτσι και το σώμα μετά την πτώση ζητάει την παρούσα και πρόσκαιρη. Και αυτή η ειδονή, ως αισθητή, ενεργείται με τις αισθήσεις μας και προκαλείται από τα αισθητά πράγματα που μας περιβάλλουν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος φωνάζει στους ανθρώπους να αποβάλουν το σαρκικό φρόνημα. Η απάτη του κόσμου είναι η αιτία που προκαλεί όλα τα πάθη και προσκολά το νου μας στα κτίσματα και έτσι μας χωρίζει από τον απαθή Θεό.

Ας δούμε στη συνέχεια τι είναι οι αρετές. Οι αρετές είναι τα φάρμακα που επιδρούν σαν αντίδοτο στα πάθη και θεραπεύουν την ψυχή. Οι αρετές αποτελούν τη φυσική κατάσταση και υγεία της ψυχής. Το ίδιο μαρτυρούν και οι πατέρες της Εκκλησίας, λέγοντας πως η νίκη στον αγώνα κατά των παθών κερδίζεται αποκλειστικά με την καλλιέργεια

Κάθε πάθος κατανικάται και αποβάλλεται από την ψυχή με την αντίστοιχη σε αυτό αρετή. Είναι πολύ βασικό, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, στον αγώνα κατά των παθών, να γνωρίζουμε ποια συγκεκριμένη αρετή μπορεί να νικήσει κάποιο πάθος και να φυγαδέψει τον πονηρό δαίμονα. Πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο το πώς να αποφεύγουμε την αμαρτία, αλλά συγχρόνως πώς να ασκούμαστε στην καλλιέργεια των αρετών.

Ο δρόμος των αρετών μπορεί να μας φαίνεται δυσκολότερος από το δρόμο της αμαρτίας. Όμως, αν δούμε από κοντά τις δύο καταστάσεις, θα διαπιστώσουμε το αντίθετο. Περισσότερο υποφέρει και θλίβεται ο ακρατής και ακόλαστος από το σόφρονα και τον εγκαταστάτη.

προκοπή μας στην αρετή είναι ουσιαστικό έργο της χάρης του Θεού. Παρά το γεγονός όμως πως ο Θεός είναι χορηγός των αρετών, εμείς οι άνθρωποι καλούμαστε να προσφέρουμε και το δικό μας ιδρώτα για κάθε αρετή μας.

για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ειρήνη της συνείδησής μας, που είναι τόσο αναγκαία για την απόκτηση των αρετών, είναι απαραίτητο να καθαριστούμε πρώτα από τα πάθη. Τα πάθη είναι τα εμπόδια που πρέπει να εκτοπίσουμε για να γίνει εύκολος ο δρόμος προς την αρετή. Και η κάθαρση αυτή επιτυγχάνεται μόνο με τις αρετές.

Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως μόνη η ανθρώπινη αρετή είναι στήρα και άγονη και δεν μπορεί να δώσει καρπούς θεώσεως. Για να φέρει καρπούς πρέπει να γίνεται μόνο για το Χριστό. Κάθε αρετή που δεν γίνεται για το Θεό αλλά για επίδειξη δεν είναι αρετή. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου προς τους μαθητές του. Όταν ποιήσετε όλες τις εντολές του Θεού, πρέπει να λέτε «Είμαστε αχρίοι δούλοι, γιατί κάναμε το χρέος που είχαμε καθήκον να κάνουμε».

Ο άνθρωπος που βρίσκεται μακριά από το Θεό, μόνο αμαρτίες είναι ικανός να διαπράξει. Και αν πράξει και καμιά αρετή, την κάνει για επίδειξη και αυταρέσκεια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Χριστό και όταν ακόμα δεν μπορεί να πράξει απόλυτα το θέλημά του, ταπεινώνεται και ενισχύεται έτσι από το έλεος του. Χωρίς το δάσκαλο και συνεργό των αρετών που είναι ο Χριστός, δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι αγαθό.

Για να αποκτήσουμε τις αρετές, πρέπει να ζούμε τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας με μετάνοια και φόβο Θεού. Τότε μόνο μπορούμε να γνωρίσουμε την αξία των αρετών και να φτάσουμε στη θέωση και την ένωσή μας με το Θεό. Με ποιο τρόπο όμως γίνεται η κάθαρση των παθών? Για τους πατέρες η κάθαρση είναι καρπός σταδιακής και προοδευτικής μετάνοιας. Είναι ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου και η ανάσταση του καινού. Είναι η απελευθέρωσή μας από τη φθορά και την αμαρτία. Με την κάθαρση ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να ενωθούμε μαζί Του. Και αν ακόμα δεν θελήσουμε να καθαριστούμε από τα πάθη, όμως η κλίση για μετάνοια παραμένει και δεν μας αφαιρείται ποτέ η δυνατότητα να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη.

κάθαρση είναι η αρνητική εργασία που επιτελείται στο χώρο της ψυχής με σκοπό να εξαφανίσει τα διάφορα αμαρτωλά πάθη για να δεχτεί η ψυχή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η κάθαρση πρωταρχικά είναι έργο της χάριτος του Θεού. Χρειάζεται όμως και η συνεχής προσπάθειά μας. Όταν εμείς αγωνιζόμαστε συνεχώς, τότε παίρνουμε ενίσχυση από τη Θεία Χάρη. Δεν έχουν σημασία οι γραμματικές μας γνώσεις, αλλά η καθαρότητα της καρδιάς μας και η διάθεσή μας να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Ποια όμως είναι τα όπλα του αγώνα για την κάθαρση της ψυχής μας από τη δουλεία των παθών? Οι πατέρες μιλούν για μετάνοια, δηλαδή τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και την προσπάθεια αλλαγής σκέψης και ζωής. Δεν μιλάμε απλώς για μια παροδική συντριβή, επειδή συναισθανθήκαμε ότι διαπράξαμε μια αμαρτία, αλλά για μια μόνιμη πνευματική κατάσταση συντριβής και μια συνεχή διάθεση για ανόρθωση.

Μετάνοια σημαίνει νέο φρόνημα, τέλεια αποστροφή για την αμαρτία και συνεχής πορεία επιστροφής στο Θεό. Όταν με την επίγνωση και τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας ελκύσουμε πάνω μας το έλεος του Θεού, τότε καθαριζόμαστε και λαμβάνουμε την άφεση με την εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι ο πρώτος καρπός μετάνοιας. Με αυτή κερδίζουμε τη θεραπεία και την κάθαρση της ψυχής μας. Άλλη καρπή είναι η ελεημοσύνη, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η ειρήνη. Όμως, βασική προϋπόθεση για να φτάσουμε στη μετάνοια είναι το κατά Θεόν πένθος. Το πένθος δηλαδή για τις αμαρτίες μας, που γίνονται αιτία να λυπούν το Θεό μας. Το πένθος γιατί αισθανόμαστε την αμαρτωλότητά μας. Όσο χρονίζει το πένθος στην ψυχή μας, τόσο η αγάπη για το Θεό αυξάνει και με μυστικό τρόπο ενώνεται μαζί της. Και όταν η ψυχή μας βιώνει βαθιά το πένθος, γεύεται τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αιώνια χαρά.

Ένα άλλο όπλο για την κάθαρση είναι η προσευχή. Με την προσευχή και τη λατρευτική ζωή αναπτύσσουμε προσωπική κοινωνία με το Θεό και νιώθουμε την ανάγκη για κάθαρση. Τέλος, η κάθαρση κορυφώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Η κοινωνία μας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν γίνεται εν μετανοία και εξομολογήση, μας προσφέρει την εσωτερική κάθαρση. Με τη συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία γινόμαστε κοινωνοί της Θείας Φύσεως και με αυτόν τον τρόπο ενωνόμαστε μυστικά με το Θεό.

Ένος, πώς γίνεται η κάθαρση των παθών. Ας δούμε τώρα πώς επιτυγχάνονται οι αρετές. Όλοι μας καλούμαστε με την κάθαρση να απελευθερωθούμε από τα πάθη που είναι η αρνητική πλευρά της κατά Χριστόν ζωής και να στολιστούμε με τη θετική πλευρά της που είναι οι αρετές. Αυτό επιτυγχάνεται με την άσκηση. Όλη η χριστιανική διδασκαλία είναι ένα στάδιο άσκησης. Ένας αδιάκοπος ασκητισμός, όχι μόνο της ερήμου, αλλά και των πόλεων. Εμείς καλούμαστε στην άσκηση της νέας εν Χριστώ ζωής, που κατορθώνεται με την τήρηση των εντολών του Θεού. Η άσκηση αυτή γίνεται με την ελεύθερη θέλησή μας. Είναι μια επίμονη και ατέλειωτη πορεία μέσα στην οποία μεταμορφωνόμαστε και ελευθερώνουμε πραγματικά τον εαυτό μας.

άσκηση είναι το μέτρο και το μέγεθος της μετοχής μας στη νέα χριστιανική ζωή, όπου με το Άγιο Πνεύμα ενεργούνται και τελειώνονται τα μυστήρια του

άσκηση δεν είναι έργο μόνο των μοναχών, αλλά και κάθε χριστιανού που θέλει να σωθεί και να θεωθεί. Είναι μια πορεία σωτηρίας για κάθε άνθρωπο.

Με την άσκηση μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας και τον προορισμό μας. Η νηστεία, η κακοπάθεια, η αγρυπνία και οι στερήσεις στη ζωή του χριστιανού έχουν σκοπό να μας οδηγήσουν στη συντριβή της καρδιάς, που είναι η κατάνοιξη. Δεν αποτελούν οι ίδιοι σκοπό, αλλά το μέσο για να πετύχουμε την απόκτηση των αρετών. Η άσκηση είναι η δύναμη που καταστέλει τις επαναστάσεις του σώματος και μαραίνει το θυμό και τις επιθυμίες.

Ένα άλλο μέσο για την επίτευξη των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή που συνιστά ο Απόστολος Παύλος. Εκείνος που προσεύχεται αδιάλειπτα και με καθαρότητα ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στολίζεται με τους γλυκούς καρπούς της την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται πολύς κόπος, αδιάλειπτος αγώνας και μεγάλη υπομονή στην προσευχή.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε όμως με το ίδιο θέμα και στην επόμενη εκπομπή. Τους ύμνους που ακούστηκαν απέδωσε Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου κυρίου Παναγιώτη Καλαμπάκα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξη πορεία».
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

πόσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αναγνώσματα. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου

Αβράμιος. Έφτασαν στο Άγιο Όρος και ανέβηκαν εκεί όπου εμφανίστηκε ο Θεός και αφού παρέμειναν εκεί 5 μέρες και 5 νύχτες προσευχόμενοι, άκουσαν μια φωνή που έλεγε «Άκουσε ο Θεός την προσευχή σας και δέχτηκε με ευμένεια τον κόπο σας». Έμειναν μερικές μέρες στον Άγιο Τόπο και επισκέπτονταν τους μοναχούς που κατοικούσαν εδώ και εκεί. Ύστερα από αυτά λέγει ο Παύλος τον Ιωάννη «Ας επιστρέψουμε, αδελφέ μου, στην ευλογημένη πόλη. Σου ανακοινώνω ότι 7 αδελφοί από αυτούς που έμεναν στο σπήλαιο πορεύτηκαν προς τον Κύριο. Είδα σε όραμα 12 βλαστάρια φυτεμένα σε αυτή τη σπηλιά και αφού ήλθαν 2 άνδρες ντυμένοι στα λευκά, έκοψαν από αυτά 7 και τα φύτευσαν στον παράδεισο του Θεού». Τότε απαντά ο Ιωάννης «Πράγματι, αδελφέ μου, ας πάμε. Νομίζω ότι θυμήθηκες την αποστολή σου και γι' αυτό σπέβδεις». Καθώς βάδιζαν, έφτασαν το βράδυ σε ένα όρος, όπου στην κορυφή του υπήρχε ένα υψηλό δέντρο και πάνω σε αυτό ένας άνθρωπος. Όταν τον είδαν, φώναξαν «Ευλόγησε, Πάτερ». Επειδή αυτός δεν απάντησε, ο μακάριος Παύλος είπε «Στο όνομα του Χριστού που αγαπούν οι δίκαιοι, αν είσαι άνθρωπος, μίλησέ μας. Αν είσαι δαίμονας, φύγε από μπροστά μας, σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο». Όταν άκουσε το όνομα του Χριστού αυτός, που ήταν πάνω στο δέντρο, χάρηκε πολύ και είπε «Καλώς ήλθατε, δούλοι του Χριστού. Μη φοβάστε, κι εγώ άνθρωπος είμαι, μαθητής του Χριστού». Τότε του λέγει ο μακάριος Ιωάννης «Για ποιο λόγο, Πάτερ, διάλεξες αυτόν τον τρόπο ζωής και κατοικείς πάνω στην κορυφή του δέντρου? Πόσο καιρό μένεις σε αυτόν τον τόπο?» Και αυτός πάνω από το δέντρο απαντά «Πιστέψτε με, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο έχω 35 χρόνια και κανείς δεν έμαθε τίποτε για μένα, παρά μόνο 2 άνδρες οι οποίοι κάπου έρχονται και μου φέρνουν ψωμί και νερό. Και εγώ, όπως και εσείς, περνώντας από εδώ, ήρθα σε αυτόν τον τόπο και βρήκα εδώ έναν γέροντα, σπουδαίο αναχωρητή, που λεγόταν Αβραάμιος, να στέκεται στην κορυφή αυτού του δέντρου. Αυτός όταν με είδε με παρακάλεσε να μείνω κοντά του 3 μέρες και μου διηγόταν τους πολέμους που αναγκάστηκε να κάνει εδώ με τα ακάθαρτα πνεύματα και τη χάρη που του χορήγησε ο Θεός ύστερα από αυτά. Ύστερα από 3 ημέρες παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό. Εγώ τον κατέβασα, τον κίδευσα και τον έθαψα εδώ. Επειδή θαύμασα τον τρόπο της ζωής του και επειδή πόθησα να τον μιμηθώ, ανέβηκα και στάθηκα σε αυτό το σημείο, αναμένοντας το έλεος του Θεού. Σας παρακαλώ κι εγώ εσάς, αδελφοί, για την αγάπη του Θεού, να μείνετε κοντά μου 3 μέρες για να δείτε τα θαυμάσια έργα Του. Γιατί ο Θεός, που έστειλε εμένα στον Άγιο Αβράμιο, ο ίδιος έστειλε και εσάς εμένα τώρα. Ύστερα από 3 μέρες παρέδωσε και αυτός το πνεύμα του στον Κύριο. Όταν αναπαύθηκε, ανέβηκαν στην κορυφή του δέντρου και τον βρήκαν ντυμένο με ένα τρίχινο ρούχο και μια τρίχινη κουκούλα. Βρήκαν και ένα καλάθι που είχε λίγα ψωμιά, βρεγμένη φακή και μια οστράκινη κούπα κρεμασμένη με νερό. Ενώ κατέβαζαν το λείψανο του Αγίου για να το κυδεύσουν, συνέπεσε να έρχεται ένα πλήθος χριστιανών που κρατούσε στα χέρια του αναμένες λαμπάδες και θυμιατά που ευωδίαζαν. Αυτοί, αφού σταμάτησαν, ρωτούσαν «Πού είναι ο αθλητής του Χριστού?» «Γιατί είδαμε μια οπτασία που μας πρόσταζε να έλθουμε και να τιμήσουμε τον αθλητή του Χριστού». Όταν τα άκουσαν αυτά, αυτοί που ήταν μαζί με τον Παύλο κατάλαβαν ότι η οπτασία παρουσιάστηκε για χάρη του Αγίου που αναπαύθηκε. Αφού λοιπόν ξέντησαν τον Άγιο, τον άλυψαν
και τον ξαναέντισαν με το σάκο και την κουκούλα και τον τοποθέτησαν σε φέρετρο, όπου έβαλαν και τα οστά του Αγίου Αβρααμίου, ο οποίος είχε κοιμηθεί εν Χριστώ πριν από αυτόν. Αυτό το παρέδωσαν στους κληρικούς που είχαν έλθει μαζί με το πλήθος των χριστιανών και συνέχισαν το δρόμο τους ειρηνικά, αφού πήραν μαζί τους για ευλογία το καλάθι του Αγίου και την κούπα του νερού. Πολλές θεραπείες πραγματοποιήθηκαν από το νερό που βρισκόταν στην κούπα, με τις ευχές του υπηρέτη του Χριστού.

Αμούν. Έλεγαν για τον Αβά Αμούν ότι έμεινε 2 μήνες μέσα σε ένα κυβότιο που μετρούσαν το κριθάρι. Επισκέφτηκε κάποτε τον Αβά Πιμένα και του λέγει: «Αν πάω στο κελί του γείτονά μου ή αν αυτός έλθει να με βρει για κάποια ανάγκη, διστάζουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, μην τυχόν ξεπηδήσει ανάμεσά μας κανένας ανάρμοστος λόγος». Του απαντά ο γέροντας: «Καλά κάνεις, γιατί έχει ανάγκη η νεότητα από φραγμούς». Του λέγει ο Αβάς Αμούν: «Τι έκαναν λοιπόν οι γέροντες σε αυτή την περίπτωση?» Του απάντησε εκείνος: «Οι γέροντες, επειδή πρόκοψαν στην πνευματική ζωή, δεν είχαν μέσα τους τίποτε άλλο ή τίποτε ανάρμοστο στο στόμα τους για να το ξεστομίσουν. Αν λοιπόν παραστεί ανάγκη, λέγει, να συζητήσω με το διπλανό μου, ποια είναι η γνώμη σου, να μιλήσω με τη γλώσσα των γραφών ή με τα λόγια των γερόντων?» Του απαντά ο γέροντας: «Αν δεν μπορείς να κρατηθείς και να μην μιλήσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις τα λόγια των γερόντων και όχι τα λόγια της γραφής, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος». Αναστάσιος. Ο Αβάς Αναστάσιος, ο ηγούμενος, είδε τον Αβά Ιωάννη μαζί με τον γέροντά του, τον Αβά Μαρτύριο, να κατηφορίζουν από την Αγία Κορυφή. Κάλεσε τον Αβά Μαρτύριο και τον ίδιο τον νεαρό μοναχό και λέει στον γέροντά του: «Πες μου, Αβά Μαρτύριε, από πού είναι αυτός ο νέος? Ποιος του έκανε τη μοναχική κουρά?» Τότε ο Αβάς Μαρτύριος του αποκρίθηκε: «Δούλος σου είναι, πάτερ, και συγχρόνως μαθητής μου. Εγώ τον έκανα μοναχό». Και απάντησε εκείνος: «Πω πω, Αβά Μαρτύριε, ποιος θα έλεγε ότι έκανες μοναχό ένα μελλοντικό ηγούμενο του όρου Σινά?» Και αληθινά, επτάξια και σωστά, προφήτεψαν οι πατέρες για τον κατά πάντα όσιο ο πατέρα μας Ιωάννη. Γιατί τόσο ήταν στολισμένος με κάθε αρετή και τόσο έλαμψε, ώστε οι πατέρες του τόπου τον ονόμαζαν δεύτερο Μωυσή. Ο μακάριος Αναστάσιος της Ραϊθού αναδείχθηκε τέλειος τόσο στην άσκηση των αρετών όσο και στην ακριβόλογη διατύπωση των ορθοδόξων δογμάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, πολλούς αιρετικούς που είχαν πλανηθεί σαν πρόβατα, τους ξαναγύριζε με τη δύναμη του λόγου του στην πίμνη του Χριστού. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, όταν 2 αιρετικοί σε συζήτηση μαζί του αμφισβητούσαν την ορθόδοξη πίστη, ορκίστηκε τα εξής: «Αν νιώσω βαθιά μέσα στη συνείδησή μου πως υποστηρίζεται σωστές θέσεις, πέρα από κάθε διχογνωμία θα έρθω να μεταλάβω τη Θεία Κοινωνία μαζί σας». Κανόνισε ώστε και εκείνοι να δώσουν τον ίδιο όρκο. Όταν άρχισαν λοιπόν να συζητούν, νίκησε φυσικά η αλήθεια και έτσι το φως αποδείχθηκε φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Όταν οι αιρετικοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συνειδήσεώς τους, παραδέχτηκαν ότι ο γέροντας τα λέει σωστά, ζήτησε εκείνος να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Τότε ο ένας πήγε αμέσως και κοινώνησε, ο άλλος όμως όλο και το ανέβαλε με την εξής δικαιολογία: «Ότι τα λέει σωστά δεν αμφιβάλλω, είναι όμως και η συγγενή στη μέση, δεν μπορώ λοιπόν να το πράξω αυτό». Και ο Μακαρίτης, φλογισμένος από θείο ζήλο, του αποκρίνεται: «Αγάπησες τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό, ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ούτε σε τούτον τον κόσμο, ούτε στον άλλον θα ξανακοινωνήσεις πια». Και την επόμενη μέρα πέθανε ο δύστυχος. Ο Θεός τον τιμώρησε
σύμφωνα με την απόφαση του γέροντα. Σε μια άλλη περίπτωση, ενώ δίδασκε το δόγμα ο γέροντας, συζητώντας τα ίδια θέματα με έναν ετερόδοξο, πολύ το λαχταρούσε αλήθεια, όλοι οι άνθρωποι αν είναι δυνατόν να σωθούν, όταν απέδειξε τη δογματική αλήθεια, ο συζητητής δεν δεχόταν να κοινωνήσει, μολονότι έτσι είχαν συμφωνήσει. Του λέει τότε, «Επειδή δεν πείθεσαι, να το βρεις το μοναχοπέδι που έχεις, πάτησε στον όρκο σου». Και ο λόγος πραγματοποιήθηκε. Μέσα σε λίγες μέρες πέθανε ο γιος του. Τότε εκείνος φοβήθηκε πολύ και ήρθε και πρόσπεσε στα πόδια του Αγίου μετανιωμένος για την παράβασή του. Τον παρακαλούσε επιπλέον να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει μέτοχος στην ορθή πίστη και στο μοναχικό σχήμα, και ο γέροντας τον έστειλε να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα μαζί με τους πατέρες της Ραϊθού. Κάποτε, στα μέρη της Παλαιστίνης είχε πέσει φοβερή ανομβρία. Τότε παρακάλεσαν οι περίοικοι τον γέροντα και εκείνος προσευχήθηκε, οπότε έπεσε πλούσια βροχή. Και δεν είναι απίστευτο αυτό, αφού ο Κύριος θα εκτελέσει το θέλημα εκείνων που τον φοβούνται και θα εισακούσει τη δέησή τους.

Ανδρέας. Μας διηγήθηκε ο Αββάς Ανδρέας ο Μεσσήνιος ότι όταν ήμουν πιο νέος φύγαμε με τον γέροντά μου από τη Ραϊθού και πήγαμε στην Παλαιστίνη και μείναμε κοντά σε έναν άλλον γέροντα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας που μας φιλοξένησε είχε ένα νόμισμα. Κάποια στιγμή ξέχασε που το έβαλε και νόμισε πως εγώ που ήμουν πιο νέος το έκλεψα. Έτσι έλεγε λοιπόν ο γέροντας στους πατέρες της περιοχής ότι ο αδελφός Ανδρέας πήρε το νόμισμα. Το άκουσε ο γέροντάς μου και με ρωτάει «Πες Ανδρέα, εσύ πήρες το νόμισμα του γέροντα». Εγώ απάντησα «Λυπήσουμε γέροντα, δεν έχω πάρει τίποτε». Είχα ένα πανοφόρι και το πούλησα για ένα νόμισμα. Πήρα λοιπόν το νόμισμα, πηγαίνω στο γέροντα, του βάζω μετάνοια και του λέγω «Συγχώρεσέ με πάτερ, γιατί ο σατανάς με ξεγέλασε και πήρα το νόμισμά σου». Βρισκόταν εκεί και ένας λαϊκός και μου είπε ο γέροντας «Πήγαινε στο καλό παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτε». Τότε λοιπόν πάλι έβαλα μετάνοια και είπα «Για το Θεό, πάρε το νόμισμα, να τούτο εδώ είναι και προσευχή σου γιατί με έβαλε ο σατανάς να το κλέψω και να σε στεναχωρήσω». Ο γέροντας λέγει «Παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτα». Καθώς λοιπόν δεν με έπειθε, μου λέγει ο κοσμικός «Στα αλήθεια αδελφέ, χθες ήρθα και βρήκα το γέροντα να κλαίει και να κάνει μετάνοιες και να είναι πολύ στεναχωρημένος. Όταν λοιπόν είδα το γέροντα σε τόση θλίψη, του λέγω «Κάνε μου τη χάρη». «Τι σου συμβαίνει», μου λέει ο γέροντας. «Τον αδελφό μου συκοφάντησα για το νόμισμα και να το, βρήκα που το είχα βάλει». Τότε ο γέροντας οικοδομήθηκε από μένα γιατί του έδινα το νόμισμα, αν και δεν το είχα πάρει, και μου λέει «Πάρε το νόμισμα, γιατί εγώ το είχα πάρει». Ένας αδελφός που είχε δαιμόνιο πήγε στον Αββά Σιμεών τον Στυλίτη στο θαυμαστό όρος για να προσευχηθεί για χάρη του και να του διώξει το δαίμονα. Του λέει ο Αββά Σιμεών «Πού μένεις», λέγει ο αδελφός «Στη Ραϊθού». Τότε του είπε ο γέροντας «Θαυμάζω, αδελφέ, τι μεγάλο κόπο έκανες και πόσο δρόμο περπάτησες για να έρθεις σε μένα τον αμαρτωλό, παρόλο που έχεις τη λάβρα σου σπουδαίους πατέρες». Πήγαινε λοιπόν στον Αββά Ανδρέα και βάλ του μετάνια να προσευχηθεί για σένα και αμέσως θα σε θεραπεύσει. Και ο αδελφός γύρισε στη Ραϊθού, έβαλε μετάνια στον Αββά Ανδρέα, όπως του είπε ο Αββά Σιμεών, και είπε «Προσευχή σου για μένα, πάτερ». Λέγει σε αυτόν ο Αββάς Ανδρέας «Έλαβε τη χάρη της θεραπείας ο Αββάς Σιμεών και αφού προσευχήθηκε, ο αδελφός απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και ευχαρίστησε τον Θεό». Ανώνυμη. Ένας νεαρός μοναχός στάλθηκε από το γέροντά του σε κάποιον άλλο μοναχό που είχε κήπο στο Σινά για να του φέρει κανένα φρούτο. Αυτός μόλις μπήκε λέγει στον ιδιοκτήτη του κήπου μοναχό «Έχεις πάτερ κανένα φρούτο», ρωτά ο γέροντάς μου. Εκείνος του απαντά «Ναι παιδί μου, αν θέλεις κάτι από αυτά που υπάρχουν εδώ, πάρτο με την ευχή μου». Ρωτά ο νεαρός μοναχός «Άραγε υπάρχει εδώ γέροντα το έλεος του Θεού». Εκείνος μόλις άκουσε

Έτσι, αφού ξεπροβόδισε τον νεαρό, αμέσως πήρε το πανοφόρι του και τράβηξε για την έρημο, μονολογώντας, αφού εγκατέλειψε τον μικρό του κήπο. «Ας ξεκινήσουμε και ας επιδιώξουμε το έλεος του Θεού». Αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν μπόρεσε να του δώσω απάντηση, «Τι θα κάνω όταν θα ρωτηθώ από τον ίδιο τον Θεό»?

Ένας με πολύ ζήλο για τον Θεό αδελφός ήλθε από μακρινό τόπο και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό κελί στο όρο Σινά. Την πρώτη κιόλας μέρα της εγκατάστασής του βρήκε το εξής γραμμένο πάνω σε ένα μικρό ξύλο από τον αδελφό που είχε μείνει εκεί κάποτε πριν από αυτόν. «Είμαι παρόν, ο Μωυσής του Θεοδόρου, και το επιβεβαιώνω». Έβαζε λοιπόν ο αδελφός την επιγραφή αυτή κάθε μέρα μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που την έγραψε σαν να ήταν παρόν. «Πού είσαι άραγε, άνθρωπέ μου, αφού λες ότι είσαι παρόν και το επιβεβαιώνεις? Άραγε, σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Άραγε, πού βρίσκεται το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Έτσι περνούσε τον καιρό του μνημονεύοντας κάθε στιγμή το θάνατο και θρηνώντας. Η δουλειά του ήταν η καλλιγραφία και αφού πήρε από τους αδελφούς χαρτί και την παραγγελία να γράψει σε αυτό, πέθανε χωρίς να γράψει τίποτε για κανέναν. Μόνο σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί έγραψε και αφού άφησε τα χαρτιά του καθενός, έλεγε: «Κύριοι και αδελφοί μου, συγχωρήστε με επειδή είχα κάποια μικρή απασχόληση με κάποιον και γι' αυτό δεν βρήκα τον χρόνο να γράψω για σας». Κάποιος από τους πατέρες κατοικούσε στη Ραϊθού, σε ένα μέρος που λεγότανε Χαλκάς. Τον επισκέφτηκε ένας γέροντας και του λέει: «Πάτερ μου, στεναχωριέμαι όταν στέλνω σε διακονία έναν αδελφό». Και αυτός του απαντά: «Εγώ όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για δουλειά, κάθομαι στην πόρτα μου και τον περιμένω. Και όταν μου λέει ο λογισμός μου: άραγε πότε θα έρθει ο αδελφός? Του απαντώ: εάν προλάβει ένας άλλος αδελφός και έλθει και με οδηγήσει στον Κύριο, τότε τι γίνεται? Έτσι, κάθε μέρα περιμένω, μεριμνώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου, και λέγω: άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει, ο ουράνιος ή ο γήινος? Αφού ωφελήθηκε πάρα πολύ ο γέροντας, αναχώρησε και σε όλη του τη ζωή έκανε το ίδιο και αυτός. Μια άλλη φορά πάλι στην ίδια Αγία Κορυφή, προτού να μολυνθεί και να καταστραφεί από τους τωρινούς απίστους, κάποιος αδελφός που ήταν βοηθός του νεοκόρου, περιφρονώντας το έθιμο, κρύφτηκε μέσα στο ναό, λέγοντας πως δεν είναι αμαρτία να κοιμηθεί κανείς εκεί. Ο νεοκόρος λοιπόν, επειδή νόμισε πως ο βοηθός του έφυγε πριν από αυτόν, αφού θυμιάτισε τον Άγιο Τόπο και έκλεισε τις θύρες, έφυγε. Τη νύχτα λοιπόν σηκώθηκε ο βοηθός που είχε κρυφτεί στο ναό για να σβήσει τις κανδύλες. Και όταν πλησίασε την πρώτη κανδύλα, μια σπίθα που την άχτηκε ύστερα από θεϊκή εντολή, χτύπησε

άγγιξε την μια μεριά του σώματός του και παρέλυσε από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η πλευρά, δηλαδή και το ένα χέρι και το ένα πόδι, και έμεινε μισοπαράλυτος μέχρι το θάνατό του. Ένας γέροντας ζούσε στην περιοχή της Ραϊθού και είχε την εξής απασχόληση. Καθόταν συνέχεια στο κελί του σκεπτικός με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και κουνώντας συνεχώς το κεφάλι του, έλεγε αναστενάζοντας: «Άρα γιατί συμβαίνει με μένα?» Και πάλι, αφού σιωπούσε καμιά ώρα και εργαζότανε στο εργόχειρό του, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε: «Άρα γιατί συμβαίνει με μένα?» Έτσι λοιπόν πέρασε ολόκληρη τη ζωή του, φροντίζοντας πάντοτε για την αναχώρησή του από αυτή τη ζωή.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή με τίτλο «Ψαλώ το Θεού έως υπάρχον». Ερμηνευτικά σχόλια στους ψαλμούς του Δαβίδ με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ματθαίο Χάλαρη. Σήμερα θα αναφερθούμε στον 36ο ψαλμό. «Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν». Να μη φθονείς την ευτυχία εκείνων που σκέπτονται το πονηρό και να μη ζηλεύεις εκείνους που κάνουν το κακό. Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Γιατί γρήγορα θα ξεραθούν σαν το χορτάρι. Η ευτυχία τους δεν θα διαρκέσει πολύ και γρήγορα θα μαραθούν σαν την πράσινη χλώη. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και πει μανθήσει επί το πλούτο αυτής. Έχει την ελπίδα σου στον Κύριο, κάνε το καλό και θα κατασκηνώσεις με ασφάλεια στη γη σου και ο Θεός σαν καλός ποιμένας θα σε διαθρέψει με τον πλούτο της γης. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Ας είναι ο Κύριος πηγή απολαύσεως και χαράς για τη ζωή σου και θα σου δώσει κάθε τι που ποθεί η καρδιά σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' Αυτόν και Αυτός ποιήσει. Αποκάλυψε, ανέθεσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο της ζωής σου, της ανάγκης σου και της επιδιώξης σου και έχε την ελπίδα σου σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνο που πρέπει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Και Αυτός θα παρουσιάσει το δίκαιό σου λαμπρό σαν το φως και τη δίκαιη κρίση του για σένα τόσο φωτεινή σαν το μεσημεριάτικο ήλιο. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον Αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδομένο εν τη οδότ αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Υποτάξου στον Κύριο και παρεκάλεσέ τον και να μη φθονείς και να μη ζηλεύεις τον άνθρωπο που ευδοκιμεί στη ζωή του ενώ κάνει το κακό. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Πάψε να οργίζεσαι από αγανάκτηση επειδή ευτυχούν οι κακοί και άφησε κατά μέρος το θυμό σου και μην τους ζηλεύεις ώστε και εσύ να σκέπτεσαι πονηρά σαν και αυτούς. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσους η γην. Γιατί αυτοί που σκέπτονται πονηρά και κάνουν το κακό θα εξολοθρευθούν, εκείνοι δε που υπομένουν τις θλίψεις και τα βάσανά τους, ελπίζοντας τον Κύριο και προσμένοντας την προστασία του, θα κληρονομήσουν τη γη και τα αγαθά της. Και έτι ο λίγων και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ου μη έβρεις. Κάνε υπομονή, περίμενε, και σε λίγο δε θα υπάρχει ο αμαρτωλός που σήμερα ευτυχεί, και θα αναζητήσεις τον τόπο που έμεινε και δεν θα τον βρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι την γην και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης. Αυτοί δε που μέσα από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες έγιναν ταπεινοί και πράοι θα κληρονομήσουν τη γη και θα απολαύσουν τα αγαθά της με πολλή ειρήνη. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Θα παρατηρήσει με αντιπάθεια και μίσος ο αμαρτωλός τον δίκαιο και ευσεβή και θα τρίζει με μανία τα δόντια του εναντίον του ευσεβούς. Ο δε Κύριος εκηγελάσεται αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η ημέρα αυτού. Ο Κύριος όμως θα γελάσει σε βάρος του αμαρτωλού, γιατί προβλέπει ότι θα έλθει η ημέρα της τιμωρίας του. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, του σφάξε τους ευθύς την καρδία.
τράβηξαν το σπαθί τους οι αμαρτωλοί και τέντωσαν το τόξο τους για να ρίξουν κάτω νεκρό το φτωχό και τον ταλέπορο, για να σφάξουν όλους όσους δεν έχουν δόλο και πονηρία στην καρδιά τους. Η ρομφαία αυτών εισέλθει εις τας καρδίες αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Το σπαθί τους ας μπει όμως στις δικές τους καρδιές και τα τόξα τους ας συντριβούν. Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Το λίγο αλλά τίμιο που έχει ο δίκαιος και ευσεβής είναι πολύ πιο καλό από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών και ασεβών. Ότι βροχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γιατί τα δυνατά χέρια των αμαρτωλών θα συντριβούν. Ο Κύριος όμως υποστηρίζει τους δικαίους και ευσεβείς. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ο Κύριος γνωρίζει πολύ καλά τη ζωή των ευσεβών που είναι άμεμπτη και η κληρονομία από αυτούς της γης θα είναι παντοτινή από γενιά σε γενιά. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Δεν θα ντροπιαστούν, δεν θα διαψευστούν οι ελπίδες τους στο Θεό σε δύσκολες και επικίνδυνες περιστάσεις, αλλά αντιθέτως, στις ημέρες πείνας αυτοί θα χορτάσουν. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα του δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες ως ή καπνός εξέλιπον. Γιατί οι αμαρτωλοί θα εξολοθρευθούν. Οι εχθροί δε αυτοί του Κυρίου αμέσως μόλις δοξαστούν και υψωθούν σε μεγάλα αξιώματα θα εξαφανιστούν σαν τον καπνό. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ο αμαρτωλός θα πτωχύνει και θα αναγκαστεί να δανειστεί, αλλά δεν θα μπορέσει να πληρώσει το χρέος του. Ο δίκαιος όμως θα συμπαθεί αυτούς που θα έχουν ανάγκη και θα δίνει. Ότι οι ευλογούντες αυτών κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθήσονται. Γιατί αυτοί που δοξάζουν τον Κύριο θα κληρονομήσουν τη γη, εκείνοι δε που τον βλασφημούν θα εξολοθρευτούν. Παρακυρίου, τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Η όλη πορεία της ζωής του αγαθού ανθρώπου κατευθύνεται από τον Κύριο και ο τρόπος του βίου του είναι αρεστός στον Κύριο. Όταν πέσει, ού καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Όταν ο δίκαιος και αγαθός πέσει, δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος κρατάει το χέρι του και τον συγκρατεί. Νεότερος εγενόμην, και γάρ εγύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Ήμουν νέος και τώρα γέρασα, και σε όλο αυτό το διάστημα δεν είδα δίκαιο άνθρωπο να εγκαταλείπεται από το Θεό, ούτε τους απογόνους του να ζητιανεύουν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Ο δίκαιος όλες τις μέρες της ζωής του δίνει ελεημοσύνη και δανείζει και οι απόγονοί του είναι ευλογημένοι. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Έτσι θα κατασκηνώσεις παντοτινά στον ουρανό. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ουκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού. Εις τον αιώνα φυλαχθήσονται, άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Γιατί ο Κύριος αγαπάει να κρίνει δίκαια και δεν θα εγκαταλείψει όσους είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Θα τους προστατεύει αιώνια. Εκείνοι δε που παραβαίνουν τις εντολές Του θα εκδιωχθούν και οι απόγονοι των ασεβών θα εξολοθρευθούν. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσι γην και κατασκηνώσουσι εις αιώνα αιώνος επ' αυτής.
Οι δε δίκαιοι θα κληρονομήσουν τη γη και θα κατασκηνώσουν αυτοί και οι απόγονοί τους σε αυτή παντοτινά. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Από το στόμα του δικαίου και ευσεβούς ανθρώπου θα βγαίνουν σοφές σκέψεις που προέρχονται από τη μελέτη του Λόγου του Θεού και η γλώσσα του θα λέει πάντοτε τα σωστά, δίκαια και ορθά. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκεληθήσετε τα διαβήματα αυτού. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και δεν θα σκοντάψουν τα βήματά του, η ζωή του θα είναι σύμφωνη με τις εντολές του. Κατανοεί ο αμαρτωλός τον δίκαιο και ζητεί του θανατός σε αυτόν. Ο αμαρτωλός παραμονεύει το δίκαιο και ζητάει ευκαιρία να τον θανατώσει. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ου δε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτόν. Ο Κύριος όμως δεν θα τον εγκαταλείψει στα χέρια του, ούτε θα τον καταδικάσει όταν θα δικάζεται με αυτόν. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην, εν το εξολοθρεύσθε αμαρτωλούς όψη. Κάνε υπομονή για τις θλίψεις σου, ελπίζοντας τον Κύριο και τήρησε τις εντολές του ακολουθώντας το δρόμο του Θεού και αυτός θα σε ανυψώσει για να κληρονομήσεις τη γη. Σύ δε θα δεις με τα ίδια σου τα μάτια τους αμαρτωλούς να εξολοθρεύονται. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου. Είδα τον ασεβή να υψώνεται και να υπερηφανεύεται σαν τους κέδρους του λιβάνου, τα πιο ψηλά δέντρα της περιοχής. Και παρήλθον και ειδού ούκιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Όταν δε εγώ πέρασα από εκεί, αυτός δεν ήταν πλέον εκεί. Τον ανεζήτησα όμως και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος που αυτός ήταν προηγουμένος. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε ίχνος του. Αυτό ήταν το τέλος του. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπο ειρηνικό. Διατήρησε με προσοχή την ακακία σου, το να μην είσαι κακός και βλέπε πάντα μπροστά σου τον ευθύ δρόμο του Θεού, γιατί ο ειρηνικός άνθρωπος θα αφήσει πίσω του μνήμη αγαθή και απογόνους που θα τον τιμούν. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Οι δε παράνομοι ασεβείς και κακοί θα εξολοθρευθούν όλοι μαζί και αυτά που θα αφήσουν πίσω τους, πλούτη και απογόνους, θα εξολοθρευθούν επίσης. Σωτηρία δε το δικαίων παρά Κυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Η σωτηρία όμως των δικαίων θα έλθει από τον Κύριο, ο οποίος είναι υπερασπιστής τους σε ημέρες θλίψεων και δοκιμασιών. Και βοηθήσει αυτής, Κύριος, και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Ακόμη δε ο Κύριος θα τους βοηθήσει, θα τους λυτρώσει από τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και θα τους γλιτώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί στήριξαν τις ελπίδες τους σ' αυτό.

υποκείμενο του διδακτικού αυτού ψαλμού, που αποτελείται από 40 στίχους, είναι το μεγάλο πρόβλημα της ευημερίας των αμαρτωλών. Και αναπτύσσεται στον ψαλμό αυτό ότι δεν πρέπει να εκπλήσεται κάποιος, πολύ δε περισσότερο ούτε να σκανδαλίζεται και να κλονίζεται η πίστη του στην Θεία Πρόνοια από την ευτυχία την οποία απολαμβάνουν συχνά πάνω στη γη οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί. Εάν υπομείνουμε για λίγο με την ελπίδα μας αδιάσυστη στη Θεία Πρόνοια, θα δούμε ότι οι όροι θα μεταστραφούν εξ ολοκλήρου, διότι ο μένα σεβής θα συγκαταστραφεί με όλη την ευτυχία του. Ο δε δίκαιος θα απολαύσει μόνιμη και αμετάθετη ευτυχία. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι το ηθικό αυτό πρόβλημα λύνεται στον ψαλμό αυτό σύμφωνα με την όχι συμπληρωμένη από τον Κύριο που ενανθρώπισε Θεία Αποκάλυψη της Παλαιάς όμως Διαθήκης. Στην περίπτωση αυτή, η Παλαιά Διαθήκη, αν και ανοίγει έστω και αμυδρά τους γλυκείς και παρηγορητικούς ορίζοντες της μελούσης αιωνίου ζωής, ρίχνει περισσότερο το βάρος επί των ανταποδόσεων της παρούσης ζωής. Παρά τα αυτά, ο ψαλμός αυτός είναι πλούσιος σε πολλά διδάγματα για τα οποία και κατέστη τόσο προσφυλής σε κάθε πιστό κάθε εποχής. Ο Τερτυλιανός αποκαλεί αυτόν τον ψαλμό κάτωπτρο προνοίας. Η ερμηνεία δε την οποίαν έκαμε σε αυτόν ο ιερός Αυγουστίνος παρεκκίνησε τον Φουργέντιο να απαρνηθεί τον κόσμο και να παραδοθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε από τη φαινομενική ευμάρεια και ευτυχία αυτών που ζουν κατά τρόπο πονηρό. Μπορεί να απέκτησαν χρήματα πολλά χάρις στην ελαστικότητα ή και την πλήρη αναισθησία της συνειδήσεώς τους. Τι ωφελεί? Τα λιγότερα που απέκτησε ο δίκαιος με το μόχθο του είναι προτιμότερα, διότι δεν πρόκειται το λίγο αυτό να του λείψει ποτέ. Ίσως θα μείνει λίγο, αλλά από αυτό θα περισσεύει, ώστε όχι μόνο να απολαμβάνει αυτός, αλλά να οικονομούνται και άλλοι. Από το λίγο αυτό θα ποιμένεται, χωρίς να στερείται, χωρίς να μένει αχόρταστος και άπλιστος, ανικανοποίητος πάντοτε και ουδέποτε ευχαριστημένος. Θα χαίρεται ιδιαιτέρως ο δίκαιος επί πλήθη ειρήνης. Την ανάπαυση της καρδιάς δεν την φέρουν τα πολλά πλούτη και οι γεμάτες από πλήθος φαγητών τράπεζες. Η πράη κληρονομήσους υγιήν. Πλούσιος δε δεν είναι εκείνος που έχει πολλά, ζητεί δε συγχρόνως και τα περισσότερα. Πλούσιος είναι αυτός που με τα λίγα μένει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος. Χάρις δε εις την πλούσια γνώμη του και την ανοιχτή και γενναιόδορη καρδιά του, σε αυτό το λίγο που έχει, καλεί και τους άλλους να συμμετάσχουν. Ο δίκαιος ικτήρει και δίδωσιν, ενώ δε όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει, αφιλοκερδός και μη εκμεταλλευόμενος τη δυστυχία και την ανάγκη του πλησίον, η απόγονή του, το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Ούτε αυτός εγκαταλείπεται ποτέ από την αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε να καταντήσει σε πλήρη φτώχεια, ούτε απόγονοι δικαίων γονέων, οι οποίοι ακολούθησαν το παράδειγμά τους, εθεάδησαν ποτέ να επαιτούν ψωμί. Συνέβη όμως το αντίθετο, δηλαδή πλούσιοι που μάζεψαν βουνά ολόκληρα από χρυσά και ασημένια νομίσματα, κατήντησαν σε πτωχία και περιουσίες τεράστιες και καταπληκτικές σκορπίστηκαν από τους κληρονόμους εντός χρονικού διαστήματος ελαχίστου.
δεν υπήρξε δε σπάνιο και το φαινόμενο άνθρωποι που ντύνονταν σήμερα με πορφύρα και βίσο να βρεθούν αύριο στην ανάγκη να δανειστούν, στο τέλος δε να μην είναι σε θέση ώστε να αποδώσουν τα δανεισμένα, με αποτέλεσμα να υπαληθεύεται πάνω σε αυτούς ο θεόπνευστος λόγος, δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκ αποτίσει. Εμφανίζονται άλλοι με επιρροή, που κατέχουν μεγάλα αξιώματα, στα οποία αναρριχήθηκαν ίσως με χρήση συκοφαντιών και δολίων μέσων, με σφαγές και αρπαγές, που πάτησαν επάνω σε πτώματα και σκόρπισαν απειλές, ζητώντας να πιούν το αίμα του αθώου, ο οποίος παρεμβάλλεται ίσως εμπόδιο των ασυνείδητων επιδιώξεών τους. Μην απορούμε, εάν βλέπουμε σήμερα τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Γρήγορα και ευνίδια θα έρθει η στιγμή κατά την οποία αυτό το υψηλό δέντρο θα καταπέσει και θα εξαφανιστεί, μέχρι σημείου ώστε θα ζητήσουν τον τόπο στον οποίο πρωτήτερα ήταν υψωμένο και δεν θα βρουν αυτόν τον τόπο. Όσο δε αφορά στους δικαίους, θα διωχθούν ίσως, αλλά ο Κύριος ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού. Εις τον αιώνα φυλαχθήσονται και σε περιπτώσεις ακόμα τρομερών επιβουλών, τις οποίες συγκροτήματα ολόκληρα ασεβών καταστρώνουν κατά του δικαίου, ο Κύριος ου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρες αυτών. Αλλά και όταν ακόμη ο δίκαιος πέσει, ου καταραχθήσεται, διότι ο Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Μη ζηλεύουμε λοιπόν εκείνους οι οποίοι πράττουν άνομα έργα, αλλά στην προσευχή μας με τον ψαλμό αυτό ας παρακαλούμε το Θεό να μας εμπνέει απεριόριστη εμπιστοσύνη στην αγαθή πρόνοιά Του και απεριόριστη υπακοή στις πάνσοφες οικονομίες Της. Να μένουμε εξ ολοκλήρου αναπαυμένοι σε ό,τι ο Θεός οικονόμησε για μας, σε όποια θέση και κατάσταση μας τοποθέτησε, δοξάζοντες και ευχαριστούντες Αυτόν για όλα όσα συμβαίνουν σε εμάς, όχι μόνο για τα ευχάριστα, αλλά και για εκείνα τα οποία μας φαίνονται δυσάρεστα, και να μην κλονιζόμαστε ποτέ από την πεποίθηση ότι και εκείνα τα οποία προς το παρόν μας παρίστανται ως μαύρα και ενάντια αποβαίνουν πάντοτε σε καλό σε όποιον αληθινά αγαπάει και σέβεται τον Θεό.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή με τίτλο «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον». Ερμηνευτικά σχόλια στους ψαλμούς του Δαβίδ με τον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Ματθαίο Χάλαρη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: της τον όνο του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάσης αρκείωτης τον όνο του έλεος αυτού. Εξομολογείς το Θεό του ουρανού της τον όνο του έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βεβυλώνος εκεί καθίσαμε και εκλάψαμε το μνηστήρι μας Σιών. Επί τεσιτές μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών. Ότι εκεί υπερώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσεις ημάς φλόγους οδών και οι απαγαγώντες ημάς ύμνων άσαστη μην εκ των οδών Σιών. Πώς άσομαι την οδήν Κύριο πηγής αλωτρίας, εάν επιλάφω μέσω Ιερουσαλήμ επιληστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου του λαρική μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη μπορώ να τάξω με την Ιερουσαλήμ, ως εναρχή της ευρωσύνης μου. Νίστη Κύριε των Ιών εδώμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε ως των θεμελίων αυτής. Τη γάτη Βαβυλώνος, ταλέπορος, μακάρισε τα αποδόσεις του αντιπόδομά σου, τα πέδουκα σημείν. Μακάρισε σου κρατήσει και τα φύτα, νηπιά σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
1: Και νυν και αιν και στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
0: Και νυν και αίγης αιώνας των αμήν. Εξομολογήσω μέσα Κύριε όλη η καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσιν, ότι ήγουσες πάντα τα ρήματα του στοματός μου, προσκυνήσω προς νόν αγιών σου και εξομολογήσω με το όνομα σου και επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι μεγάλες επί πάνω το όνομα του αγιών σου. Εν εν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύα παγουσών μου. Πολιορίσιμη ψυχή μου δυνάμει σου, εξομολογιστάζω σαν σε Κύριε πάντα σε βασιλείς της γης, ότι ήγουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάντως φαίνεται στο δες Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κύριο, ότι υψηλός Κύριος και δοδυνά εφορά και τα υψηλά που μακρόθη γινώσκη. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψου ζήσεις με κοργήν εχθρό μου εξέ την ασχήρα σου και έζωσέ με δεξιά σου, Κύριος εν τοποδόσει υπέρ μου, Κύριε το ελεώζεις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνωσ' με, εσύ έγνωσ' την καθέδρα μου και την έγερσή μου, εσύ συνήκες τους διαλογισμούς μου που μακρόθη. Την τρίβο μου και την σκήνα μου σε εξυχνία σας και πάση τις οδούς μου προείδες, ότι ου πέστη δόλου σε γλώσσα μου. Ιδού Κύριε σοι έγνωσ πάντα τα έσχατα και τα αρχεία σοι έβλασσάς με και έδικα σε με την χείρα σου. Εθαυμαστώ τη γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ου μη δύναμη προς αυτήν. Που πορευθώ από του πρέματός σου και από του προσώπου σου που φύγω, εάν αναβώσει τον ουρανό σοι εκεί, εάν καταβώσει τον άδειο πάρει. Εάν αναλάβει με τα σπτερηγά μου κατόρθων και κατασκηνώσει τα έσκατα τη θαλάσση, η γάρη εκεί η χείρη σου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότω καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμό εν την τρυφή μου. Ότι σκότω σου σκοτιστή τα γοζού και ανοίξω σήμερα φωτιστήσετε, ω το σκότω αυτή ούτε και το φω αυτή. Ότι εσύ εκτίζω του νεκρού μου, Κύριε, αντιλάβω με γαστρό μητρό μου. Εξομολογήσω μέσω τη φοβερό θαυμαστώθη. Θαυμάσαι τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκης φόδρα. Ο κακρύβητος του μόπου σου αιτήσεις εν κρυφή και η υπόστασή μου της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστο μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, οι μέρες πλαστίζονται και οδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμή της εν φίλη σου Θεός, λίανε κρατώθης εν αρχή αυτών. Εξαριθμίσουμε αυτούς και υπερά μου πληθυνθίσονται, εξηγέρθην και έτοιμη μετά σου, εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκκλίνονται από μου ότι εριστές θέες διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητας πόλης σου. Οχή τους μισούντας σε Κύριε μίζησα και επί τους εχθρούς σου εξητικόμην, τέλειον μίσου σε μίσουν αυτούς εις εχθρούς σε γενοντόμη. Δοκίμασό μου ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό μου και γνώθη τα στρίβους μου και ήδη δώσα νομία σε νομή, και οδήγησό με εν οδό αιωνία. Εξελίω με Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδί πορήσιμα, ή την εσελογή σου στα δική ανεκαρδία, όλη την ημέρα παρετάσου το

0: πολέμους, εικόνισαν γλώσσων αυτών ουσιώφιος ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξο με Κύριε Χιός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε ή την εισδιαλογήσει του προσκελεί στα διαδήματά μου. Έγκρυψαν η περήφανη παγίδα μου και σκηνή διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντό μου, είπα το Κύριο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη σωτηρίας μου, επεσκίασε επί την κεφαλή μου ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλώ, διαλογήσε του κατά μου μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ ψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται από αυτούς άνθρακες εν πυρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μήπως τόση. Ανήργλος ό,τι σου κατευθυνθείς στη της γης, άνδρα άδικων κακά θηρεύσεις διαφθορά. Έγνουν του πίσω Κύριο στην κρίση των πτωχών και τη δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσου το όνομα σου και κατοικίου συνευθύνσουν τον προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι.
1: Εν ίν και αίν και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και εν ίν και αίγες αιώνας των αμήν. Κύριε, και έγρασα προς εσύ, άκουσα μου πρόεδρο τη φωνή τη δεήσεώ μου και κραγιάμαι προς εσύ. Κατευθυνθεί την προσευχή μου ως τιμή εμμανωπιών σου. Έπεσε στον χειρό μου θυσία σπυρνή. Θεού, Κύριε, φυλακή το στόματί μου και θύρα μου περιοχή περί τα χείλη μου. Μη κλείνε την καρδία μου ει λόγου πονηρία του προφασίζει, του προφάσει αμαρτίε. Συνανθρώπι εργαζομένοι στην ανομία και ουμή συνδυάσου μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο σαν λέει και ελέγξει με. Έλεον δε αμαρτωλού μου λιπανά την κεφαλή μου, ότι έτηκε η προσευχή μου εν τις ευδοκίες αυτών, καταπόδισαν εχόμενα πέτρα σύκριτε αυτών. Ακούσαν τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγευε της γης, διασκορπίζει τα οστά αυτών παραδονάδων. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, οφθαλμή μου, επισύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξο με από παγίδος, εις είναι στη σαντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να αφιβλήσουν αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνο σημείο εγώ έωσαν παρέλθη. Φωνή μου προς Κύριον και έκρισα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθηνε. Και ο ενώπιον αυτού τη δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού το παγγελό μου. Εν το εκλείπειν εξημού το πνεύμα μου και σιέγνω στα στρίβους μου. Ενώ δω ταύτη επορευόμουν έκρυψαν παγίδα μου, κατενάουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ο κίνο επιγεινώσκουμε, απόλυτο φυγή απ' εμού, και ο καίστην εξητών την ψυχή μου, και έκρυψα προς Κύριε είπα, Συ η ελπίς μου, μερίς μου, η ενγιζόντου. Πρόσχεσαι προς την δέησή μου ότι τα βινώθεις φόδρα. Ρίσε με τον καταδιωκόντομο το κρατεώτης εν υπέρ ημέ. Εξάγει εκ φυλακή στην ψυχή μου το εξομολογήσω το όνομα σου. Εμέ επιμενούσε δίκαιος όντο που δώσμη. Κύριε, σ' άκουσα της προσευχής μου. Ενώτησε τη δέησή μου τη ηλυθία σου, σ' άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με το δούλωσε ότι ούτε και ο θέσεις τον οποίο σου πανζών. Ότι καταδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζυγίνη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και κηδίασε με το πνεύμα μου, ένα μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί στην ημερονορχία να μελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτω. Δίπεντα σε προσέτα σχήρα με ψυχή μου, ω γέννη δρόση, ταχύ άκουσα μου, Κύριε, ξέρει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου, και ομοιωθήσου με τι καταβαίνουν στην εσλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου, ό,τι δυσύλπησα. Γνώρισε όμοι, Κύριο Δόνη, πορεύσε μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξο μου το πείνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μηνική ευθεία. Ένα και το νόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψει εχθρού μου και απολύ πάντω θλίβονται στην ψυχή μου. Ότι εγώ δούλωση είμαι. Δόξα πατρί και όγιο πνεύματι και νίκια ή και σώμα στο να μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και όχι Αγίου Πνεύματι. Και είναι και αίγε όλα στην ομιλία.
2: Το βιβλίο Κύριε ο Θεό μου, δώσουμε τα σχέδια μου, έχει παράδοχο του δακτύλου μου, έχει πόλεμο. Ελάζουμε και καταφύγει με το λίπτο μου, κυρίε μου, υπερασπιστή μου και από αυτό ήλπισα ο υπεράσον το λόγο, είπε με. Κύριε, τι είσαι στην άνθρωπο, ό,τι γνώστε αυτό, ή ως ανθρώπου, ό,τι λογίζει αυτό, άπως με το ό,τι μειώθει η μέρα αυτού, ασύ σκιά παράγουσα. Κύριε, κρίνει ουρανούς και κατάβαθει, άψε τον ωραίο. και καπνιστήσετε. Άστρεψε μας τα πίνη και σκοπίσει αυτός, εξαπόρσε μας τα βέλη σου, συντεράξε αυτός. Σπόρσε μας την χείρα σου, εξύψε, εξελούμε. Και ρίσε με εξειδάπτων πολλών κυρώσει η ονολατρία. Όλων το στό με λάδι σηματιότητα και δεξιά αυτών δεξιαδικίες. Ο Θεός σου δίνει και νύν, άσου μέσα με σωτηρία δε κακόδο ψαλό σου. Το διδόν της σωτηρίων της βασιλεύσε το λυπουμένο. Δαβίδ τον δούλο σου. Γιατί τον δούλον αυτό εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε και χειρώσει η ονολατρία. Όλων το στό με λάδι σηματιότητα και δεξιά αυτών δεξιαδικίες. Ή ως νεότητα ιδρυμένα για την νεότητα αυτών, ηθικατέρες αυτών και καλοποιησμένα, περικυκοσμημένα ως ομοίωμενο, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευόμενα εκ τούτου εις τούτου. Τα πρόοδα αυτών πολίτοκα πληθύνονται εν τες εξόδες αυτών, η βόηση αυτών βαχής, που καίστη κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τα λαόν αν τα αυτά εστί, μακάρος ο λόγος σου, Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώς ο Θεός, ο Βασιλέας μου και ευλογήσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα Θεός. Καθηκάστε με ευλογήσε και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα Θεός. Έγας Κύριος και νετό φόδα και της μεγαλοσύνης αυτού που χρέσει την πέρας. Γενναία επενέσει τα έργα σου και την δύναμη σου απαγγελούς. Τη μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσου και τα θερμάσια σου λογίζεται. Δίνει το φοβερό σου ερώτηση και τη μεγαλοσύνη και σου διηγήσει. Μνήμη του πλήθου τη Χριστό δώσου, εξερέξει και τη δικαιοσύνη σου αγαλιά. Κτήμα και λίμα, ο κύριο μακρόθυμο και πολιέρο. Χριστό κύριο τη σύμβαση και εκτιμή αυτού επί πάνω τα έργα αυτού. Ξομολογιστά σα, κύριε πάνω τα έργα σου και οι όσοι σου ευλογιστάν το σα. Δόξα τη βασιλεία σου ερώτηση και τη δυναστεία σου λαλήσου. Γνωρίσει τη ισχύ των ανθρώπων, τη δυναστεία σου και τη δόξα τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάνω των αιών και η δεσποτεία σου, πάση γενιά και γενιά. Πιστό κύριο, εν πάση τη λόγη αυτού και όσοι εν πάση τη έργη αυτού. Υστερίζει κύριο πάντα του καταπίπτω και ανορθεί πάντα του κατερωγμένου. Η ορθαμή πάντων είσαι ελπίζω και εσύ δίδω στην τροφή αυτών την ευκαιρία. Ανοίγει την χείρα σου και διπλά σπάν ευδοκίες δίκαιος, Κύριος εν πάρας της οδής αυτού και ως εν πάρας της έργης αυτού. Νικής Κύριος πάρας της προκολουμένης αυτών, πάρας της επικολουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα το φοβουμένο αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών, εις ακούστε και σώσει αυτούς. Μιλάς ο Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτών και πάντα τους ομαρτωλούς σου ξελοφρεύς. Ενέσαι Κύριο λαλή σου στόμα και ευλογήτω. Πάσα άξι το όνομα του Άγιο να φτύγει στον αιώνα και στον αιώνα Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος.
0: Ενίκη έχεις ο άνθρωπος να μην αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέξον, κύριε λέξον, κύριε λέξον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος.
2: Και νύν και έγκαι εις τους αιώνας μην όνομα, η νέα ψυχή μου τον Κύριο Νέσον, Κύριο τη ζωή μου, σαν δόκτα Θεό με έσου πάχω. Μη πεποίθατε πάρχοντας επί υγούς ανθρώπων, Ιησού Χριστέ σωτηρία, εξελεύσει το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα απολούνται πάντε οι ιδεολογισμοί αυτού. Μακάρος ου ο Θεό Ιακώβ, βοηθό αυτού, η ελπίδα αυτού, επικύρων των Θεών αυτού. Τον ποιήσε τον πλουτονό και τη γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτή. Το φυλάστα αλήθινη στον αιώνα ποιούται κρίμα τη αδικουμένη διδότητα τροφήν τη ποινό. Κύριο λέει κατεδημένο, κύριο σοφεί τυφλού, κύριο ανορθεί κατεραγωμένο. Κύριος αγαπά δικαίως, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, αφών και χείρα να λείψε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος τον αιώνα Θεός ως Υιόν εις γενεάν και γενεάν. Ήδη Κύριο τι αγαθό ψαλμός ο Θεό ημών η δυνηθή έμνησες. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξ. Ο Υιόμενος τους τετριμμένος στην καρδία και δεσμεύαν τα συντρίμματα αυτών. Ο ρυθμόν πλήθυν άρσαν και πάσαν αυτοί σε ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύ αυτού και τη συνέσεως αυτού που χρειάζεται ο αριθμός. Αναλαμβάνω πρέπει ο Κύριος ότι τα ποινών δε μάθω λόγω έως της γης. Εξάξει το Κύριο να εξομολογήσει ψάλλω το Θεό ημών και θα το περιβάλλονται των ονών εν εφέλης το ετοιμάστη τη γη η ετών το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρθαν και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Ιδώτε της κτίνης η τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικολουμένης αυτών. Που κρίνει τη δυναστεία του ή που θελήσει δε έτες κνήμες του ανδρός ευδική. Ευδοκή Κύριος της εφοβμένης αυτών και εν πάση της επίσης επί το έλος αυτού.
0: Επέν Ιερουσαλήμ των Κύριων ένι των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μακρούς των φυλών σου, ευλόγησε τους υιούς σου εν σύ, ότι θεί ιστορία σου ειρήνη και στέρα πυρού επιπλώνησε. Ο αποστέλλω το λόγιο να αυτή τη γη έως τάχους, δαμείται ο λόγος αυτού, ιδότος χιώνα αυτού οσύ έγινο μη φιλωσή σπονδών πάσοντος. Ο άλλος κρίστανος αυτού οσύ ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσεται. Ξυποστήνει το λόγο αυτού και τήξει αυτά, πνεύσε το πνεύμα αυτού και ζητήσει το είδετο. Ο απαγγέλνω το λόγιο αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ. Ούκ επίησιν ούτω πάντα οι έθνοι και τα κρίματα αυτού, ούκ δήλωσιν αυτοίς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Ενείτε αυτόν ήλιο και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωλο το υπεράνω του ουρανών. Ένσαν σαν το όνομα Κύριο, το φως είπε και γεννήθησαν αυτό, συνετήρωτο και εκτίθησαν. Έστησαν αυτά ει τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα προ το έρθρο και ο παρελέ. Ενείτε ο Κύριο, έξι γη δράπεδε και πάσα, άβαση που είχα αλλάζει ο χειρόν Κρίστο, ω πνεύμα, καταιγίου στο πιούδο το λαό αυτού. Τα όρη και πάλι σε βρήνει ξύλα καρποφόρα και πάσα και έδε. Σταθερή και πάντα κνέ, έπαιτα και πετεινά τερατά. Βάζει τρεις λύσεις και πάζει λέγοντας και φάντες και πιαγείς. Νιανείς και προθύνει το σπίτι μετά ο νεοτέρα. Ένα άμψο τόνο και ό,τι ψώθει τον αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού, η πηγή σου κυρνού και ψώση και ως λόγω αυτού. Κοινός πάση της ουσίης αυτού της εις Ισραήλ λαοκής ότι αυτό. Άστε κυριάσμε αυτό. Άστε κυριάσμε κοινώνεις αυτήν εκκλησία σου. Εφαρθεί το Ισραήλ επί το ποιήσε ότι αυτόν και είσαι να καλλιάσει επί το βασιλεί αυτόν. Ένα άνθρωπο τόνο αυτό εν χωρών και πάνω και ψωτήριο ψωλάψουν αυτό. Ότι η ευδοκή κύριο εν το λόγο αυτό και ψώσει πρωί σε σωτηρία. Καφίστε ω εν όξι και καλλιάσετε επί κοιτών αυτών. Και υψώ ω το θούν εν το λάρα και αυτόν και βαφέ διήσουν εν το σχεσίν αυτόν. Το ποιήσε εκδίκησιν τη έθεση εν ελεγούν σε τσιλή. Του ποιήσε τη βασίλη αυτόν επέδε και του εγώ αυτόν εν χειροπέδε ιδέε. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έω δόξα αυτή έστε πάση τη ει αυτού. Ενεί το θεόνε τη αγίη αυτού. Ενεί το θεόνε τη νεόνε τη δυνάμει αυτού. Ενεί το θεόνε επί τη ζυμεστή αυτού. Ενεί το θεόνε κατά το πύριο τη μεγαλοσύνη αυτού. Ενεί το θεόνε εν ύπο άμπικο. Ενεί το θεόνε εξωτερική και κιθάρ. Ενεί το θεόνε εν τυπώνα και χορό. Ενεί το θεόνε εφορδέ και οργάν. Ενεί το θεόνε εν κυβάλει σε δίκη. Ενεί το θεόνε κυβάλει αλογμού. Πάσο πλήν εσά το πηγείο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και οίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Ευλογήσιμο Κύριε δόξα Σύ.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και οίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ευλογήσιμο δόξα Σύ. Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πάντα έχω παρόν και τα πάντα πληρώνω τη αυρά των αγαθών και ζωή, χορηγό ελθεί και σκύνουσαν εν ημίν και καθάρισαν ημά από πάση κυλίδο και σώσαν αγαθέτε ψυχάσιμων.
1: Αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρό, Άγιο Αθάνατο ελέσσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρό, Άγιο Αθάνατο ελέσσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρό, Άγιο Αθάνατο ελέσσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αήν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσε της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγέσαι της ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αήν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο αιώνας της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σαρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, τόση μην σήμερον, και άφεσε μη τεφελήματα ημών, ως και μη σαφία της αφιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
3: Ευχαριστώ, Βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο λεπτά τη κλίμακά σου, Κύριε, με δυνάμει, εκδοθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου βελιά στο πληθόν ζώντα και γάσου του Θεού έβρενε αυτοικία και τριγώνουσε αν αυτή ουθή στην ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, την δυνάμει, βασιλέα μου και Θεό μου. Μακάρι κατοικούνσε το οίκο σου σε αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρω εστί να αντίληψε αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτή διέθετο στην κοιλά του καθμόνου στον τόπο ανέθετο. Και γάρι ευλογία δώσεων μεθετών, πορέωστε εκ δυνάμει τη δύναμη. Οφθεί το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, σάξον προσευχή μου ενώ τη Θεό Ιακώβ. Περασπιστά ημών είδε Θεό και επίρρυψε στο πρόσωπο του Χριστού σου. Του κρίσουν ημέρα μία εν τε αυλέ σου υπέρ χιλιάδα. Εξελεξάνου παραρρυπήσε εν το οίκο του Θεού, μάλλον ή κύρμε σκηνόμε σε αμαρτωλών. Ότι έλειο και αλήθεια αγαπά Κύριε ο Θεό, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριε σου στερεί τα αγαθά τη προηγουμένη στην ακακία. Κύριε Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόξε Κύριε την γη σου, απέστρεψε στην χωρισίνη Ιακώβ. Αφήκα τη νομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή τιμού σου. Επίστρεψε να μάθει ο Θεό του σωτηρίου νημών και απόστρεψε τον τιμό σου θυμών. Μη στου αιώνε οργιστή ή μην ή διατενεί την οργή σου από γενναία σε γενναία. Ο Θεό επιστρέψει ζώο σε εμά και ο λαό εμφραθεί στη πισή. Δείξε μην Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριό σου δώσει μην. Ακούσαμε τη λαλή σε εμή Κύριε ο Θεό. Του λαλή ειρήνη του λαού αυτού και επί του ουσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδία από αυτόν. Πριν εγγύσει τον φοβουμένο αυτόν του σωτήρου αυτού, κατασκηνώ σε δόξα εν τη γη μόνη. Έλο και αλήθεια συνήντσαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέφερε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριο δώσει Χριστότα και η γη μόνη δώσει τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη όπιν αυτού προπορεύστη και θύση σου δόν τα διαδείγματα αυτού. Κλείνει Κύριε το ούσο και επάκουσό μου το χώ και παίρνει σημειωγό. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσοι είναι. Σώσον ο δούλο, ο Θεό μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέσει όλο με Κύριε την προσέ και κράξω μου την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ο τσί Κύριε Χριστό και επίκη και πολυέλο πάση επικαλουμένησε. Ενώ τσί Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλιψεώ μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσά μου. Ουκ έστειν ομοιόν σε θεή Κύριε και ουκ έστει κατέργο σου. Πάντα έθνοι όσα επίησα, ήξου και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε. Και δοξάζω το όνομά σου, ότι μέγα εσύ και πιο θαυμάσια, εσύ ή Θεό μόνο. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορέσουν την αληθεία σου. Εφραντίτη η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε Θεό, με όλη καρδία, και δοξάζω το όνομά σου ει τον αιώνα. Ότι ο λόγο σου μέγα πεμέ και ρίσκει την ψυχή μου εξάδου κατ' οπάτων. Ο Θεό παράνομο επανέσυρε πεμέ και συναγωγή κρατώνε ζήτη την ψυχή μου, και ου πρέφεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεό μου, κτήρημα και λέει μακρόθυμο και πολυέλο και λιθινό. Επίβλεψε με με και λέει σώμα, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσχυς σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και συνθήτσον, οτσί Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και συνθήτσον, οτσί Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αιώ εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και τρόπον μέτοχο και θρόνο διάδοχο των Αποστόλων γενόμενο, την πράξη έβρεστε όπνευστε, τη θεωρία επίβαση, δια τούτου των λόγων τη αληθεία ορθοτομών, και την πίστη νύχθε μέχρι αίμα τη ρωμά τη άνθρωπη, πρέσβευε στον Θεό σου πείνοντα ψυχά σημών. Και νύν και αίκιο σε αιώνα των αιώνα μη. Ο διημά γεννηθή εκ Παρθένου και Σταύρο τη Πομίνα Αγαθέ, ο θανάτο θάνατο σκυλεύσα και έγερ να δείξει ο Θεό, μη παρήδε του έπρε στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου, λέει μου. Δέξτε την δικού σου θεοτόχων πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σου διημών λαών απεμνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα τέλο για το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσει την επίγη σου και μη αποστήσει το λαό σου θυμών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υποσού και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείς ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έλθει ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και τη γη. Να έρθουν ημών των επιούσιων, δώσιμη σήμερον και άφη.

0: relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και ο τσαμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθελε τη ζωή μόνο προς εντολάσουν, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τις ενίες κάθαρον και ρίσει μας από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστος και στην επίγνωση της απροσίτους του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί, Κύριο και Κύριο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δημιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα του Συγκρήτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων του κούσαν, την όντως το τόπο σε μεγαλύνομεν. Πράγματι, Κύριε, ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλο κρεμόμενος το ευγνώμων ληστήτην στον παράδεισο να δοποιήσας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας ηλάστη τη μήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπαν εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα. Και νέκρωσαν το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσώμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμα στην εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμε, εν θα πάντων εις των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαρή όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης πόντα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δί σου, αναβαλώμενος φως σου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζουν εν είδας είτε υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται στον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσοι φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσου σύνη. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσης αυτά. Όριο νέφε ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψει τη γη. Ξαποστέλουν πηγά σε φάραξαν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρίζιψαν αυτών. Από αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρυκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου, χορταστήσεται η γη. Το ξαντέλων χόρτων τη κτίνε και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το ξεγαγίν άρτων εκ τη γη και είναι ω εφραίνη καρδίαν ανθρώπων. Του λαρίνε πρόσφανε ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρωθεί ενό σεφ του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρια τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα τα φυγή τη λαγωγή. Επίση σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνο τη δύση αυτού. Έθο σκότου και γέννη τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπά και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν τη τα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσα. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου.

0: στη θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία απορεύονται, δράκον ούτως ον έπλας, εμπέζουν αυτοί. Πάντα προς έπροσδοκός, ειδούν η τροφήν αυτών εις εύτερον, νότος αυτοί εις ηλέξουσιν. Ανοίξαν το στη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και κλείψει, και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Ξεποστελείς το πνεύμα σου και κρυπτιστήσονται, και ανεγεννείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου της αιώνας, εφρανθείστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει, ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζει. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, σ' όλο το Θεό μου έως υπάρ. Η δυθή αυτό η ιδεολογή μου, και εγώ δεν εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπαι ένα αμαρτωλή από τη γη, και άνομαι στο μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθω σκότος και γένεται νύξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον όνομα μου. Αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξατος. Λουία, λουία, λουία δόξατος. Λουία, λουία, λουία δόξατος. Λουπισιμόν, Κύριε, δόξα σου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πόντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστήκονταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλος αυτού, της λαλίστας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάστας ανέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνη, λιπαντή καιρό, νύστη μόν Κύριε, τη δοκία του λαού σου, επίσκεψε εμάς να τη σωτηρίω σου. Τη δίνεται Χριστό των εκλεκτών σου, τη εφρανθήνεται τη εφροσύνη του έθνους του πανίστε μετά τη κληρονομία σου. Η μάρτυρα των ρωτά των πατέρων ημών, νομίσαμε εν ειδικήσαμε. Πατέρε ημών εν Αιγύπτου, συνήθω κατά θαυμάσια σου. Και ο καμνίστησαν του πλήθου του ελαίου σου, και παρεπίκραν αναβαίνοντα στην κυρεθρά δαλάσσα. Και έσουν αυτού ένα και τον ομάδο αυτού, του γνωρίζει τη δυναστία αυτού. Και επιτίμησε τη ρηθρά θαλάσσα και ξηρά. Και δείξαν αυτού ένα βρύσο ω ένα ρήμο, και έσουν αυτού εξηρό μισούντο, και λυτρώσατε αυτού εξηρό εχθρόνου. Εκάλυψε νίδωρ του λίγοντα αυτού, ει εξ αυτών που πελήθη. Και πίστευσαν τον λόγο αυτού, και ήσαν την ένεση αυτού. Ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, που είχε επέμεναν την βουλή αυτού. Και επιθύμησαν επιθυμία εν ερήμου, και πήρασαν τον θόνο έναν ήρω. Και έδωκαν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξοπέστηκε τη μονή τη ψυχά αυτών. Και παρόρισαν τον Μωυσήν εν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίων. Η νύχτη γη και κατέπειε τα θάνη, και κάλυψαν την συναγωγή να δειρώνει. Και ξεκάφθη πήρε τη συναγωγή αυτών, και λόγου κατέβλεξε τον Μαρκολού. Και ποιήσαν μόσον χωρί και προσεκίνησα τον γλυπτό. Και ηλάξατε την δόξα αυτού, ενώ μειώματι μόσου και στέλνει πόρτα μου. Και πελάθη του Θεού του όρδου αυτού, του πείσατε ω μεγάλη μη γη. Θαυμάσαι γη χάμ, φοβερά επί θαλάσσια και δράση. Και είπε ότι ο ξυλοθρέφει αυτού, ή μη μόνο εσύ ο κλειπτού αυτού έστω, εν τη θράψη ενώπεν αυτού, που αποστρέψε το θεμόν αυτού, ή μη ο ξυλοθρέφει αυτού. και εξουθένωσαν γίνει επιθυμητή, ού και πίστευσαν τον λόγο αυτού. Και γόγησαν τις πεινόμασιν αυτών, ού και σήκουσαν τις φωνές Κυρίου, και πήρε τη χείρα αυτού επ' αυτούς, το καταβαλήν αυτούς εν τη ρήμου, και το καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνης, και τα σκορπής αυτούς εν της χώρης. Και τελέστησαν τον Βελφεγόρ, και έφαγαν θυσίες νεκρών, και παρόξουν αυτών εν της επιδεύμασιν αυτών, και πληθύνθηκαν αυτής της πτώσης. Και έστει φινεές και ξυλάσατο, και κόπασαν οι θράψεις, και λογίστη αυτό η δικαιοσύνη μου. Εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόλησαν αυτόν επίδετος αντιλογίας και κακόθυμο εις χρήση αυτούς, ότι παρεπήγραν το πνεύμα αυτού και διέστειλαν τις κλήσεις αυτού. Ού και ξολόθρεψαν τα έθνη, είπε Κύριος αυτής, και μίγησαν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών. Και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής η σκάνδαλο μου, και έθισαν τις εις αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίας. Και ξέχαιν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθησαν τις γλυπτής Χανάνων. Και φωνοκτονήθη η γη εν της αίμας, και μια άνθη εν της αίρης αυτών, και πόρνευσαν εν της επιτεδεύασαν αυτών. Και οργίστη αυτό ο θυμός Κύριος επί των λαών αυτού, και δελήξαν την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας αυτών, και κηρύψαν αυτών οι μισούντες αυτούς. Και έθριψαν αυτούς εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Λεωνάκη ερίζατε αυτού, αυτοί δε παρεπίκρινε αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τη ανομίε αυτών. Και είδε Κύριο αν το θλίβεστε αυτού, εν το αυτόν εισακούσε τη δεήσεω αυτών. Και μνήσει τη δεθήκη αυτού και μετεμελήθη κατοπίθε στο λαίο αυτού, και έδωκεν αυτού στου εκτριμού εναντίον πάντων των αγμάλωτων σάντων αυτού. Σώσουν εμά Κύριο Θεό ημών, και πισινάγαγε εμά εκ των εθνών, και ξομολογήσαστε το όνομα τη του Αγίου, τον καυχάσαν τη ενέσου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από το αιώνος και ως το αιώνος και ρήπας λόγος γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Θεία.
2: Και νύ και Υιός Άνος τον Αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Θεία.
0: Και νύ και Υιός Άνος τον Αναμήν. Ξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός ότι στον αιώνα το όλος αυτού. Οι πάτρες είναι λυτρωμένοι από Κυρίου, ως ελυτρώσατε, εξηρώσατε, και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από Ανατολών και Δυσβών και Βορρά και Θαλάσσης. Επλανήθησαν τη ρήμο, εν γη εν ίδρο, οδόν πόλεως και του Κυρίου Χεύρων, πεινώντας και διψώντας ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπη, και κέκρασαν προς Κύρον, ο το θλίβεστε αυτούς, και των ονοκών αυτών ερίσατε αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν, που ρευθύνε εις πόλη κατ' Κυρίου. Ξομολογιστάσσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Ότι χόρτασε ψυχή και μην και ψυχή ποινώθησαν ενέπλησαν αγαθών. Καθημένου σα κότσικη και αθανά, προπαιδημένου από το χείο και σε δίδο. Ότι παρεπίκραν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψή του παρόξενον. Και ταπεινώθη εν κόπηση η καρδία αυτών, εισθένησαν και κοινοβοηθών. Και κέκρασαν προ Κύριον εν τα θλίβεστα αυτού και των αναγκών αυτών έσουν αυτού. Και ξύγαν αυτού εξ κότου και σκιά αθανά, από του δεσμού αυτών διέριξε. Ξουμουσάστον το Κυρίο τα λέει αυτού και τα θαυμάσια αυτού τη ει ανθρώπων. Ότι συνέτρεψε πύλα γαλκά και μακρού σιδηρού συνέθρασε, αντελάβεται αυτών εξοδού ανομία αυτών, διαγάρτα ανομία αυτών να ταπεινώτησε. Αν βρώμε ευδελήξα το ψυχή αυτών, και ίγκυσε νέο των πυλών του θανάτου. Και εκεί έκρασαν προ Κύριο τα θλίβεστα αυτού, και των αγκών αυτών έσουν αυτού. Απέστειλε τον όγον αυτού, και γιάσε το αυτού, και ρίσε το αυτού εκ των διαφθορών αυτών. Ξομολυσάσταν το Κυρίο τα ελέη αυτού, και τα θαυμάσια αυτού τη ίση των ανθρώπων. Και θυσάτουσαν αυτό θυσίαν εν έσω και ξεγυλάτουσαν τα έργα αυτών αγκαλιά. Κατεβαίνουν δε συστάλλασαν εν πλήρη, ποιούνται σε εργασία να μοιάζει χωρί. Αυτή ήταν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού είναι το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδο, και ψώθη τα κύματα αυτή. Αναβαίνουν σε νέο των ουρανών και κατεβαίνουν σε νέο των αδύσων. Η ψυχή αυτών είναι κακή σε επίκαιτο. Καταράχτησαν, εσελέφθησαν ω ομεθείων και πάση σοφή αυτών κατεπότη. Και οδιάγρασαν προ Κύρον το θρύδε αυτού και τον αγκών αυτών εξηγά για αυτού. Και επέταξε την καταιγίδη και έστεισε άβρον και σύγχυσαν τα κύματα αυτή. Και φράνθησαν ότι σύγχασαν και δείξαν αυτού του επιλυμένα θελήματα αυτού. Ξομολογήσαστε το Κυρίο τα ελέη αυτού, τα θαυμάσια αυτού τη ει των ανθρώπων. Υψώθησαν αυτόν την εκκλησία λαού και καθέδρα πρεσβυτέρων εσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμού ει έρημον και διεξόδουσε θάτων ει δίψαν. Γίνει καρποφόρων ει άλλων από κακία στο κατοικούντα είναι αυτή. Έθετο έρημον ει λήπτουνα υδάτων εκγή. Και γίν άνυδρον ει διεξόδου υδάτων. Και κατόξιν εκεί πεινώντα και συναισθήσαν το πόρι και τη γεσίε. Και έσπεραν αγρού και φύτευσαν αμπελώνα και πήγησαν καρπών γεννήματο. Και ευλόγησαν αυτού και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνια αυτών οικισμού του. Και λιγόθησαν και κακόθησαν από θρύψεω κακών και δίνει. Εξεχήθη εξτέρωση σε πάροδε αυτών και πλάνησε αυτούς σε ένα βάδο και οχοντό. Και βοήθησε πέντε πτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όπως αντευθείς και φραθίσουν και πάσαν μία εμβράδυση στον αυτής. Τι σοφός και φυλάξει τα άφη και συνείστε ελέη του Κρύου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Θεού.
2: Και ναι και έγιε σου ένα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα
0: Θεού. Ναι και έγιε σου ένα στον αναμήν. Ετοίμη η καρδία μου, Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσο μου και ψαλώνει τη δόξα μου. Εξεγέρθη δόξα μου, εξεγέρθη τη. Ψαλτήρω και η θάρα, εξεγερθίζω με όπλο. Ξομολογήσω μέσα, λέει Κύριε, ψαλώ εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το ελαιό σου και ω τον εφελών η αλήθειά σου. Ψώθη από του ουρανού ο Θεό και επί πάσα την είναι η δόξα σου. Όπω αν αριστό είναι αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάγω στόμα. Ο Θεό ελάλησε το Αιγείο αυτού. Υψωθήσω μου και διαμερεώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών την ετρίσω. Εμό στη γαλάδα και εμό στη μονασή και φρέμα αντίληψη κεφαλή μου, Ιούδα βασιλεύσου. Μα βλέπει ελπίδε μου επί την επιμέα επιβαλώ το υποδημά μου. Εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάξιμε πόλη περιοχή ή τι οδηγεί ημέρα τη Ιδουμαία. Που χύσει ο Θεό όπω άμονε εμά, και όχι εξελέξει ο Θεό από τι δυνάμει ημών. Δώσε με βοήθεια με εκλήψεω και ματέρα σαν τρία ανθρώπου. Με το Θεό πίσω με δύναμη και αυτό ο ξενό ο Θεό ημών. Ο Θεό την ανεσή μου, μην παρασιωπήσει. Ότι στόμα Μαρτολού και στόμα Δολίου το μέγει νύχτα. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσα ειδωλία και λόγοι σμίσου σου κυκλωσάν και πολέμησαν με τώρα έμου. Αντί το αγαπάν με διαβαλών, εγώ το προσευχόμουν. Και έθετο κακά, κατ' εμού κακά, διαγαθών και μίσου αντί τη αγαπήσεώ μου. Κατάσταση από αυτόν αμαρτωλών και διάβολο τίτε εκ δεξιών αυτού. Με το κρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά το δικασμένο και προσευχή αυτού γενέσει αμαρτία μου. Γεννηθήτω εν ημέρα αυτού λίγε και την επισκοπή αυτού λάδι έτρο. Γεννηθήτω εν ή αυτού ορφανή και γίνει αυτού χείρα. Σαλευόμενο μεταναστήτω σαν ιή αυτού και επί τη άτωσον, εκφυλίθητο σαν αυτόν τον κοπέδον αυτόν. Εξερευνησάτο δανειστή πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτο σαν αλότρι του πόνου αυτού. Μη υπαρξάτο αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το κτίρμα τη ορφανή αυτού. Γεννηθεί το τόκνα αυτού, μη εξαλωθευτεί, εν γενναία μια εξελευθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού, έστι κυρί, έναντι κυρίου. Και η μαρτία τη μητρόρο αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί σαν αντί κυρίω διαπαντό και εξολοθρευτεί εκ τη γη των μνημόνων αυτών. Ανθών μη καμνίστη, ποιήσε έλεο και κατεδείξουν άνθρωπον, πέντε και πτωχών και καταρενιγμένων την καρδία του θανατό. Και γάψε κατάραν και εξ αυτού. Κι ούκι θέλει την ευλογία και μακρυθείστε από αυτού. Και ενεδίσε το κατάραν ω μάτιον, εισήλθεν ω είδο, ιστέν κατά αυτού και ω έλεον τη σωστή αυτού. Γεννηθείτε αυτό ο σημάτιο, ο περιβάλλοντο και σε ζώνη είναι διαπαντό περιζώνοντα. Τούτο το έργο των ενδευαλώντων με παρακυρίου και των αλλούτων που ενδράγαν τη ψυχή μου. Και εσύ, κύριε, κύριε, πίσω με το μου, ένι και το όνομα τόσο, ότι Χριστό είναι το ελό σου. Ρίσε με το φτωχό και πένισε με η καρδία μου το τάραγμα του δόσμου. Όσοι σκέφτονται το κλείνει αυτή με την ιδιάθυν, αυτή την άγνωση ακρίδα. Τα γόνατά μου στένει από νηστεία και σάξ μου ηλιώθη διέλεων. Καγό γεννήθη νόμιτα αυτή. Είδωσαν με εσάρεψαν κεφαλά αυτών. Βοήθησαν μου, κύριε, ο Θεό μου, και σώσον μου κατά το έλεο σου. Και γνώτησαν ότι χείρ σου αυτή, και εσύ, κύριε, επίησε αυτή μου. Καταράσσονται αυτοί, και εσύ ευλογήσει επανιστά με νύμου, και σκύθησαν ο δε δούλο σου, οι ευφραγίζονται. Ενδυσάρσαν οι ενδιαβάλλοντε με ντροπή, και περιβαλέσσαν ω διπλοή δασκίνη αυτό μου. Ξομολογήσουμε το κυρίω φόδρα, με το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέα αυτών. Ότι παρέστε εκ δεξιών πέντε, σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύμ και αίγιο σώνα στον ουρανό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Και πως μόνο κύριε δόξα Θεό.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και

0: βακτήρια γνωσέως, επιχλώην έθρεψας ταύτην πίστεως, και θυρών έσωσας και θεών έφρανας, τον εξύψους επιμάνανδα, ον κατενόπιον των αθεωτάτων μακάριε. Κηρύττων ως πέρα κακών τέθησε αρνίων γυθόμενος, μετά των ακάκων επαιδείων και προσήχθησιν αυτής, θύμα ευώδες ολοκλήρων βαβύλαθες πέσιε.
1: Ότι παρά το Κυρία το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσε.

0: Πώς είναι αθώνα και αρθόξη, αθανάτου του πατρός, ουρανίο Αγίου Μάκαρο, Ιησού Χριστέ. Ελθόντες επί την ηλίου δύση, μετώντες φώσες περινών. Υμνούμεν πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξον σεν πάση καιρή, υμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν οδηδούς, ή ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρας,

0: δοξίωσον Κύριε εν της πέρατα αυτήν αμαρτήτους φυλακτήνη μας. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου, όνος αμήν. Γέννη το Κύριε, το έλεος ευμάς, καθά περιπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος του αιώνα, πέρα το χειρό Σου με παρήγης. Συ πρέπει ένας, δε πρέπει ύμνος, δε δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αεί και σώνα στον αιώνα.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα εν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Το Πνεύματι Σου
1: κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κύριε ο Θεός ημών ο κλείνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους Σου και επί την κληρονομία Σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτής οι δούλοι υπέκλειναν τας κεφαλάς τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένας ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία Σου διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα. Από παντός εχθρό από πάση αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

0: Ευθύνω πολύ εις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου τα σωτηριών σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εν και σε ώρας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσε της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εν και σε ώρας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο έδης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μεν σήμερον και άφεσε με τα εφελήματα ημών, ως και μες αφήνω τις εφελέτες ημών και μη σε ενέγγισης μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αιώνα και αιώνα.

0: Την Παναγία ψυχήν ημίκα σταυρωμένων, έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρηση πτεσμάτων ημιν δωρήσαστε.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα, ελεώσει το μεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ετιδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ετιδόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμων, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ετιδόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιεράμονη ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Ετιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Ετιδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ετιδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισόντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στη τη Αγία Εκκλησία και Ιερά Μονή Ταύτη, σε όλα σώμα.
4: Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσου.
5: Την τιμία τώρα του Χειροβίν και ενδοξωτέρων συγκρίτου, Σεραφείν την αδιαθόρων σαν λόγων τεκούσιν την όντω εδώ τον σε μεγαλή.
1: Δόξα σε ο Θεό, η ελπίση μου, δόξα.
5: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κοινή γεία ή και ίσω σε όλα σώμα. Αμήν. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, πατρά ή ευλόγησα.
1: Χριστό αληθινό Θεό, η μόντε πρεσβεία τη Παναχράντη και Πανομό Μαγία αυτή μητρό. Τον Αγίον Δόξον και Πανεφήμων Αποστόλων, το Σύ και Θεοφόρο Πατρός Σιμών Νικοδήμου, το Αγιορείτ, το Αγίον Δόξερο Μάρτυρος Καραλάβους, το Θαυματουργό των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, το Αγίον Δόξερο Μάρτυρος Βαβύλα, το Αγίου Ενδόξου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ερμιώνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ιερουσαλήμ και των Ιών αυτής των Ενβερία, και το Σύο και Θεοφόρο Πατρός μόνο ανθήμωταν και φαλινίων και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
6: Πρόσεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την ελέησε ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
7: Γέννη τον Κύριε το λέω σου φημάς καθά περιπίσαμε να πισέ.
6: Αιωνία μνήμη ημών αξιωμακάρισε και έμεισε πίτωρος.
8: Αιωνία μνήμη αυτών.
9: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθυσον και τιμών σου εξάλληψαν το ανομίμά μου. Επιπλήν πλήναμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σύμμονε ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιους σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γάρν ανομίες την ελήφθην και την αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδλια και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλεωσάσμη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και περχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσουν τα οστέα τεταπνωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάστα σαν ομοίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά εκτίσου εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία πορευσμένη από του προσώπου σου και του πνεύμα αυτό άγει μία αντανέλησε από εμού. Απόδεσμε να αγαλίασουν του σωτηρίου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξαν με. Διδάξαν όμω το σωτού σου και ασεβεί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλίαστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την αισθήνη σου. Ότι η θέληση σα θυσία να είδω κανέναν ολοκαυτώματα ο καυδοκής. Θυσία του Θεού πνεύμαστε τετριμένων, καρδίες τετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός ούτω εξωτενός. Αγάθηναν Κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί σε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσκει, χείριστε, βοηθήσε με εισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν εις τρού την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις ταροπίσου κατ' εσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν ψή πάντε συζητούντι σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ της ιδέης είναι με τη αληθεία σου εισάξον με δικαιοσύνη σου. Κοιμής έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ούδη και θύσιτε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός ψυχήν με ταπείνωσεν εις γήν της ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνιος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμέ ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου επί ήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρός. Τεχείς άξον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο σου από εμού και μειωθήσω με τις κατεβαίνωσιν εις δάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ετπίσε ήπισα. Γνώρισον μου Κύριε εδώ να υπορεύσουν προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατεύθυνον δίδαξον με του πίντε θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγιή ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελευθερεύσει στου εχθρού μου. Και πολλή πάντα στου λείποντε ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα εν υψή στη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, εκουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Αίμονε Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έναν αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έναν της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέση μου μόνο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημένος Άγιος ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, ζώξον Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσου σε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή γεννήθης εμή γενναία γενναία. Εγώ είπα Κύριε λέησόν με ήρθε την ψυχή μου ότι είμαι ατώνς. Κύριε προσέ κατέφυγον δεξόν με την θέλημά σου έτσι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπη η ζωή σε το φωτίσω ψώμα θα φως. Παράτηνε το έλεος της γενός που σύσαι. Καταξίωσον Κύριε νικρή ταύτα να αμαρτήσου φυλαχτήν εμάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξισμένων το όνομά σου, αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθά περιλπίζαμεν επί σέ. Ευλογητός ο Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φώτισον με τη σχεμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδες. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη έχει σου αιώνα στον αιώνα μην. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός των αιώνων αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντε, ου ποιηθέντε, ομούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετον. Τον διημά σου ανθρώπους και δια την μετένα σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντε. Σταυρωθέντε υπέρ ημών επόντιου Πιλάτου και παθώντε και ταφέντε. Και ανασάντε τρίτη ημέρα καταγραφάς και ανελθώντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς σου της βασιλείας σου πέστη τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον της οποίων το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και στο δοξεζόμενον το λαλήσεν δια των προφητών. Της μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εμπάπτισμα εσάφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και η μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξιτέρα να συγκρίσει το Σεραφείμ, να διαφθόρωσε αν λόγον το ακούσαν, ενώ τη Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Το προσταχθέν μυστικό λαγών εν γνώση. Εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι επιρρογά μου, κλείνα στην καταβάση του ουρανού, χωρείται εν λιώτο όλο εν σύ. Όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν, σι χαίρεν ύμφι, ο νύμφευτο.
8: Χαίρεν ύμφι, ο νύμφευτο.
1: Άγγελο πρωτοστάτη, ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
8: Ραγία Θεοδό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη, ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
8: Ραγία Θεοδό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη, ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
8: Ραγία Θεοδό και σώσον ημά.
1: Και συντία σωμάτο φωνή σου ματουμενών σε θεωρών, κύριε έξι. Ίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαιρεδίηση, χαρά εκλάμψη, χαιρεδίηση, χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ, η ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε διείς νεοργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξόν σου της φωνής της παραδεκτών μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, η βόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω, χαίρε βουλής απορρίτου μίστης. Χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκηγείς προς ουρανών, χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνη των τραύμα, χαίρετε φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στη υψή σου ευεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ως αγρόν υπέδειξην η δυνάπαση της θέλουσης θερίζει σωτήριν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφασε εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνος άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνου σε φορεία νυκτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζου σε ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε τη λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Υιός εφεταράχτη προς την αγαμόν σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθώνδες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούστε τον ως αμνών άμωμον. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα είναι υμνούντες ύπων, χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγητε τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύρων κρατέων άνακτα και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτού βόντες, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Ήταν παιδες Χαλδαίων η χειρσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότην ούντες αυτών και δούλε έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σου φροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε των χρησμών και κηρύξαντε των Χριστών άπασιν. Αφέντε τον Ηρόδινο Λυρόδημη, είδω τα ψάλιν, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο, στα γαρίδουλα ταύτη σωτήρμη, εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκιν. Ήτου τον δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαρό των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή Αγία Διάκονη, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυσρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό λεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγησε την άρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτοί βόοντες, χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε Κρήτου δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας. Χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ονούν εις ουρανών μεταθέντες, δια του τογάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόοντας, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος συγκατάβασης γάρθε εκεί. Μου μετάβασης δε το πηγή γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτου μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία αγγελοχίαν ζευγνήσα, χαίρε δίση αλήθη παράβασης, χαίρε δίση νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων των απρόσιτων γάρος Θεού να θέρει πάση προς τον άνθρωπο ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκουσος ηχθείας αφώνους ορώμων επί σύ Θεοτόκια απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένος μένης και την κινήσχησας. Ημείς δε τα μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχίων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράντησαν οι δυνήσεις διτέ, χαίρε ό,τι εμοράντησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλπουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείνει υπάρχον ως Θεός διήμας εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γαρτό, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Τύχωση των παρθένων, Θεωτό και παρθένε και πάντων των εις προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες, επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών της αρίθμους γάρτη ψάμοδάσων προσφερομέν σε βασιλεφάγιο δεν το λεμενάξιον. Ων δέδοκα ημίν τη Σιβό είναι αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτο σαφώ. Οδηγή προ γνώση θεϊκή νάποντα αυγητών φωτίζου ακραυγή διατιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή του ότι του φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λωτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσεως οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχήσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκεν της ηγαρικής σας γαστρή. Όσοι έχουν πάντα τη χειρή Κύριος υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε βάνση πάντα χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κυβωτέχρησα θύσα το πνεύμα τη χαίρε της αυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τιμίον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ως άλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε δίσε γέροντε τρόπεα, χαίρε δίσε εχθροί καταπίπτους. Χαίρε Χρωτός Θεέ μου, θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής, σωτηρία, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Ο πανύμνητε μήτερη, δεκούσα τον πάντων Αγίων, αγιότατων λόγων.
8: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ο πανύμνητε μήτερη, δεκούσα τον πάντων Αγίων, αγιότατων λόγων.
8: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ο πανύμνητε μήτερη, δεκούσα τον πάντων Αγίων, αγιότατων
8: λόγων. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ημπροσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
8: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκη. Άλλου έχουσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων, ελευθέρωσαν ή ακράζωση. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
10: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εν και σε αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και είδεσε τις ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εν και σε αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σ' ουρανό και επί της γης. Τον άλλον ημών των απειούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα εφελήματα ημών, ως και μη σαφείο της εφελέτης ημών, και μη συνέγγισης μας πυρερμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό.
1: Πατήσε στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν. Μεγάλη απίστευση στην την καρδία περιθεί σε φύλαξη σε ιερομάρ της Βαβύλα, μη δηλιάζεις των τύρωνων Χριστού θεράπων, διό ημάς φύλατε. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι. Ως φωστήραν έντυλας εκτισεώς και πιστούς εφώτισης στον δαμά τους οβολές σε ρωμάρ της χαράλαμπες, όθεν τιμόμεν του Θείου σου ναύλησιν και νύν και έγκυς αιώνας των αμήν. Εμπυργετό λαρίς έκτυπων εικόνων σου καθαγιάζουν Νικοδήμου μάνδρα πάνσεπτον, το ουσίου προσκυνούντες το γεννήτερο προβλημάτων απολάβουμεν της λύσεως, τον του βίου και χαρήν των απείρων σου και βόμες χαίρε λύση πανάγαντε. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον.
10: Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον.
12: Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον.
13: Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον.
11: Εμπαντή καιρό και πάσεων ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε κλιμών και οδατάφτη, θα συντεύξεις και ήθινον την ζωή μου προς εντολάσουν. Θα σψυχάζει μόνο αγίασουν τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσουν, τα σενείας κάθαρον και ρίσε

0: Αμήν, κυρελέησον, και σώσον ημάς, Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγω της ανθρώπης η παραδόξου κοίης ενώσασα και την αποστές αφήσεων του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή τον απελπισμένο μόνο ελπής και τον πολεμμένο βοήθεια, τι με αντίληψη των εισέπως τρεχών και πάντων των χριστιανών του καταφύγιο, μη βδελήξει με τον αμαρτωλών των εναγείτων εσ χρήσου λογισμής και λόγης και πράξης εν όλων με αυτόν αθρεώζοντα και των ειδονών του βίου αθμία γνώμης δούλων γινόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπου σπλαχνής θεμή τον μαρτωλό και ασώτο και δέξι μου την εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και το σώνιό και μόνο δεσπότην και κύριο τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμίδα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρεδόμου τα αναρρίθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και τον αυτό του λονεργάτη δόκιμο να αναδείξουμε και πάρε σώμα ήο ελέημο και συμπαθή και φιλάγαθο. Εν μεν το παρότι βίο θέλει μπροστά τη και βοηθό τη αντίον εφόδη αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέχουσα και τα σκοτεινά σου όπισαν που ονειρό δαιμόνο πόρο θα σε απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σουγιού και Θεοημών πληρωνόμουν με αποδεικνύουσα. Ήσ και τέχη μου δέσποινά μου υπεραγία Θεοτό και δια της μεστίας και αντιλήψεως χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σουγιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν τον άρχο του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιού αυτού πνεύμα την νίκαια έχει σε όλους την αμήν. Και δώσε μην δέσποτα που σήμει να ποιούσουν ανάπαυση στον σώμα του και ψυχή, και διαφύλαξουν ημάς από του ζωφρού ύπνου τη αμαρτία, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σορμά των παθών, σβέσουν τα απεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα τα στι αρκό ζημών επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λυκόνιμα φρόνιμα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουσόφρονα λογισμών, καρδία νύφου σαν ύπνο ελαφρών και πάση αδανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάσουν δε ημάσαν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τε εντολέ σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εαυτή, απαράφραστον έχοντα. Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογία χάρη σου στη μνήμη και ευλογή και δοξάζει το πάντημα και μεγαλοπρεπέ ορμά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νύκια έκει σώμα στην νόμη. Η υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών και έτησε η να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Ήλβιος μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξησιν. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη, μήτερ του Θεού φύλαξό μου υπό τη σκέπη σου. Επισυχαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν, όπου αιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάρση μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σιγαστέρα πατητέραν ουρανών απληγάζωτο, επισυχαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξηση. Άγιε Άγγελε Χριστός αθλίων ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλό μου ιδέα που στις αβεμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώρον το πόνιρο δαίμονη κατά κυριεύση μου την κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον μη σωδόν εσωτερίας, νέα Άγγελε του Θεού, οφύλαξη και παστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος πάντα μη συγχώρησον, όσες η έθλιψα πάρουσες ημέρες της ζωής μου, και τίμαρτον τη σήμερον ημέρα σκευασό με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξον με που πάση εμπειρία στο αντικειμένο, ή να μη έντυνε αμαρτήματι που αργήσει το Θεό και πρέσβη πέρα μου προς τον Κύριο, του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένο ο καθόλου τη κυρίω, σωτηρά έπει και στο ψυχό μου.
2: Ευλογημένη η Παρθένα, χαίρετε, ευχαριστωμένη Μαρία, ο κύριο μου Τασού. Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένο ο καθόλου τη κυρία, ότι σωτηρά έπει και στο ψυχό μου.
3: Θεωτό και Παρθένα, χαίρετε, και ευχαριστωμένη Μαρία, ο κύριο μου Τασού. Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένο ο καθόλου τη κυρία, ότι σωτηρά έπει και στο ψυχό μου.
4: Δόξα πατρίκη, ο κύριο Αγίο Πνεύμα τη κυνήγκια, ή και ίσω ο νοσονόν να μην. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, πατέρα, η ευλόγηση.
5: Ευξάμε Θεέ υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητας, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστη ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημών, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής

Εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσιων καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθε και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πόντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευση βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αν επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να ειδώ αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γινήκαμε Σόδωμα και γινήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πηγαίνει το μυαλό μας, λοιπόν, στους Εβραίους? Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά, αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί η λέξη, της τύχης των. Εμείς τι κάνουμε?

καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό, ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο μπορεί να κάνει καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε σταφύλια από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του. Και ο κακός από το κακό απόθεμα της καρδιάς του βγάζει το κακό. Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς.

Γιατί με προσφωνείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με έναν που για να χτίσει το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε τα θεμέλια πάνω σε ένα βράχο. Έτσι, όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με έναν που έχτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί, ο δούλος κάποιου εκατόνταρχου ήταν βαριά άρρωστος, ετοιμοθάνατος. Ο εκατόνταρχος που αγαπούσε πολύ το δούλο του, όταν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους πρεσβύτερους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει το δούλο του. Εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τον θέρμα παρακαλούσαν. «Αξίζει να τον βοηθήσεις», του έλεγαν, «γιατί αγαπάει το έθνος μας και τη συναγωγή αυτός μας την έκτισε». Όταν όμως ο Ιησούς προχωρώντας μαζί τους είχε κιόλας φτάσει κοντά στο σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε φίλους και του είπε, «Κύριε, μην κάνεις τον κόπο, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου, γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφτεί. Ένα λόγο πες μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Εγώ ξέρω από εξουσία, είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και πηγαίνει, στον άλλο λέω έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνει αυτό και το κάνει». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο Ιησούς τον θαύμασε και γυρίζοντας προς το πλήθος που τον ακολουθούσε είπε, «Σας βεβαιώνω πως τέτοια πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Όταν οι φίλοι του εκατόνταρχου γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν τον άρρωστο δούλο θεραπευμένο.

Ύστερα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που λεγόταν Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές του και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα, ο Κύριος της πλαχνίστηκε και της είπε: «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε: «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξαζαν το Θεό. Μεγάλος προφήτης, έλεγαν, εμφανίστηκε ανάμεσά μας. Και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του. Έτσι διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και στα περίχωρα.

Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο?» Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν είσαι εσύ ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε άλλον?» Εκείνη την ώρα ο Ιησούς είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Έτσι γύρισε και τους είπε: «Να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα, και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα.

Όταν έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Όσοι φοράνε λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Έναν προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίον λέγει η Γραφή: εγώ στέλνω τον αγγελοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος του. Όλος ο κόσμος που έχει ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμα και οι τελώνες, βαπτίστηκαν από αυτόν γιατί πίστεψαν πως τον είχε στείλει ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, με το να μην βαπτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς.

Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τη σημερινή γενεά των ανθρώπων, με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα φωνάζει στην άλλη και λέει: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν κλάψατε». Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί και τον βγάλατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λέτε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός. Του κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Κι όμως η σοφία του Θεού δικαιώθηκε στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της.

Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του: «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε ποια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον εγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις του και του είπε: «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε εκείνος. Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιον δανειστή. Ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. «Πες μας λοιπόν, ποιος από τους δύο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη?» Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω εκείνος τον οποίον χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς, και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα, του είπε: «Βλέπεις ετούτη τη γυναίκα? Όταν μπήκα στο σπίτι σου, δεν μου έπλυνες με νερό τα πόδια. Αυτή αντίθετα, με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, ενώ αυτή, από τη στιγμή που μπήκε, δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρήθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σ' όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και στη γυναίκα είπε: «Οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν». Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι άρχισαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί?» Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό».

Λίγο καιρό αργότερα, ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και φέροντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και βάσανα, από δαιμονικά πνεύματα και ασθένειες. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές, που χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντά τους για να υπηρετούν τον Ιησού.

Όταν συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλοί κόσμος που έρχονταν από διάφορες πόλεις, εκείνος τους είπε μία παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει».

Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούν αλλά να μην καταλαβαίνουν».

παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ο διάβολος ύστερα και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν το λόγο τον δέχονται με χαρά. Δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής. Πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο εδαφός εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά. Τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον». Σε ερμηνευτική απόδοση από τους Γεώργιο Γαλίτη, Ιωάννη Καραβιδόπουλο, Πέτρο Βασιλιάδη και Ιωάννη Γαλάνη. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Έκδοση από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.

0: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 15.

Οι Άραβες, σαν απειλή κακού θανάτου, ρήμαζαν τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η Αλεξάνδρεια, η όμορφη πόλη που ίδρυσε ο Αλέξανδρος και έφερε το όνομά του, είχε πέσει στα βάρβαρα στήφη τους. Ο Μάξιμος, όλο και περισσότερο, έστρεφε το βλέμμα και τις ελπίδες του στη Δύση, μακριά από τον δύσοσμο αέρα της Μεγάλης Κωνσταντινούπολης, όπου άνομες φιλοδοξίες, χρήμα και εξουσία χόρευαν σε ρυθμούς αμοραλισμού και σκοπιμοτήτων. Η Ρώμη βίωνε ημέρες σχετικής ηρεμίας. Μονοθελητισμός και διαστροφή δογμάτων στη Ρώμη δεν υπήρχαν. Αν αργούσε ο Μάξιμος να πληροφορήσει και να ενημερώσει, ίσως η ακιδεία του αυτή να πληρωνόταν ακριβά. Ίσως να τον προλάβαιναν οι αιρετικοί. Μίλησε στον Αναστάσιο. «Ό,τι πεις εσύ, γέροντα». Ο πιστός υποτακτικός πάντα δίπλα του. Υπάκουος και υπήκοος. «Ο Θεός θα μας δείξει το θέλημά του», μίλησε ο Μάξιμος ήρεμα, χωρίς ίχνος ανησυχίας. Νίστεψε και προσευχήθηκε. Η ερώτηση προς τον Θεό πάντα συνοδευόταν με νηστεία και προσευχή. Και η απάντηση ερχόταν σαφής και καθαρή. «Ναι, είναι καλύτερα να φύγουμε για τη Ρώμη». Φθινόπωρο του 646 κατέβηκαν στην Καρχιδόνα στο λιμάνι να μάθουν πότε θα κάνει πανιά κάποιο περαστικό πλεούμενο για τη μεγάλη χώρα των Λατίνων. Ο Μάξιμος, παρά τα χρόνια του και το καταπονημένο από την άσκηση κορμί του, είχε μια καλή αίσθηση στην καρδιά για το συγκεκριμένο τόλμημα. Από την άλλη, ήξερε πως αυτό θα ήταν ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Δεν θα επέστρεφε ποτέ στην Καρχιδόνα. Στους δρόμους του λιμανιού συνάντησαν τον Πύρο με τη συνοδεία του. Είχε κατά νου και εκείνος να πάει στη Ρώμη. Το είχε εξάλλου ευθαρσώς δηλώσει εκείνη την ημέρα στη Μονή, όταν η συζήτηση για το θέμα του μονοθελητισμού είχε περατωθεί. «Θα πάμε μαζί στη Ρώμη», τον παρότρινε ο πρώην Πατριάρχης, δείχνοντας ότι αυτό τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Ο Μάξιμος θυμήθηκε τα λόγια του Ισαΐα εκείνο το βράδυ λίγο πριν μπουν στο ναό, αλλά δεν μίλησε, απλώς χαμογέλασε. Η έρευνά του απέδωσε. Σε λίγες ημέρες θα κατέπλεε ένα παλιό πολεμικό που τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιούσαν σαν εμπορικό για τις μεταφορές από την Αφρική στα βορεινά λιμάνια της Μεσογείου. Θα έφευγαν με αυτό. Οι γέροντες της Μονής λυπήθηκαν. Ο Μάξιμος ήταν μια αγαθή ψυχή και ένας μεγάλος δάσκαλος. Δεν ήθελαν να τον χάσουν από κοντά τους. Εκείνος, με ένα χαμόγελο ζεστό, τους υπενθύμησε πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να χάσουμε τα πάντα, γιατί τίποτα δεν είναι δικό μας παρά μόνο η σχέση μας με τον Θεό και η ελεύθερη βούλησή μας. Ο δεύτερος Αναστάσιος, που εδώ και καιρό ήταν κοντά του όπως και ο πρώτος, εκδήλωσε διακαή πόθο να τους ακολουθήσει στη Ρώμη. Ο Μάξιμος δεν του αρνήθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν ήθελε συνοδεία. Αποσκευές δεν είχαν, τα ηλιτάρια του δασκάλου μόνο. Οι γέροντες της Μονής επέμεναν και έπεισαν τελικά τον Μάξιμο να φορέσει καινούριο χιτόνα, καθώς και καινούρια σανδάλια από την ηματιοθήκη της Μονής, γιατί θεώρησαν πως ήταν ντροπή να παρουσιαστεί στον Πάπα με αυτό τον ξεβαμμένο και μπαλωμένο χιτόνα που φορούσε. Δεύτερο ρούχο δεν πήραν μαζί τους.

Το ξημέρωμα μιας φθινοπορεινής ημέρας, λοιπόν, τους βρήκε στο δρόμο προς το μεγάλο και πολύβουο λιμάνι της Καρχιδόνας. Ο Μάξιμος, όταν πια είχαν μακρύνει τόσο που να έχει μια τελευταία εικόνα από το μοναστήρι, σταμάτησε και γύρισε να ρίξει πίσω του μια στερνή ματιά. Θυμήθηκε την πρώτη ημέρα της άφηξής του. Θυμήθηκε την αγαπημένη φιγούρα του Σοφρόνιου, τους κοινούς τους αγώνες, τους γέροντες. Θυμήθηκε αυτούς που κοιμήθηκαν και τους έθαψαν στην καυτή άμμο της ερήμου. «Ένα μέρος της καρδιάς μου θα μείνει εδώ», ψιθύρισε και σκούπισε τα μάτια του με την άκρη του μανικιού του. Ύστερα πήρε ανάσα βαθιά και διόρθωσε. «Συγχώρεσέ με, Κύριε, γέρασα και έγινα συναισθηματικός. Δεν υπάρχει τόπος και πατρίδα για μένα, παρά μόνο αυτή που θα βρω όταν θα με καλέσεις κοντά σου». Όταν έφτασαν, το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι. Ήταν ένας παλιός δρόμονας με διπλή σειρά κοπηλατών και μεγάλα πανιά, πριν κάποια χρόνια. Τα πλοία αυτά ήταν ο φόβος και ο τρόμος των όποιων σφετεριστών της ρωμαϊκής ναυτικής υπεροχής. Είχαν κερδίσει περήφανες νίκες. Καθώς πάλιωναν, τα άφηναν να αναλάβουν λιγότερο ένδοξες και πιο πρακτικές αποστολές, όπως η μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων. Τα αντικαθιστούσαν μικρότερα και πιο ευέλικτα πολεμικά. Μαύροι αιθίωπες κουβαλούσαν βαριά ελεφαντόδοντα στις πλάτες τους και τα άφηναν στα αμπάρια. Όταν ξεμπέρδεψαν με αυτό, φόρτωσαν και μερικά σακιά με κόκκους καφέας. Αυτά τα συγύρισαν καλά κάτω στα μπάρια, μη τυχόν βραχούν και χαλάσουν. Ο Μάξιμος και οι σύντροφοί του ανέβηκαν και κάθισαν σε μιαν άκρη να παρακολουθούν τις ετοιμασίες. Όταν πια όλα ήταν έτοιμα και οι κοπηλάτες είχαν πάρει τις θέσεις τους, είδαν από μια άκρη του λιμανιού να καταφθάνουν ο Πύρος και η συνοδεία του πάνω σε μια φορτωμένη άμαξα με λογιών αποσκευές. Κάποτε τελείωσαν όλα και οι ναύτες που πηδούσαν στα κατάρτια και στις κουπαστές σαν έλουροι έλυσαν τους κάβους. Ένας μισόγυμνος άντρας από την πλώρη έδινε εντολές στους κοπηλάτες. Όταν ξεμάκρυναν από την ξηρά και οι άνθρωποι στο λιμάνι μόλις που διακρίνονταν, οι ναύτες σκαρφάλωσαν στο κατάρτι και έλυσαν τα πανιά. Άνεμος φορεινός που μέχρι την ώρα εκείνη δεν τον ένιωθες, τα φούσκωσε και το πλοίο έγειρε και άρχισε να σκίζει το νερό σαν το μαχαίρι που σκίζει τη σάρκα. Ανοίχτηκαν. Οι όγκοι της Αφρικής σιγά σιγά γκριζάριζαν και χάνονταν στο βάθος. Κύματα μεγάλα και αφρισμένα χτυπούσαν το πλεούμενό τους και αυτό βογκούσε και έτριζε σαν ζώο που υποφέρει. Κατέβηκαν όλοι κάτω, γιατί το νερό ξέπλαινε την κουβέρτα. Σε έναν πάγκο μακρύ, ένας γεροδεμένος άντρας ξεδίπλωνε χάρτες ζωγραφισμένους πάνω σε περγαμηνί. Έδινε εντολές στους κοπηλάτες και στους ναύτες με έντονα βενετσιάνικη προφορά. Ανέβαινε πάνω και μετρούσε με το εκτοκύκλιο την απόσταση του ήλιου από την επιφάνεια του νερού. Ο Μάξιμος προσευχήθηκε μυστικά. «Κύριε, οδήγησέ τον να μην χάσουμε τον θαλασσινό μας δρόμο». Ο Αναστάσιος είχε βγάλει το κεφάλι του από ένα άνοιγμα και άδειαζε το στομάχι του στο βαθύ γαλάζιο νερό. Όταν ο ήλιος βούλιαζε κόκκινος στην Εσπερία, όταν το πρώτο βαθύ κιανό άρχιζε να απλώνεται στον ουρανό, ο Βενετός καπετάνιος πάλι μετρούσε με το εκτοκύκλιο τους μακρινούς αστερισμούς, τον Λέοντα και την Άρκτο, για να μην πλανηθεί και οδηγήσει το πλοίο του σε πόντους ξένους.

Είχε πέσει νύχτα πια, όταν το κακό κόπασε, γιατί είχαν δίπλα τους τη Σικελία και ο αέρας ξέσπαγε στη βορεινή της πλευρά. Έριξαν άγκυρα σε ένα μικρό κόλπο και περίμεναν να χαράξει η καινούργια ημέρα για να συνεχίσουν. Ο Αναστάσιος κοιτόταν τελείως εξουθενωμένος σε μια αιώρα. Ένας ναύτης με σκούρο δέρμα τον πλησίασε και του έδωσε να μασίσει λίγους σπόρους καφέας. Εκείνος δίστασε. Ο Μάξιμος του είπε: «Πάρε αυτό που σου δίνει ο αδελφός». Και γυρνώντας τον ναύτη, τον ευχαρίστησε με εκείνο το δικό του ζεστό χαμόγελο. Ο Αναστάσιος δοκίμασε για πρώτη φορά τη γεύση του καρπού της καφέας. Αυτό τον τόνωσε αρκετά. Σε λίγο αισθανόταν τόσο καλά που ήταν ικανός να σηκωθεί με κινήσεις αργές και στηριζόμενος δεξιά και αριστερά να πλησιάσει και να καθίσει δίπλα στους άλλους. Αυτό το θαλασσινό ταξίδι κράτησε 3 ή 4 ημέρες. Ένα μεσημέρι βροχή.

καλύτερός του στην ηλικία και περισσότερο καταπονημένος από αυτόν. Η βάρκα πήγαινε πάνω κάτω και ο βαρκάρης ήταν μεθυσμένος και τραγουδούσε. Αποβιβάστηκαν ανακουφισμένοι. Οι ναύτες έδειχναν στους υπηρέτες που περίμεναν στο λιμάνι πώς να ξεφορτώσουν το ελεφαντόδοντο και τα σακιά της καφέας για να μην γίνει ζημιά. Ο Πύρος ανησυχούσε για τις δικές του αποσκευές. Έδινε και εκείνος εντολές και νομίσματα στο μεθυσμένο βαρκάρι για να τον καλοπιάσει. Ο Αναστάσιος, χλωμός από τη βάσανο της ναυτίας, είπε με ένα χαμόγελο αχνό: «Νιώθω ως αν η γη κάτω από τα πόδια μου να κάνει τις ίδιες κινήσεις με το νερό». Ο Μάξιμος πήγε κοντά του, τον κοίταξε με έγνοια πατρική. «Τώρα θα επανέλθει η υγεία σου, θα γαλινέψει το μέσα σου». Περίμεναν να ξεφορτωθούν οι αποσκευές του Πατριάρχη Πύρου και όταν αυτό έγινε, ένας πρώην στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού που είχε ξεμείνει στο Ρήγιο και έκανε δουλειές ταπεινές εκεί στο λιμάνι, ανέλαβε να τους οδηγήσει σε ένα πανδοχείο για να περάσουν το υπόλοιπο της ημέρας και τη νύχτα τους. Μέχρι να φτάσουν στο πανδοχείο, η βροχή δυνάμωσε. Την επομένη ξεκίνησαν το χερσαίο ταξίδι τους προς τη Ρώμη, με άμαξα αλλά και κάποιες φορές οδηπορώντας. Ο δρόμος προς το βορρά ήταν φαρδής, χαραγμένος με σαφήνεια από τα βήματα των ταξιδιωτών. Άνθρωποι απλοί, πάνω σε άμαξες, υπότες με τα άλογά τους και τους υπηρέτες τους, κρατική λειτουργή με τη φρουρά τους, ταπεινοί ταξιδευτές που περπατούσαν με ένα σακούλι στην πλάτη και ξεφτισμένα χοντροπάπουτσα. Ο Μάξιμος με τους δύο υποτακτικούς του ανέβηκαν σε μια άμαξα που έκανε δύο φορές το μήνα τη διαδρομή από το Ρήγιο στη Νεάπολη. Στριμώχτηκαν μαζί με άλλους ταξιδιώτες. Ο Πύρος και η συνοδεία του αναζήτησαν μια άμαξα μόνο για δική τους χρήση. Φόρτωσαν τις αποσκευές τους, ανέβηκαν κι αυτοί και ξεκίνησαν. Η άμαξά τους ήταν γερή. Ανέπτυξαν ταχύτητα και σε λίγο είχαν χαθεί από το οπτικό πεδίο του Μάξιμου και των δύο πνευματικών παιδιών του.

Ο καιρός συνέχιζε να είναι βροχερός και σε κάποια σημεία του δρόμου η άμαξά τους κολούσε στην παχιά λάσπη και αναγκάζονταν να κατέβουν να σπρώξουν. Όταν όμως αυτός ο δύσκολος δρόμος έφτανε σε κατοικημένες περιοχές, γινόταν πλακόστρωτος, καλυμμένος με πέτρινες πλάκες που τις είχαν λιάνει η τροχή και τα βήματα των πεζοπόρων. Μα το περισσότερο ο χρόνος τις είχε λιάνει. Στις άκρες τους φύτρωναν χόρτα και λουλουδάκια ασήμαντα, κίτρινα και μπλε, που έδιναν μεγάλη ομορφιά σε αυτό τον τόσο μακρινό δρόμο. Τους πήρε ημέρες τρεις να ειδούν την Νεάπολη. Πριν φτάσουν, είδαν από μακριά το μεγάλο ηφαίστειο, τον Βεζούβιο, να καπνίζει. Μια στήλη άσπρου καπνού ανέβαινε στον ουρανό. Ο οδηγός της άμαξας τους είπε πως κάτω από τα πόδια τους βρίσκονταν δύο πολιτείες που σε αιώνες περασμένους είχαν θαυτεί κάτω από μεγάλες ποσότητες στάχτης και λάβας, την οποία είχε ξεράσει το ηφαίστειο σε κάποιες από τις μεγάλες εκρήξεις του. Ο Μάξιμος θυμόταν την ημερομηνία που έγινε το κακό. Του είχε μιλήσει γι' αυτό ένας από τους δασκάλους του όταν ήταν παιδί.

Και τόσο του είχε κάνει εντύπωση που το θυμόταν ακόμη. Ήταν γύρω στο 79 μετά τη γέννηση του Χριστού. Οι πολιτείες ήταν η Πομπεία και η Ηράκλεια. Η Πομπεία είχε καταστραφεί ξανά ολοσχερός από έναν τρομερό σεισμό μερικά χρόνια πριν από τη δεύτερη καταστροφή της, καταγράφει ο Σενέκας. Στις 23 Αυγούστου του 79 το ηφαίστειο ξύπνησε σε έναν παροξυσμό ενέργειας. Οι εκρήξεις του ήταν φοβερές και διαδέχονταν η μια την άλλη. Όταν το κακό φανερώνεται με τόση έμφαση, όταν μετατρέπεται σε φαινόμενο και το φαινόμενο γίνεται εφιάλτης, ο πόνος χάνει το νόημά του. Η ζωή, με ό,τι θετικό αυτή συμβολίζει, καταλύεται. Πίσω της μένει πανίσχυρη η απουσία. Ο Μάξιμος, άνθρωπος με οξυμένη ευαισθησία, είχε την ικανότητα να αναπαράγει εντός του στιγμές και γεγονότα, να τα βιώνει σχεδόν ως ένα ζωντανό παρόν. Οι συνταξιδιώτες του είχαν εντυπωσιαστεί από τη διήγησή του. Σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν ένα λυπηρό γεγονός, αλλά τίποτα πέραν τούτου. Εκείνος πονούσε βαθιά, γιατί ένιωθε το βάρος των στιγμών, του φόβου, του πόνου και του οδυνηρού θανάτου. Θύμωσε ο Ηρακλής, επειδή οι Λατίνοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν στον Χριστό, και όλος ο θυμός του έγινε φωτιά και στάχτη και έπνιξε την πόλη που είχε το όνομά του, είπε ο οδηγός με μισό χαμόγελο, περιμένοντας να δει την αντίδραση των μοναχών. «Ξέρεις πως δεν είναι έτσι», του είπε ήρεμα με ένα χαμόγελο ο Μάξιμος. «Ναι, ξέρω. Λένε πως ο Ηρακλής δεν υπάρχει», απάντησε ο Αμαξάς. Η Νεάπολη ήταν ένα μεγάλο λιμάνι, το ελληνικό στοιχείο εντονότερο από ό,τι στο Ρήγιο. Έλληνες πολλοί στην αγορά που μιλούσαν, διαφωνούσαν, αγόραζαν, πολλούσαν, γελούσαν. «Είναι παράξενο», είπε ο Μάξιμος στον Αναστάσιο. «Το γέλιο των Ελλήνων είναι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο η γλώσσα ή τα ιδιώματά της. Δεν είναι οι κινήσεις τους που τις χαρακτηρίζει. Ένα άνοιγμα και μια ελευθερία. Είναι το γέλιο τους, βαθύ και δυνατό, γεμάτο από την ψυχή τους». «Είναι καλό αυτό?», ρώτησε ο Αναστάσιος. «Καλό είναι. Αποφορτίζουν την ψυχή τους. Είναι ένα αληθινό γέλιο που δεν κρύβει τίποτα το επιλείψιμο. Καθαρίζει τις σκοτεινές γωνίες του μέσα τους από μυστικά και ψεύδι». Ο Αναστάσιος άρχισε να κρυώνει. «Εδώ δεν είναι σαν την Καρχιδόνα. Ο άνεμος είναι κρύος», είπε. «Όλα συνηγορούν να δώσουν μια διαφορετική εικόνα», είπε χαμηλόφωνα ο Μάξιμος. «Η θερμοκρασία, το φως, τα χρώματα. Λείπει το κίτρινο του ξερού χόρτου και της άμμου. Λείπει η διάβγεια του ουρανού. Εδώ ο ουρανός αλλάζει έκφραση και ύφος. Μετράει το χρόνο διαφορετικά. Ο τόπος κατασκευάζει τον δικό του χρόνο και οι άνθρωποι τρέχουν πίσω του, προσπαθώντας να τον αντιληφθούν, να τον κατανοήσουν, και ύστερα τον μετρούν και κάνουν όπως εκείνος προστάζει. Ο χρόνος γεννιέται μαζί με τους ανθρώπους. Όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν έχει νόημα το μέτρημα του χρόνου. Κάθε εποχή κινείται στις επιταγές ενός δικού της τελείως ιδιάζοντος χρόνου, ο οποίος καθόλου δεν μπορεί να συγκριθεί με τον χρόνο άλλων εποχών ή ανθρώπων.

Οι δύο υποτακτικοί του τον άκουγαν προσεκτικά, αλλά δεν τον καταλάβαιναν πλήρως. «Σε πνίγει το περίτεχνο εδώ», συνέχισε εκείνος, δείχνοντας σπίτια και αγάλματα που βρίσκονταν εκεί γύρω. «Εγώ προτιμώ τις πιο απλές κατασκευές, ακόμα και στην τέχνη. Η Ανατολή είναι αλλιώς. Ο Αναστάσιος είπε ξανά πως κρυώνει. Η προσευχή», του λέει με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο ο Μάξιμος, «απομονώνει το νου από όλες τις σκέψεις, γιατί η χάρη της τον συνδέει με τον Θεό και έτσι τον τραβά από αυτές». Τότε, γυμνός από τις σκέψεις ο άνθρωπος, συνομιλεί με τον Θεό και γίνεται όμοιος με Αυτόν. Αφού δεν γίνει τέτοιος, ζητά από εκείνον αυτά που πρέπει και το αίτημα της προσευχής του εισακούεται. Αν προσευχόμαστε αδιαλείπτως, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος, δεν θα μας απασχολεί τίποτα από τα υλικά πράγματα, ούτε θα νιώθουμε κρύο ή κάτι άλλο δυσάρεστο. Στο λιμάνι, κάποιος πουλούσε υποδήματα φτηνά για ναύτες και περαστικούς εμπόρους. Είχαν χοντρή ξύλινη σόλα και από πάνω πετσί. Έξω από το μαγαζί του, μια γυναίκα καθισμένη σε ένα σκαμνί έπλεκε περικνημίδες που στην εγχώρια διάλεκτο τις ονόμαζαν κάλτζε. Ο Μάξιμος και οι δύο υποτακτικοί του αγόρασαν από ένα ζευγάρι και τις φόρεσαν μαζί με τα ξυλοπάπουτσα. Όταν θα έφταναν στη Ρώμη, θα ήταν ντυμένοι ζεστά, με τα καινούργια ποδήματα και ζεστούς χιτώνες που αγόρασαν αμέσως μετά. Κατέλησαν τη νύχτα σε ένα πανδοχείο και νωρίς το πρωί κίνησαν με μια άμαξα για το τελευταίο κομμάτι του επίπονου ταξιδιού τους. Έφτασαν στη μεγάλη πόλη όταν ο ουρανός βούλιαζε αργά στον κυανό. Η βροχή είχε σταματήσει, αλλά το μουσκεμένο χώμα ανάδυνε μυρωδιές. Τα δέντρα και τα φύλλα πλημμένα και το ποτάμι να κυλάει θολό, παράγοντας έναν ήχο υγρό, χαμηλό, μονότονο. Πολιτεία μεγάλη, γεμάτη αψίδες και από μινάρια ναών, πεθαμένων θεοτήτων. Τα προβλήματα της ύπαρξης και του θανάτου έγιναν αυτόχρημα αντικείμενο στοχασμού, αλλά οι απαντήσεις που δόθηκαν λίγο ικανοποίησαν δύσκολους και αρνητές φιλοσόφους. Αναζήτησαν πανδοχείο να περάσουν τη νύχτα. Είχαν κατά νου την επομένη να παρουσιαστούν πλημμένοι και συγυρισμένοι στον Πάπα Μαρτίνο. Όμως, η είδηση του ερχομού τους είχε φτάσει στο Λατερανό πριν από τη φυσική τους παρουσία. Στην είσοδο της πόλης τους αντάμωσαν άνθρωποι της φρουράς του Πάπα. Με χίλιες δυο κινήσεις και χαμόγελα τους οδήγησαν, χωρίς να προσέξουν καθόλου τις ενστάσεις του Μάξιμου, στο ανάκτορο του Λατερανού. Μέσα από μακριούς και σκοτεινούς διαδρόμους, έχοντας οδηγό το κίτρινο αδύναμο φως των φανών τους, οι υπηρέτες του Πάπα εξυπηρέτησαν με περισσό σεβασμό τους τρεις ταλαιπωρημένους από το μακρινό τους ταξίδι καλόγερους. Άνοιξαν πόρτες μεγάλες, δίφυλες και τους έδειξαν τα δωμάτια τους. Άφησαν τους φανούς, υποκλήθηκαν και έφυγαν για λίγο. Γύρισαν, έφεραν μεγάλες κανάτες με νερό, λεκάνη και πανιά να σκουπιστούν. Άφησαν και από έναν καθαρό καινούριο χιτώνα. Έφυγαν πάλι, με βήματα ελαφρά αθόρυβα, τα ταπεινά διακριτικά βήματα του υπηρέτη. Ο Μάξιμος έριξε μια ματιά στο μεγάλο δωμάτιο. Το χαμηλό φως έριχνε περίεργες σκιές στους ζωγραφισμένους με νοπογραφίες τείχους, αλλά δεν άφηνε μεγάλες δυνατότητες γνωριμίας του χώρου. Το κρεβάτι ήταν πλατή, με στόρια τριγύρω. Το λάδι του φανού που κεγόταν μύριζε και του έφερνε ζάλι. Κάτι στην ατμόσφαιρα του θύμισε εποχές παροχημένες. Τότε, πολλά χρόνια πριν,
όταν ήταν ο πρώτος γραμματέας του Ηράκλειου. «Ο αέρας των παλατιών με πνίγει», σκέφτηκε, και τη σκέψη του την έκανε λόγο έκφωνο. Κατευθύνθηκε στο παράθυρο και το άνοιξε. Μπήκε άνεμος δροσερός, ανέπνευσε και ένιωσε καλύτερα.

0: Πλήθηκε, άλλαξε. Σε ένα τραπεζάκι που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι βρήκε ένα μικρό χτένι. Είναι παράξενο, συλλογίστηκε. Χρόνια έχω να είδω χτένι. Το πήρε στα χέρια του και προσπάθησε να χτενίσει τη γενιάδα του. Ήταν μπλεγμένη. Αναλογίστηκε τι χάλια θα είχε η εμφάνισή του. Δεν θα ήθελε να εμφανιστεί στον Πάπα τόσο παραμελημένος. Όχι για να μην τον κακολογήσουν. Έτσι κι αλλιώς δεν πίστεψε ποτέ πως ήταν κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Ένα ράκος ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά όποιος εμφανίζεται στον Πάπα ή στον Πατριάρχη πρέπει να είναι καθαρός και κόσμιος. Να μην προσβάλλει τον αρχιερέα, γιατί αυτή είναι η στύπων Χριστού. Πονούσε καθώς την ξεμπέρδευε. Όταν τελείωσε, έβαλε πάλι το χτένι στη θέση του, γιατί δεν θα το χρειαζόταν ξανά. Ήταν κουρασμένος. Συλλογίστηκε πάλι πως γέρασε και όπως και τις προηγούμενες φορές ένιωσε γαλήνη στη σκέψη αυτή, γιατί του θύμιζε ότι η ώρα του ταξιδιού του για την όντω ζωή δεν ήταν μακριά. Ο υπηρέτης ήρθε ξανά και έφερε μια κούπα χυλό, αποβρασμένο στάρι, ένα κομμάτι γυδίσιο τυρί, παξιμάδια και ένα κύπελο κόκκινο κρασί. Έφαγε λίγο και ήπιε μια γουλιά κρασί. Ένιωσε καλά, είπε «Δόξα τω Θεώ» και έκλεισε το παράθυρο γιατί ένιωσε τον αέρα ψυχρό και υγρό. Ύστερα πήρε στα χέρια το φανό του και περιεργάστηκε τις ζωγραφιές στον τοίχο. Οι περισσότερες ήταν διακοσμήσεις. Κάνιστρα γλυκερά με φρούτα και λουλούδια. Υπήρχε όμως μία και μοναδική σύνθεση που παριστούσε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ελένη, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε ο σταυρός που πάνω του έπαθε ο Χριστός. «Τρισόλβιοι, εκεί όπου βρίσκεστε», ψιθύρισε ο Μάξιμος συγκινημένος και με κόπο έκλεινε τα γόνατά του που συνεχώς πονούσαν σε στάση προσευχής. Προσευχήθηκε ώρα πολύ, έστειλε το νου στην καρδιά και ύστερα ο χώρος πλάτινε, άνοιξε. Δεν υπήρχε τίποτα δίπλα του μπροστά του. Υπήρχε μόνο φως. Φως γαλήνιο, ομοιογενές, αγαπητικό, έξω από χρονικούς περιορισμούς και οικίες διαστάσεις χώρου. Όταν μετά από ώρα τελείωσε, γεμάτος ευγνωμοσύνη για τη χάρη που του είχε δοθεί και σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας, ζάρωσε σαν έμβριο σε μια γωνιά του κρεβατιού και κοιμήθηκε μέχρι που το πρώτο φως άνοιξε τον ουρανό της Ρώμης.
1: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με τα ριάκια στην έρημο. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είδαμε τον Λότ να κάνει την υπέρβασή του. Ο Λότ είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην πορεία του χάθηκε. Είναι αυτό που συμβαίνει στον καθένα από εμάς. Πόσες φορές όταν είμαστε νεότεροι, όταν είμαστε μικροί και ακούγαμε κάτι, λέγαμε αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ εμείς. Κι όμως, ίσως να ζήσαμε αρκετά χρόνια με αυτό που είπαμε μέσα από την αθωότητά μας, μέσα από την καθαρότητά μας, ότι εμείς δεν θα το κάνουμε ποτέ. Ο Λότ μαθήτευσε δίπλα σε μια σπουδαία πνευματική φυσιογνωμία, δίπλα σε μια πραγματικά αγιασμένη και στο Θεό δοσμένη προσωπικότητα των Αβραάμ. Χάθηκε μέσα στην πορεία του, μπήκαν και άλλα πράγματα στη ζωή του. Παρόλα αυτά όμως δεν έπαψε ποτέ να έχει κρατήσει ζωντανά, φωτεινά, αγιασμένα στοιχεία του Αβραάμ, ο οποίος λειτουργήσε πραγματικά πατρικά για τον Λότ. Ο Λότ λοιπόν όταν φτάνει στο δύσκολο εκείνο σημείο να προστατέψει τους δύο αγγέλους από τις αρρωστημένες βλέψεις, από τις αρρωστημένες καταστάσεις των συμπατριωτών του, φτάνει, κάνει την υπέρβασή του. Δηλαδή εκεί ακριβώς έρχεται και λέει ότι πάρτε τα παιδιά μου. Κάνει την υπέρβασή του. Και τη στιγμή εκείνη, τη στιγμή που ο άνθρωπος κάνει τις υπερβάσεις του, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει παλέψει, έχει αγωνιστεί, έχει προσπαθήσει, έχει ματώσει, έχει υδρώσει ψυχικά στον αγώνα αυτό, και γι' αυτό γίνεται μέσα από μια τέτοια κατάσταση, γεννιέται μια υπέρβαση. Την στιγμή που κάνει την υπέρβασή του ο άνθρωπος, εκεί συναντά τον Θεό. Εκεί συναντά τον Θεό. Τη στιγμή εκείνη οι δύο άγγελοι τραβούν το Λότ μέσα στο σπίτι, κλείνουν την πόρτα και όχι μόνο αυτό, τυφλώνουν τους Σοδομίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν την πόρτα και τι κάνουν. Γυρίζουν γύρω-γύρω ψάχνοντας την πόρτα, μέχρι που από εξάντληση πέφτουν κάτω, λιποθυμούν. Ας κρατήσουμε αυτήν την εικόνα. Βλέποντας την εικόνα αυτή, θα λέγαμε ότι το γεγονός είναι παράδοξο, μας φαίνεται απίστευτο. Και όμως την εικόνα αυτή την έχουμε ζήσει πολλές φορές, ή μάλλον την εικόνα αυτή μπορεί να την ζούμε όλοι μας καθημερινά. Οι Σοδομίτες τυφλώνονται. Συναντούμε το πρώτο χαρακτηριστικό της παρουσίας, του πάθους, της αρρωστημένης κατάστασης της ψυχής μας, της διανοίας μας, της υπάρξεώς μας. Ένα πάθος τυφλώνει τον άνθρωπο. Τον τυφλώνει τον άνθρωπο. Δεν είναι γεγονός. Δεν το ζούμε. Βλέπεις, το πάθος της πλειονεξίας σε κάνει να μην βλέπεις τον άλλον. Πολλές φορές σε κάνει να μην βλέπεις τον ίδιο σου τον αδελφό. Δεν τον βλέπεις. Το πάθος της φιλοδοξίας δεν σε αφήνει να δεις ότι πατάς πάνω σε ανθρώπινες ζωές, ότι πατάς πάνω σε ανθρώπινες ψυχές. Το πάθος της σαρκολατρίας δεν σου επιτρέπει να δεις τίποτε και να υπολογίσεις τίποτα, ούτε ακόμη και την συγγένεια. Όταν ανοίξεις σήμερα ένα δελτίο ειδήσεων, θα παρατηρήσεις μία παρέλαση τυφλωμένων από το πάθος ανθρώπων. Αυτό βλέπεις. Λέμε πολλές φορές ακούγοντας κάτι, μα πώς το έκανε αυτό. άνθρωπος είναι τυφλός. Είναι τυφλός, έχει τυφλωθεί από το πάθος του. Όπως έχουμε τυφλωθεί και εμείς από τα δικά μας τα πάθη. Οπότε, το πρώτο χαρακτηριστικό της παρουσίας του πάθους είναι η τύφλωση. Οι σοδομίτες τυφλώνονται. Έχουν τυφλωθεί, δεν τυφλώθηκαν εκείνη τη στιγμή. Τυφλωμένοι είναι χρόνια ολόκληρα. Γιατί μέσα στο πάθος το οποίο έχουν δεν υπολογίζουν κανέναν και τίποτε, ούτε τα ίδια τους τα παιδιά. Τα οποία σπουδάζουν το πάθος ακόμη από την στιγμή που βρίσκονταν στην αγκαλιά τους. Για να μην πούμε ότι ακόμη από τη στιγμή που βρίσκονταν στην κοιλιά της μητέρας τους. Τυφλωμένοι, δεν υπολογίζουν τίποτα. Αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή η χάρις του Θεού επιτρέπει δεν είναι μία τιμωρία, αλλά είναι η αποκάλυψη μίας καταστάσεως την οποία τη βιώνουν χρόνια βυθισμένοι μέσα στο αρρωστημένο πάθος τους, στην αρρωστημένη τους κατάσταση. Το δεύτερο στοιχείο. Δεν υπάρχει συνειδητοποίηση της τύφλωσης. Μα δεν βρέθηκε κάποιος από όλους αυτούς εκείνη τη στιγμή να πει «Για σταθείτε βρε παιδιά, κάτι συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς πριν από μερικά δευτερόλεπτα βλέπαμε και τώρα δεν βλέπουμε». Και θα πρέπει να πούμε ότι η αίσθηση της όρασης, της οράσεως, είναι η δυνατότερη αίσθηση. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος χάνει ξαφνικά την όρασή του. Προσπάθησε να σκεφτείς το σοκ που εκείνη τη στιγμή βιώνει ο άνθρωπος αυτός. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο, κι όμως εκείνη τη στιγμή που χάνουν την όρασή τους, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να σκέφτονται την ικανοποίηση του πάθους τους. Δηλαδή, βλέπουμε ένα πάθος που έχει θεργέψει, έχει καλλιεργηθεί, έχει θεργέψει, θηρίο έχει γίνει. Βλέπουμε ένα πάθος το οποίο έχει γίνει δυνατότερο ακόμη και από αυτήν την αίσθηση της οράσεως, που θεωρούμε ότι είναι η βασίλισσα των αισθήσεων και ότι πραγματικά είναι εκείνη που όταν χαθεί αποσυντονίζεται ο άνθρωπος. Είναι φοβερό. Ξαφνικά δεν βλέπουν και δεν το σκέφτονται, δεν τους εμποδίζει το γεγονός, δεν τους σταματά, δεν τους προβληματίζει, δεν τους φοβίζει. Συνεχίζουν ακάθεκτοι. Και εδώ καταλαβαίνεις την ορμή, την δύναμη του πάθους. Δεν μπορεί τίποτε να το σταματήσει. Ένα τρίτο στοιχείο. Τι κάνουν? Γυρίζουν γύρω-γύρω προσπαθώντας να βρουν την πόρτα. Μας θυμίζει κάτι αυτό? Το ίδιο δεν γίνεται και με εμάς. Με την προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε τα πάθη μας. Ένας ανεμοστρόβιλος γινόμαστε. Γυρίζουμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω προσπαθώντας να βρούμε την πόρτα εκείνη που όταν ανοιχθεί θα ικανοποιηθεί το πάθος μας. Μέσα σε αυτήν την τύφλωση και μέσα σε αυτή την ζάλη, μέσα σε αυτή την σκοτωδίνη και μέσα σε αυτή την θολούρα και τη ζάλη, μέσα σε αυτό το στροβίλισμα βρίσκεται όλη η ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα. Εάν νιώσουμε τελικά τι κρύβεται πίσω από το κάθε τι που συμβαίνει και προκύπτει στη ζωή μας και στη ζωή των άλλων των ανθρώπων, τότε πραγματικά θα συνειδητοποιήσουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά. Άνθρωποι τυφλοί, οι οποίοι δεν βλέπουν τίποτε άλλο παρά μόνο την ικανοποίηση του πάθους τους, πορωμένοι με το πάθος τους, ζαλισμένοι από αυτόν τον στροβιλισμό μέχρι να βρουν τρόπο να ικανοποιήσουν το πάθος τους. Άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω, πραγματικά είναι έξω και από την ψυχή τους και από το Θεό τους και από τη ζωή τους, είναι έξω από όλα. Και φτάνουν μέχρι το σημείο της εξαντλήσεως. Το πάθος θα σε εξαντλήσει, θα σε τυφλώσει. Θα σε κάνει να τριγυρίζεις γύρω-γύρω-γύρω-γύρω από αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να ικανοποιήσει το πάθος σου, θα ευτελήσει εντελώς τη ζωή σου, θα σε τυφλώσει, θα σε αδειάσει, θα σε ζαλίσει, θα σε συγχύσει μέχρι να σε εξαντλήσει. Αυτή είναι η διεργασία των παθών, ο μηχανισμός των παθών, μέχρι να σε φτάσει στην εξάντληση. Εάν διαβάσουμε αυτή την εικόνα από την Αγία Γραφή, εκείνη τη στιγμή πραγματικά μας φαίνεται αστεία. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα, όλες αυτές τις καταστάσεις, αυτή την τύφλωση, τον στροβιλισμό, τα βιώνουμε καθημερινά, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου αστεία τα αποτελέσματα ενός πάθους. Καταστροφικά είναι. Καταστροφικά είναι. Το πάθος φαίνεται ότι είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Τύφλωση, παράνοια, σύγχυση, εξάντληση. Αυτό είναι το πάθος. Αυτή είναι η πορεία του πάθους. Θα εξαντληθείς προσπαθώντας να το ικανοποιήσεις και ποτέ δεν θα καταφέρεις να το ικανοποιήσεις. Όσο φαγητό και να δώσεις το πάθος, θα το φάει. Και την επόμενη στιγμή πάλι θα σου ζητάει. Αυτή είναι η πορεία του πάθους. Μην περιμένεις κάτι καλύτερο. Μην περιμένεις κάποια στιγμή να ικανοποιηθεί. Μην περιμένεις κάποια στιγμή να ησυχάσει. Μην έχεις την ψευδαίσθηση ή την αυταπάτη ότι κάποια στιγμή θα χαλαρώσει το πάθος. Όσο το ταΐζεις, τόσο ισχυροποιείται. Έχουν αδειάσει ψυχές και ζωές ανθρώπων που δόθηκαν αρρωστημένα στο πάθος τους. Έχουν αδειάσει. Εξαντλήθηκαν οι ψυχές. Εξαντλήθηκε η υπομονή τους. Εξαντλήθηκαν οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω τους. Γιατί βλέπεις ένα πάθος έχει τις προεκτάσεις του, όπως και η αρετή. Ποιος δεν απολαμβάνει την αγάπη ενός ανθρώπου? Ποιος δεν χαίρεται την αρετή ενός ανθρώπου? Ποιος δεν ζητά την υπομονή ενός ανθρώπου? Ποιος δεν γεύεται τη συγχωρητικότητα ενός ανθρώπου? Βλέπεις, η αρετή έχει προεκτάσεις. Τις ίδιες ακριβώς προεκτάσεις έχει και ένα πάθος, με διαφορετικά βέβαια αποτελέσματα. Ποιος δεν έχει φοβηθεί? Ποιος δεν έχει κουραστεί? Ποιος δεν έχει αγανακτήσει? Ποιος δεν έχει απελπιστεί από τα πάθη του, αλλά και από τα πάθη των άλλων των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στη ζωή του? Αυτή τη στιγμή δεις οικογένειες, θα διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχει σύγκρουση των ανθρώπων, αλλά υπάρχει σύγκρουση παθών που ζητούν ικανοποίηση. Και βέβαια το χειρότερο είναι ότι δυστυχώς μερικές φορές ο άλλος δεν είναι τίποτε άλλο. Πόσο δυνηρό μπορεί να είναι αυτό? Πόσο τραγικό μπορεί να είναι αυτό? Ο άλλος στη ζωή μου δεν είναι τίποτε άλλο, δεν είναι τίποτε για μένα. Τίποτα. Αλλά τι είναι? Είναι η τροφή του πάθους μου. Η τροφή της αρρώστιας μου. Η τροφή της παράνοιάς μου. Αυτό είναι ο άλλος. Πολλοί άνθρωποι μέσα στη ζωή μας, πολλοί άνθρωποι. Αλλά δεν τους βλέπουμε ως εικόνες Θεού. Δεν τους πονάμε, δεν τους αγαπάμε. Δεν υπομένουμε, δεν θυσιαζόμαστε για αυτούς. Τίποτε. Πολλοί άνθρωποι μέσα στη ζωή μας, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι τίποτε άλλο παρά τροφή για το πάθος μου. Τροφή για το πάθος μου. Αυτό είναι. Τίποτε άλλο. Και αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε. Πάμε πολλές φορές, σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία έχουμε στη ζωή μας, έχουμε ζήσει και θεωρούμε κάτι που είπαμε, κάτι που κάναμε ή κάτι που δεν κάναμε αμαρτία και είναι. Σίγουρα έχουμε κάνει πράγματα άστοχα. σίγουρα, σίγουρα έχουμε πει πράγματα που έχουν έτσι μέσα τους βαρβαρότητα, που είναι χμηρά, σίγουρα. Αλλά σκεφτήκαμε ποτέ ότι ο άλλος στη ζωή μου δεν είναι τίποτε για την ψυχή μου, δεν είναι τίποτε για μένα, παρά μόνο τροφή για το πάθος μου. Βλέπεις μερικούς ανθρώπους, πηγαίνουν, παίρνουν την τροφή για τα ζωάκια τους και την πάνε στο σπίτι και τη βάζουν ένα ντουλάπι και τα ταΐζουν. Σκεφτεί ποτέ ότι ο άλλος μπορεί να έχει αυτή τη θέση της τροφής? Ο άλλος ο άνθρωπος να έχει τη θέση της τροφής του πάθους σου? Εδώ κι αν έχουμε πραγματικά αποτύχει. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος θα είναι πάντα στο στόχαστρο. Θα είναι πάντα εκείνος ο οποίος, τον οποίο όχι μόνο θα τρέφει το πάθος μας, θα τα έχουμε και μαζί του. Γιατί? Γιατί το πάθος δεν πρόκειται να ικανοποιήσει. Δεν πρόκειται να ικανοποιήσει. Θα γίνει κάποια στιγμή και τροφή του πάθους από τη μία και εχθρός από την άλλη. Ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να σταθούμε, βλέποντας την κατάσταση του πάθους, την πόρωση, την παράνοια, τη σύγχυση, την τύφλωση και την εξάντληση, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός της επιθυμίας. Πρέπει να σταθούμε στο γεγονός αυτό. Γιατί? Γιατί είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Είναι ένα γεγονός καθοριστικό. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η επιθυμία είναι εκείνη που μας δείχνει, είναι ένας δείκτης του τι πραγματικά υπάρχει στην καρδιά μας. Η επιθυμία μου θα μου δείξει πόσο αρρώστια υπάρχει ή πόσο υγεία, πόσο σκοτάδι ή πόσο φως, πόσο αρετή ή πόση αμαρτία. Η επιθυμία, πες μου τι επιθυμείς για να σου πω ποιος είσαι. Λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο μεγάλος αυτός Σέρβος ομολογητής, ότι ερωτεύεσαι είσαι. Ερωτεύεσαι την ύλη, είσαι ύλη. Ερωτεύεσαι τη σάρκα, είσαι σάρκα. Η ύλη είναι καταδικασμένη στη φθορά, η σάρκα είναι καταδικασμένη στο θάνατο. Ερωτεύεσαι το πνεύμα, είσαι άνθρωπος του πνεύματος, είσαι πνευματικός άνθρωπος. Ό,τι ερωτεύεσαι είσαι. Η επιθυμία λοιπόν είναι ένα δυνατό γεγονός. Και βλέπεις, όταν η επιθυμία είναι αρρωστημένη, διαστροφική, είναι ισοπεδωτική. Βλέπεις όμως ότι η υγιής επιθυμία είναι ιδανική, είναι μοναδική και είναι δημιουργική. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς επιθυμίες, χωρίς να έχει επιθυμίες. Γνωρίζει κάποιος από μας κάποιον άνθρωπο χωρίς επιθυμία? Όχι. Επιθυμία ένας δεν έχει, ο νεκρός. Άρα επιθυμίες έχουμε. Τώρα, το θέμα είναι να δούμε τι ακριβώς είναι οι επιθυμίες μας. Γιατί οι επιθυμίες μας, αναλόγως με την κατάσταση της καρδιάς μας, την κατάσταση, την πνευματική της ψυχής μας, είναι ή υγιείς ή αρρωστημένες. Σίγουρα όλοι έχουμε επιθυμίες. Αυτός που δεν έχει επιθυμία, δεν έχει επιθυμίες, δεν έχει στόχο, δεν έχει όραμα, δεν έχει δύναμη, δεν έχει αγώνα, δεν έχει τόλμη, δεν έχει μία όθηση, δεν έχει μία δύναμη. Αλίμονο αν δεν έχουμε επιθυμία. Έθελξα σπόθω με Χριστέ. Βλέπεις μια επιθυμία για τον Χριστό. Και βλέπεις αυτή την επιθυμία να γίνεται κινητήριος δύναμης στη ζωή των Αγίων, στη ζωή των μεγάλων ασκητών, των μεγάλων μαρτύρων. Αυτή η επιθυμία για Χριστό. Είναι δυνατόν να μην έχουμε επιθυμίες? Όχι. Οπότε επιθυμίες έχει κάθε άνθρωπος. Θα πρέπει να ελέγξω τώρα, μέσω των επιθυμιών, την κατάσταση της ψυχής μου. την υγιή ή την αρρωστημένη. Η επιθυμία είναι ένα καθοριστικό γεγονός. Γιατί? Γιατί γίνεται η πηγή των πράξεων, των επιλογών, των σχέσεων, των κατευθύνσεων, όλης μας της πορείας. Η επιθυμία είναι η πηγή. Και αναλόγως με την επιθυμία μου, πράττω, μιλώ, επιλέγω, αναστρέφομαι. Βλέπεις λοιπόν ότι η επιθυμία βρίσκεται μέσα στο κάθε τι. Η επιθυμία μας πολλές φορές είναι εκείνη η οποία καθορίζει τα πάντα. Γι' αυτό μέσω των επιθυμιών ελέγχω την κατάσταση της ψυχής. Καταλαβαίνω από αυτό που βγαίνει από την ψυχή, από την επιθυμία που βγαίνει από την ψυχή, ποιος πραγματικά είμαι. Τι πραγματικά υπάρχει μέσα στην ψυχή μου. Τι χρειάζεται να διατηρηθεί και τι χρειάζεται να θεραπευθεί. Και αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η θεραπεία, η διατήρηση μιας επιθυμίας που έχει υγεία, που έχει φως, που έχει χάρη, γίνεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά και η θεραπεία μιας επιθυμίας που έχει σκοτάδι, που έχει διαστροφή, που έχει πονηριά. Και αυτής της επιθυμίας η θεραπεία γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θεραπεύονται οι επιθυμίες μας και έτσι μέσω της θεραπείας αυτής ο άνθρωπος μπορεί να επιθυμεί πραγματικά αυτό που έχει φως, που έχει χάρη Θεού, που έχει χαρά, που έχει ευλογία. Αυτό μπορεί να επιθυμεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνω το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η επιθυμία. Πόσο σημαντικό γεγονός είναι η επιθυμία. Ας ελέγξουμε τις επιθυμίες μας. Και μέσα από αυτό τον έλεγχο θα μπορέσουμε ταπεινά να δούμε την κατάσταση της καρδιάς μας. Από τον καρπό και από το δέντρο φαίνεται η ρίζα. Φαίνεται η ρίζα έτσι από την επιθυμία και από πολλές άλλες καταστάσεις, αλλά από την επιθυμία, κυρίως από την επιθυμία που είναι τόσο δυνατό και τόσο καθοριστικό γεγονός για τη ζωή μας, από την επιθυμία φαίνεται η κατάσταση, η ρίζα μας. Από την επιθυμία φαίνεται, αποκαλύπτεται η ψυχή μας.
1: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνο Βασιλάκο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

περί παλαιότερων αγιοριτών, μοναχού Θεοδόρου Καρεώτη. Πολλοί πατέρες κρατούν κομποσχήνη στην εκκλησία. Ο γέροντάς μου Ιωακήμ δεν κρατούσε καθώς και οι άλλοι πατέρες. Έλεγε ότι καλύτερα είναι να παρακολουθείς τα λόγια του αναγνώστου, του ψάλτου και του ιερέως. Έλεγε μάλιστα πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγεται πως έχασε ένα Άγιος ο Θεός και αποκοιμήθηκε και είδε πως κρίθηκε για αυτή του τη λυσμοσύνη. Ο ανιψιός μου, ο Παπαστέφανος ο Κωνσταμονίτης, μας είπε πως τα γεροντάκια της Μονής, ενώ κάθονται στο στασίδι και νομίζεις ότι κοιμούνται, μόλις κάνεις κανένα λάθος, αμέσως πετάγονται όλοι, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, να τον διορθώσουν, και καταλαβαίνεις καλά ότι παρακολουθούν προσεκτικά.

Ο Παπαχαρίτων ο πνευματικός και η διάδοχή του, εκεί πήγε πρώτα ο γεροντάς μου, διάβαζαν ακολουθία μεγάλη, όπως τα μοναστήρια, και τους έψαλαν όλους τους κανόνες και καθημερινώς διάβαζαν το μεγάλο απόδειπνο. Έτρωγαν μια φορά την ημέρα και δεν κάθονταν στην τράπεζα όπως οι άλλοι πατέρες, αλλά έπαιρναν το φαγητό τους και έτρωγαν στο κελί τους ή το καλοκαίρι έξω. Επίσης η ευλογημένη αυτή συνοδεία έπαιρνε ονόματα για μνημόσυνα και το κάθε όνομα το μνημόνευαν ξεχωριστά, με ξεχωριστά κόλυβα. Το μπρίκι συνέχεια ήταν στη φωτιά και στις υπερηγείας παρακλήσεις χωριστά τα ονόματα, όχι όλα μαζί. Συνέχεια βρίσκονταν στην εκκλησία, με τις ελεημοσύνες ζούσαν. Το φαγητό τους συνήθως ήταν παξιμάδι, φασόλια και ελιές. Σπάνια έτρωγαν τίποτε άλλο. Το μόνο γλύκισμα και αντί για φρούτο ήταν τα κόλυβα. Μετά το διάβασμα έριχναν λίγη ζάχαρη και τα έτρωγαν. Συντηρούντο με ελεημοσύνες από τα μοναστήρια.

Γνωρίσαμε τον Παπα Ισαάκ τον Ρώσο, που ήταν προφητηλιάτης, και έφυγε και πήγε στον Αγιογράφο Προκόπιο, στο κουτουλουμουσιανό κελί του Αγίου Νικολάου Χαλκιά, και έμαθε αγιογραφία, και έπειτα πήγε στην Καψάλα, στην καλύβη των 12 Αποστόλων, που παλιά ήταν Κυριακό της Καψάλας. Εκεί ήταν δύο γεροντάκια Ρώσοι και τον πήραν. Όταν πήγε να τους γνωρίσει και να συζητήσουν για τον κοινοβιασμό, μόλις έφτασε κοντά στην καλύβη, του ήλθε μια λάμψη επάνω του από την καλύβη και αισθάνθηκε μια χαρά και παρηγοριά, και πριν εισέλθει πήρε την απόφαση να μείνει και έμεινε. Τώρα τελευταία που τον γνωρίσαμε, συνέχιζε να λειτουργεί συχνά. Είχε σταματήσει την αγιογραφία, εργαζόταν στους κήπους, ήταν εγκρατής και πολύ φιλάνθρωπος. Είχε μεγάλη ευλάβεια στις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και πήγαινε να τις προσκυνήσει. Τελευταία, με λύπη άφησε την καλύβη του, γιατί είχε τυφλωθεί, και πήγε να γυροκομηθεί στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος.

Ο γέρον Μιχαήλ από τα Καυσοκαλύβια είχε ως εργόχειρο να φτιάχνει χαρτοκόπτες. Τελευταία, το καλογέρι του, ο πατήρ Γαβριήλ έμαθε αγιογραφία, μα στην αρχή δεν τα κατάφερνε καλά. Έφτιαξαν μια εικόνα της Παναγίας και την έστειλαν σε μια γνωστή τους, που όμως δεν της άρεσε. Όπως την περιεργαζόταν, της έπεσε και κατά θαυματουργικό τρόπο στάθηκε όρθια. Τότε κατάλαβε ότι μπορεί να μην ήταν από καλλιτέχνη, αλλά από άγιο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να παραγγείλουν 17 Παναγίες άλλη γνωστή της. Άλλοτε έφτιαξε μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και την έστειλε στη Ρόδο. Ήταν άρρωστος. Του σύστησαν ένα φάρμακο. Το πήρε και έγινε καλά. Ένα βράδυ που έκανε τον κανόνα του, μπήκε στο κελί του Άγιος Νεκτάριος. Ο γέροντας Μιχαήλ τον αναγνώρισε αμέσως και του έβαλε μετάνοια. Του λέγει ο Άγιος, «Δεν έγινες καλά από το φάρμακο, αλλά από την χάρη της εικόνας που μου έκανες για την Ρόδο». Και έγινε άφαντος. Ψάχνοντας με τον πατήρ Γαβριήλ που άκουσε τη συζήτηση, πέρασαν μπροστά από την εκκλησία και αισθάνθηκαν ευωδία και πήγαν μέσα και μοσχοβολούσε το λείψανο του Αγίου αφάνταστα. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν από τη συγκίνηση και τη χαρά. Ο γέροντας Μιχαήλ ήταν ανεκτικός, υπομονωτικός και φιλάνθρωπος. Όταν εκοιμήθη ο γέροντας Πορφύριος από την Αθήνα, τον μακάριζε.

Στην σκήτη της Αγίας Άνης κοινοβίασε ένας μοναχός σε ένα γέροντα μικρότερο της ηλικίας του. Έπαθε ο υποτακτικός ημιπληγία και από τη μέση και κάτω ήταν παράλυτος. Κάποτε πήρε φωτιά και κεγόταν στα πόδια και δεν το καταλάβαινε. Όταν το αντελήφθη, λέγει «Δόξα σοι ο Θεός, όλα Θεέ μου εδώ, να μην χρωστώ στην άλλη ζωή». Μετά λίγες ημέρες ανεπάφθη και θαύμασε ο γέροντας την καρτερία του.

Συμβουλές πνευματικές Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Όποιος γνωρίζει την αρρώστια του βρίσκεται στην αρχή της ταπεινώσεως. Ο Θεός υποφέρει όλες τις ασθένειες των ανθρώπων. Δεν υποφέρει όμως εκείνον που γογγίζει. Αυτός που ευχαριστεί πάντοτε το Θεό για τα αγαθά και τις ευεργεσίες που του χαρίζει, δέχεται τις ευλογίες του Θεού και στην καρδιά του κατοικεί η χάρις του. Αυτός που δεν θυμάται και δεν σκέφτεται το Θεό, κρατάει μίσος κατά του πλησίον. Αντίθετα, όποιος θυμάται τον Θεό, δεν μνησεί κακή και αγαπάει κάθε άνθρωπο. Όποιος βοηθάει τον αδικούμενο, έχει σύμμαχο τον Θεό. Όποιος βοηθάει τον πλησίον, τον βοηθάει ο Θεός. Όποιον κατηγορεί τον αδελφό του, τον αποστρέφεται ο Θεός. Εκείνος που ελεεί τον αδελφό του κρυφά, δείχνει φανερά στο Θεό τη δύναμη της αγάπης του. Αυτός που κάνει παρατηρήσεις στον αδελφό του μπροστά σε άλλους, πραγματικά τον εξουθενώνει και τον εμπέζει. Όποιος ενδιαφέρεται για την ψυχική υγεία του άλλου, φροντίζει πάντοτε να γίνεται αυτό με αγάπη. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Δοκιμάζει τον άνθρωπο πάντοτε με αγάπη, προκειμένου να θεραπευθεί η έμψυχη εικόνα του. Γιατί δεν παιδεύει τον άνθρωπο για να τον εκδικηθεί για τις αμαρτίες του, αλλά για να τον γιατρέψει. Όσο ο άνθρωπος τελειοποιείται στην αρετή, τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό και τον ακολουθεί. Όπως όταν ρίχνει κανείς ξερά ξύλα στη φωτιά, αυτή δύσκολα σβήνει, έτσι και αυτός που αγαπάει αληθινά το Θεό. Η αγάπη του όλο και αυξάνει όσο προοδεύει στην αρετή. Όπως ο ναύτης όταν πλέει στη θάλασσα βλέπει τη θέση των αστεριών και ανάλογα διευθύνει το πλοίο, έτσι και ο χριστιανός με την προσευχή προχωρεί στο δρόμο της ζωής του έως ότου φτάσει στο λιμάνι της αιωνιότητος. Εκεί οι άνθρωποι δεν τρέχουν και δεν εμπορεύονται όπως στη ζωή αυτή, αλλά αναπαύονται στον πλούτο των αρετών που απέκτησαν με τον αγώνα τους εναντίον της αμαρτίας. Μακάριος εκείνος του οποίου η πραμάτια δεν χάθηκε στη θάλασσα του μάταιου αυτού κόσμου. Μακάριος εκείνος του οποίου το πλοίο δεν βυθίστηκε, αλλά αξιώθηκε να φτάσει με χαρά στο αχήμαστο λιμάνι της αιωνιότητος. Όποιος θέλει να βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, μπαίνει γυμνός στη θάλασσα. Έτσι και ο συνετός άνθρωπος περνά από τη ζωή αυτή χωρίς πολλά χρήματα και περιουσίες, μέχρι ότου βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη που είναι ο Ιησούς Χριστός, και όταν τον βρει δεν αγαπάει τίποτε άλλο στον κόσμο αυτό. Όπως το φίδι σε κάθε κίνδυνο φυλάει το κεφάλι του, έτσι και ο σοφός χριστιανός σε κάθε δύσκολη περίπτωση φυλάει την πίστη του που αποτελεί το θεμέλιο της ζωής του. Όπως το δέντρο, αν δεν πετάξει τα παλιά του φύλλα, δεν βγάζει νέα, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού δεν θα έχει καρπό πνευματικό αν δεν βγάλει από μέσα του τη θύμηση των κακιών και των παθών του. Η κοσμική δόξα μοιάζει σαν την πέτρα που είναι σκεπασμένη από τα νερά μέσα στη θάλασσα και έτσι δεν τη βλέπει ο κυβερνήτης και χτυπάει πάνω της το πλοίο. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία είναι κρυμμένες και αυτές μέσα στην ψυχή και τις προξενούν κακό. Μη ζητήσεις ποτέ να καταλάβεις τους λόγους των θείων μυστηρίων που περιέχονται στις Άγιες Γραφές χωρίς προηγουμένως να προσευχηθείς θερμά στο Θεό. Το κλειδί που θα καταλάβουμε τα θεία νοήματα είναι η προσευχή. Πρέπει να γνωρίζεις ότι χωρίς κόπο σωματικό δεν πλησιάζεται ο Θεός. Όλοι οι πατέρες κοπίασαν πολύ για να κατοικήσει μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει στην ψυχή, ο άνθρωπος αποκτά πραότητα και ειρήνη και φεύγει κάθε σκέψη ακολασίας. Μην νομίσεις ότι μπορείς να πλησιάσεις το Θεό αν προηγουμένως δεν καθαρίσεις την καρδιά σου
από τα πάθη της ατιμίας που την μολύνουν. Όπως το λάδι τρέφει το φως του λιχναριού, έτσι και η ελεημοσύνη τρέφει την ψυχή. Δεν υπάρχει ωραιότερη πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πόσο γλυκιά είναι η συναναστροφή με πνευματικούς αδελφούς αν υπάρχει αγάπη. Αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς. Αγάπη στους αδελφούς και στον Θεό. Αυτά είναι δεμένα μαζί και δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Αυτός που θέλει να τριγύσει χαρά και καρπό πνευματικό πρέπει να δουλέψει στην προσευχή. Όπως η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, έτσι και η προσευχή είναι ανώτερη από κάθε άλλη πνευματική εργασία. Όταν νεκρωθούν τα πάθη, τότε η ψυχή θερμαίνεται από τη γλυκύτητα της πνευματικής χαράς και η παρουσία του Θεού στην ψυχή είναι έντονη. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας και πολλή υπομονή για να λάβει ο άνθρωπος την χάρη της παρηγοριάς από τον Θεό. Όταν ο Θεός μπει στην ψυχή του ανθρώπου, τότε τα πάθη υποχωρούν. Καταστροφή της ψυχής είναι η αργία και η απραξία. Η χειρότερη κακία είναι η ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει να μην φροντίζουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας με την προσευχή, την νηστεία και τα άλλα αγιαστικά μέσα της εκκλησίας μας. Η πνευματική εργασία απαιτεί προσοχή και ησυχία της καρδιάς. Δεν μπορεί να καθαριστεί κανείς μόνο με τα καλά που κάνει για τον άλλο. Πρέπει να δουλέψει και μέσα στην ψυχή του για να απαλλαγεί από τα πάθη της σάρκας και των αισχρών και ρυπαρών λογισμών. Γιατί είναι εύκολο να κάνει κανείς ελεημοσύνη. Δύσκολο όμως να κόψει τα πάθη του και τις κακές συνήθειες. Την ελεημοσύνη την δέχεται ο Θεός όταν συνοδεύεται από καθαρή καρδιά. Δεν μπορούμε να ενδιαφερθούμε για το πρώτο και να εγκαταλείψουμε το δεύτερο. Αλλιώτικα ξεπέφτουμε στα μάτια του Θεού. Στα πνευματικά έργα να προχωρά σιγά σιγά, γιατί τα μεγάλα και απότομα άλματα είναι επικίνδυνα. Όταν η ψυχή γλυκαθεί από την πνευματική χαρά, αυτό θα την κάνει να προχωρήσει περισσότερο, όπως συμβαίνει με αυτόν που πίνει λίγο κρασί και αφού του αρέσει πίνει περισσότερο έως ότου μεθύσει. Οι θλίψεις και οι στενοχώριες αντιμετωπίζονται με υπομονή και ελπίδα στο Θεό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην ψυχή μας. Πρέπει προηγουμένως να την καθαρίσουμε από κάθε σαρκικό μολυσμό και να γίνει δοχείο καθαρό. Έτσι θα έρθει να κατοικήσει ο Θεός. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Για να πάρουμε το θεϊκό δώρο, πρέπει να λυγίσουν πολλές φορές τα γόνατά μας στην προσευχή. Και η προσευχή μας θα πρέπει να συνοδεύεται από την ταπείνωση για να γίνει δεκτή από το Θεό. Να φυλάς τη γλώσσα σου, να μην λέει απρόσεκτα και περιττά λόγια, γιατί από την πολυλογία προέρχεται η αμαρτία. Οι πατέρες της Εκκλησίας ασκούσαν πολύ την σιωπή για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό και να ενωθούν μαζί Του. Μόνο όταν προσέχουμε την γλώσσα είναι δυνατόν να έρθει στην ψυχή μας η κατάνοιξη. Ο μακάριος Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είπε ότι το καθαρό στόμα καθαρίζει και την καρδιά. Αν όμως ενοικήσει η γλώσσα σου, πίστεψέ με, δεν πρόκειται να προκόψεις ποτέ στην αρετή και η ψυχή σου θα είναι άδεια, σαν το στάχι που δεν έχει καρπό. Όταν θέλεις να συμβουλέψεις κάποιον στο καλό, πρέπει να του δείξεις την αγάπη σου και μετά, με λεπτότητα και προσοχή, να του κάνεις την παρατήρηση, προσέχοντας να μην τον πληγώσεις. Γιατί αυτός θα παρατηρήσει πρώτα την αγάπη που θα του δείξεις και ύστερα θα προσέξει την παρατήρηση που θα του κάνεις. Έτσι θα τον ωφελήσεις χωρίς να βλαφτεί η ψυχή του. Όσο ο άνθρωπος αποτραβιέται από τα πράγματα του κόσμου, τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό. Να μην λυπάσαι όταν συναντάς στενοχώριες και δυσκολίες στη ζωή σου, γιατί όλα αυτά γίνονται κατά παραχώρηση Θεού για την ψυχική σου ωφέλεια.
ακόμη ούτε τον θάνατο να φοβάσαι. Γιατί βλέποντας ο Θεός την υπομονή σου, θα σε βοηθήσει να φτάσεις στη νίκη. Εκεί όπου θα απολαύσεις τα αιώνια αγαθά που ετοίμασε για εκείνους που τον αγαπούν αληθινά.

0: Την ακόλουθη ιστορία μας την διηγείται ο Παλάδιος.
1: Αλληλούια.
0: Στη γυναικεία μονή της Ταβένης, που μόναζαν την εποχή εκείνη περισσότερες από 400 καλόγριες, έλαμψε με την αρετή της και η Παρθένος Σισιδώρα. Αυτή η μακαρία για την αγάπη του Χριστού υποκρινόταν την Σαλή, εξευτελίζοντας κάθε μέρα τον εαυτό της. Φορούσε κουρέλια και έκανε τις πιο ταπεινωτικές δουλειές του μοναστηριού, εξυπηρετώντας σαν αγορασμένη δούλη όλες τις αδελφές χωρίς εξαίρεση. Εκείνες πάλι, σαν να γύρευαν με αυτό να την ανταμείψουν, την περιφρόνησαν τόσο που και από την τράπεζα και από την εκκλησία ακόμη την έδιωχναν. Έτσι η Σιδώρα έτρωγε τα ποφάγια που περίσευαν στα πιάτα, ζαρωμένη στο τζάκι του μαγειριού, και άκουγε την ακολουθία της χειμώνα-καλοκαίρι στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Ήταν αδύνατο να περάσει η μέρα χωρίς να την βρίσουν, να την κτυπήσουν ή το λιγότερο να την περιπέξουν οι άλλες καλόγριες. Και αυτή τα δεχόταν όλα αυτά σαν δροσάτη ανθοδέσμη με την οποία έπλεκε το αμάραντο στεφάνι της δόξης της. Ποτέ δεν αντιλόγησε, δεν έδειξε σημάδια ανυπομονησίας. Και να πως ο Θεός έκανε φανερή σ' όλους την αρετή της. Στο απέναντι βουνό ασκήτευε ένας Άγιος Ερημίτης, ο Αβάς Πιτηρούν. Περνούσε με μεγάλη στέρηση και πέδευε πολύ το σώμα του. Θα ήταν αυτό ίσως αφορμή που του ήλθε κάποιος λογισμός. Άραγε, είναι άλλος σε αυτόν τον τόπο που να σε φτάνει στην αρετή? Τη νύχτα είδε στον ύπνο του Άγγελο Κυρίου. Σήκω και πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι, τον πρόσταξε. Εκεί θα βρεις μία Παρθένο με διάδημα στο κεφάλι. Αυτή είναι ασύγκριτα ανώτερή σου. Ο Αβάς Πιτηρούν δεν έχασε καιρό. Μόλις ξημέρωσε, πήρε το ραβδάκι του και τράβηξε για το γυναικείο μοναστήρι. Οι καλόγριες του έκαναν μεγάλη υποδοχή, γιατί είχε φήμη Αγίου σ' όλον εκείνο τον τόπο. Ο Αβάς πήγε στην εκκλησία και ζήτησε από την προεστώσα να του παρουσιάσει όλες τις αδελφές, να τις γνωρίσει προσωπικά. Του έγινε αμέσως η επιθυμία. Μία-μία περνούσαν από μπροστά από τον Αβά όλες οι καλόγριες, έβαζαν μετάνοια και στέκονταν στα στασίδια τους. Εκείνος παρατηρούσε προσεκτικά, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνη που του είπε ο Άγγελος και λυπήθηκε. Σαν πέρασε και η τελευταία, ρώτησε ο Αβάς αν υπήρχε άλλη. «Όχι», το αποκρίθηκαν, «εδώ είμαστε όλες». «Αδύνατον», είπε ζωηρά ο Αβάς, «πρέπει να υπάρχει ακόμη μία. Εκείνη χάριν της οποίας έκανα όλη αυτή την οδηπορία». «Έχουμε ακόμη μια καλόγρια στο μοναστήρι», αναγκάστηκε να φανερώσει η προεστώσα μπροστά στην επιμονή του γέροντος. «Αλλά είναι σαλή, γι' αυτό δεν τη λογαριάζουμε με την αδελφότητα». «Ας έλθει κι αυτή», είπε ο Αβάς. Με πολλή βία οδήγησαν την ταπεινή Ισιδώρα μπροστά στον Όσιο, ξυπόλυτη, κουρελιασμένη, κατάμαυρη από τους καπνούς του μαγειριού. Μόλις την αντίκρισε εκείνος, έμεινε σαν μαρμαρωμένος από την έκπληξη. Το παλιωμάντιλο που σκέπαζε την κεφαλή της και που οι αδελφές της το αηδίαζαν, έλαμψε στα μάτια του σαν ολόχρηση κορώνα. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και της είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση: «Ευλόγησέ με, Οσία». Αλλά η ταπεινή Ισιδώρα έσκυψε και του φίλησε τα πόδια. «Εσύ ευλογησέ με, Άγιε Πάτερ». Παραξενεμένες οι καλόγριες από όσα έβλεπαν μπροστά τους, είπαν στον Αβά: «Μην εξευτελίζεις έτσι τον εαυτό σου, αυτή είναι σαλή». Εκείνος όμως τις κατακεράβνωσε με το αυστηρό του βλέμμα: «Σεις όλες είστε σαλές και ανόητες. Αυτή εδώ είναι πολύ ανώτερη και από σας και από μένα. Της αξίζει να λέγεται αμάς, μητέρα πνευματική. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στο πλευρό της στη Δευτέρα Παρουσία. Κατόπιν διηγήθηκε τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός για την μακαρία Ισιδώρα. Σαν τ' άκουσαν οι καλόγριες, έπεσαν στα γόνατα και ζήτησαν συγχώρηση από την αδελφή τους και εξομολογήθηκαν στον Όσιο τα μαρτύρια που ως τη στιγμή εκείνη τις είχαν κάνει. Άλλη την κορόιδευε από το πρωί ως το βράδυ. Άλλη την περιέλουζε με ακάθαρτα νερά. Άλλη της έτριβε την μύτη με συνάπη. Δεν βρέθηκε ούτε μία που να μην την είχε με κάποιο τρόπο βασανίσει. Ο Όσιος έκανε προσευχή για αυτές να συγχωρήσει ο Θεός την απερισκεψία τους. Ύστερα γύρεψε την Οσία Ισιδώρα να την παρακαλέσει να δώσει και αυτή τη συγχώρηση στις αδελφές της, μα δεν την βρήκε πουθενά. Πρόλαβε και έφυγε κρυφά από το μοναστήρι για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο και κανείς δεν έμαθε ποτέ που τελείωσε την ζωή της.

Ήταν η εκπομπή «Αφωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Εισπύροντες ενδάκρισιν, εν αγκαλιάς ηθερίσουσιν», που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο των Δημητρίων 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Ομονίμου Δήμου Αττικής.
2: Ο σκοπός είναι η πνευματική προαγωγή του ποιμνίου, του πληρώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και πάντοτε ο κατεχητικός λόγος είναι για όλους μας αναγκαίος. Γι' αυτό βλέπετε και στα μοναστήρια που υποτίθεται οι άνθρωποι πάνε εκεί με μια γνώση πνευματική, διαποτάσσονται τον κόσμο. Εν τούτης χρειάζεται και εκεί ο κατηχητικός λόγος. Διότι ακριβώς ο λόγος ο οποίος τον δίνει μόνον ο άνθρωπος και μάλιστα ο ζωοποιός λόγος που είναι ο λόγος που μιλά κανείς εν Αγίω Πνεύματι, ο λόγος αυτός ο οποίος το χρειαζόμεθα όλοι μας, διότι πρέπει να μας θυμίζει, διότι δυστυχώς η λύθη είναι πολύ άσχημο πάθος, η λύθη του Θεού. Και θα σας φανεί παράξενο, αλλά και εμείς οι μοναχοί, παρόλο που ευρισκόμεθα συνεχώς σε έναν περιβάλλον πνευματικών, μόνον τα χτίρια που βλέπουμε μπροστά μας της Μονής συνεχώς, αυτά είναι ικανά όταν προσέχουμε λίγο να μας θυμίζουν το σκοπό μας και πρωτίστως να μας θυμίζουν τον Χριστό. Και σας λέγω ότι και εμείς οι μοναχοί, το βλέπω από τον εαυτό μου, έχουμε λύθη Θεού. Και πολλές φορές ο άνθρωπος, επειδή μετέχει της μεταπτωτικής ανθρωπίνης φύσεως, πολλές φορές ο άνθρωπος ξεχνάει. Πολλές φορές διαρωτάται, μα τι κάνω. Κι όμως είναι σε μια κατάσταση αφηρημάδας, αν θέλετε, μια κατάσταση νιρβάνας, αν θέλετε, και σαν πνευματικονών που δεν πρέπει να ξεχνά ούτε δευτερόλεπτον την πνευματική του αποστολή. Διότι βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόναν και καθομοίωση και έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, συνεχώς και ανά πάσα ώρα και στιγμή να αγωνίζεται τον αγώνα των καλών. Και δυστυχώς οι άνθρωποι εμείς πολλές φορές, παρόλο που προσπαθούμε κάθε μέρα και βάζουμε ένα αρχή και προσπαθούμε ως επιτοπλίστων να βιώνουμε τη μετάνοια, διότι μην ξεχνάμε ότι η πρώτη επίσημος ρίσης του Χριστού ως Θεανθρώπου ερχομένου εις τον κόσμο για να μας αποκαλύψει την αλήθεια και να μας δώσει τη δυνατότητα της θεώσεως είναι η λέξη «μετανοείται». Και μάλιστα το Ευαγγέλιο, όπως και ξέρουμε, είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, διότι πρέπει να ξέρουμε, και το ξέρουμε πιστεύω όλοι μας, ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα που δίνει και στις λεπτομέρειες των λέξεων δίνει τα ανάλογα νοήματα. Η λέξη «μετανοείται» είναι και γάρη βασιλεία των ουρανών, που είπε ο Χριστός. «Μετανοείται» είναι γραμματικά, είναι ενεσός διαρκείας. Άρα η μετάνοια δεν είναι για το παρόν μόνο, αλλά είναι μια κατάσταση πνευματική που πρέπει να διαρκεί. Και μάλιστα πρέπει να διαρκεί όχι ένα και δύο και τρία χρόνια, αλλά εφόρου ζωής. Και είναι μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Γι' αυτό και σε μια εκκλησία που ήμουν το πρωί, με ρώτησε κάποια κυρία ότι τι σημαίνει μεταμέλεια και τι σημαίνει μετάνοια. και της είπα ακριβώς ότι και ο Ιούδας, ο προδότης μαθητής του Χριστού, μεταμελήθη. Γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές, και αυτό είναι προς μεγάλη τους τιμή, ντρέπεται περιγράφοντας τη συνδύωσή τους και τη συναυλία τους με τον γέροντά τους. Και ότι πρέπει να ξέρουμε και το ξέρουμε ότι το πρώτο κοινόβιο στην ουσία είναι ο γέροντας, ο Χριστός μας ως άνθρωπος, και το πρώτο, τα πρώτα μέλη του κοινοβίου ήταν οι 12 Απόστολοι. Και βέβαια είναι, το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο με τόσο αντικειμενικό τρόπο που δεν μας περιγράφουν τις αρετές των Αποστόλων μόνο, αλλά μας περιγράφουν και τις ελλείψεις. Και αυτό βλέπετε, ο προδότης Ιούδας, ο οποίος ούκη βουλήθη συνιένε, είναι αυτός ο οποίος σε κατάλαβε μετά την προδοσία και λέει ο Ευαγγελιστής μεταμεληθείς απήνξατο. Μεταμελήθηκε, δεν μετανόησε. Διότι βλέπετε η μεταμέλεια σήμερα υπάρχει. Αλλά η μεταμέλεια είναι μια ανθρώπινη προσπάθεια. Εμείς θέλουμε τη μετάνοια. Και ακριβώς η μετάνοια είναι, αρχίζει από τη μεταμέλεια, αλλά τη σχετίζουμε με το έλεος του Θεού και μέσα στη μετάνοια αναβλύζει η ελπίδα, που η ελπίδα ου κατεσχύνει, όπως λέει ο Απόστολος. Και αυτό και χρειάζεται να καταθέσουμε εμείς εν ονόματι Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου την μετάνοια που την θέλουμε και την ποθούμε, και τότε αρχίζει η μετάνοια, αρχίζει με τη βοήθεια της χάριτος η μετάνοια, βιώνεται αυτή η μετάνοια, και τότε ακριβώς ο άνθρωπος αρχίζει και αναστενάζει, αρχίζει και έχει τύψεις, αρχίζει και λέει «Μα αυτό που έκανα δεν είναι καλό», αρχίζει και λέει «Μα αυτό δεν το θέλει ο Θεός, πώς το έκανα», και πορεύεται μετά εις μια διάθεση συγγνώμης και αρχίζει και ζητά συγγνώμη από τον Θεό. Και τότε αρχίζει και λέει πώς, αρχίζει και φωτίζεται από τον Θεό και σκέφτεται ότι πώς εγώ θα ενδυθώ τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και ακριβώς τότε αρχίζει και έρχεται η χάρις, και τότε αρχίζει το πένθος, που το πένθος του κατά Θεόν οι Άγιοι Πατέρες το ονόμασαν χαροποιών πένθος. Μα δεν είναι σχήμα οξύμορον, υπάρχει πένθος χαροποιών. Και όμως εν ονόματι Ιησού Χριστού υπάρχει πένθος που φέρνει χαρά. Και αυτό το πένθος είναι το σημείο της σωστής μετανοίας. Και τότε η μετάνοια την οποία αρχίζουμε να έχουμε, τότε ακριβώς μας δίνει αυτήν την ελπίδα, και μάλιστα η μετάνοια εκπληρώνεται και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και τότε ακριβώς οι Άγιοι Πατέρες λένε πότε θαυματουργικά απαλλατώμεθα από τις τύψεις συνειδήσεως, όχι όταν μπούμε το λάθος μας σε κάποιον φίλο μας, σε κάποια φίλη μας, σε κάποιον γνωστό μας, έναν πρόσωπο που είναι πλησίο μας, δεν φεύγει η τύψη συνειδήσεως. Διότι βλέπετε, η τύψη συνειδήσεως τι είναι? Είναι κάτι το οποίο εκφράζει τον άνθρωπο και το χαρακτηρίζει ως πνευματική οντότητα. Διότι βλέπετε, τα ζώα ας πούμε έχουν αίσθητο, δεν έχουν συνείδηση. Και όπως ένας άνθρωπος ο οποίος περιπατεί στον δρόμο και γλιστράει και πέφτει κάτω, το πρώτο που θα αισθανθεί ότι κάπου χτύπησε, με πόνεσε, είτε στο πόδι του, είτε στο κεφάλι του, είτε στο χέρι του. Και ακριβώς αμέσως μετά το χτύπημα είναι ο πόνος. Εις τον πνευματικό τομέα, στο συνειδησιακό τομέα, μετά το λάθος είναι η τύψη συνειδήσεως. Και αυτή η τύψη συνειδήσεως είναι αυτό που μαστίζει τον άνθρωπο. Και ήρθε κάποιος εκεί στο βαντοπέδι και μου λέει, ξέρεις, εγώ είμαι γιατρός και δυστυχώς από λάθος μου κάποιος ασθενής μου απέθανε. Το ευτύχημα είναι ότι δεν το κατάλαβε κανείς, ούτε τα γιατράκια που ήταν βοηθοί μου, ούτε οι συγγενείς του. Αλλά εγώ που είμαι γιατρός καταλαβαίνω ότι έκανα λάθος και από το λάθος μου απέθανε ο ασθενής. Τώρα τι να κάνω, έχω τύψει συνειδήσεως. Ακριβώς αυτές οι τύψεις είναι που με μαστίζουν, μου είπε ο άνθρωπος αυτός, για μερικά χρόνια τώρα και ντρεπόμουν να το εκφράσω, να το πω, να το εξομολογηθώ. Και ακριβώς όπως είπα, αδελφοί μου, το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως είναι αυτό που εξαλείφει τις τύψεις της συνειδήσεως. Γι' αυτό ακριβώς και ο άνθρωπος έδεγεται τη χάρη που τον απαλλάττει όχι μόνο από σύγνωστα αμαρτήματα, αλλά τον απαλλάττει από θανάσιμα αμαρτήματα που ο άνθρωπος βόσκει στη λύπη. Πολλές φορές βόσκει στην απόγνωση, βόσκει στο αδιέξοδο και έρχεται ακριβώς η χάρη της μετανοίας που τον βοηθεί, που τον προαγάγει και τότε αρχίζει και έχει, παρόλα τα λάθη του τα μεγάλα που πολλές φορές μπορεί να γίνουν, αρχίζει και έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και μέσα στην Ορθόδοξη εμπνευματικότητα βλέπουμε έναν πόνο, βλέπουμε δάκρυ, βλέπουμε έναν ασθεναγμούς, βλέπουμε κλάμα. Κι όμως αυτά όλα οδηγούν σε μια κατάσταση χαροποιών. Βλέπουμε τον άνθρωπο που υπακούει, που είναι υποτακτικός. Κι όντως υπακούει και δέχεται εντολές και δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς εντολές. Κι όμως αντί να δεις ότι σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι δεσμευμένος με εντολές, όταν τον πλησιάσεις βλέπεις μια ελευθερία, βλέπεις πολύ μεγάλη ανακούφιση και λέει κανείς, μα πώς είναι δυνατόν αυτός που στενάζει, αυτός που πονάει, αυτός που δοκιμάζεται, αυτός που έχει περιπέτειες, αυτός που έχει βαριές ασθένειες, πώς είναι ειρηνικός, πώς είναι αναπαυμένος. Και όμως γιατί? Γιατί ξέρει, τον φωτίζει η χάρις και βλέπει το αληθινό νόημα της ζωής, που το αληθινό νόημα της ζωής είναι να ενδυθούμε Κύριον Ιησού Χριστόν και ως πλασμένοι κατ' εικόναν Θεού. Και όταν καμιά φορά μου λέει κάποιος, μα τι σημαίνει κατ' εικόνα Θεού, με ρώτησε, του λέω, έχεις τη φωτογραφία της μάνας σου και του πατέρα σου? Μου λέει, την έχω. Ακριβώς είναι μια ίδια φωτογραφία. Φωτογραφία είσαι και εσύ. Γι' αυτό και ο Θεός είναι μια φωτογραφία. Και εμείς μπορούμε να γίνουμε κατά χάρη όπως ο Θεός. Αυτό σημαίνει κατ' εικόναν Θεού. Και πορευόμεθας το καθομοίωση, μέσα σε αυτήν την ασκητική προσπάθεια. Γι' αυτό και στην αρχή είπα ότι χρειάζεται ο κατηχητικός λόγος, χρειάζεται ο μυθετήριος λόγος, χρειάζεται ο λόγος με πνευματικές υποθήκες, διότι ακριβώς όλοι μας χρειαζόμαστε την πρόσκληση, την όθηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα και να μην στρεφόμεθα στα οπίσω. Είναι μεγάλο και δυστυχές πράγμα να στρέφεται ο άνθρωπος στα οπίσω και να μην προχωρεί εις την οδόν αυτήν της αγιότητος, εις την οδόν αυτήν της χάριτος, εις την οδόν αυτήν που πράγματι ο άνθρωπος υποδέχεται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και προχωρεί από το ήτος, ώστε συνεχώς να αντιγράφει τον Χριστό. Διότι βλέπετε, ο καθένας έχει την διακονία του. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η διακονία είναι, έχουμε όλοι μας διακονία, όπως στα μοναστήρια έχουμε την διακονία μας, το διακόνημά μας. Και δυστυχώς καμιά φορά το παρεξηγούν. Ήρθε μια κυρία όταν με συνάντησε στη Θεσσαλονίκη και μου λέει από την Κύπρο, και εγώ Κύπριος είμαι όπως ξέρετε, και μου λέει είμαι πολύ στενοχωρημένη. Επήγα στο, ο γιος μου είναι μοναχός και πήγα στο μοναστήρι που είναι στην Κύπρο και το ζήτησα να τον δω. Και μου λέει ένας αδελφός δεν μπορεί να σας δει, τώρα είναι στη διακονία. Και εκεί να ξέρετε στην Κύπρο τα λέμε διακονώ, φτιακονώ, δηλαδή σημαίνει ζητιανεύω. Και νόμισε είναι καημένη η μάνα του ότι τώρα έστειλα το γιο της να ζητιανεύει. Ήρθε και μου λέει επιτρέπετε το γιο μου να το στείλω ζητιάνο. Λέω για ποιο λόγο. Λέει μου είπαν ότι είναι στη διακονία, λέει, στη φτιακονιά που λέμε. Και νόμισε ότι η διακονία είναι για να ζητιανεύει. Ενώ η διακονία είναι αυτό που εργαζόμεθα, αυτό που κάνουμε. Ο καθένας που έχει ένα επάγγελμα, το επάγγελμα που κάνει τη διακονία σας. Και ακριβώς μέσα στη διακονία βρίσκουμε τον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας με το να παρατηρούμε και να υποπτεύουμε τις εκδηλώσεις που εκφράζει ο εαυτός μας. Διότι από τις εκδηλώσεις που όταν προσέχουμε τον εαυτό μας, τότε βλέπουμε πού κοίμεθα, σε τι εμπάθεια βρισκόμεθα, τι βαθμό είναι. Πρώτου, δεύτερου, τρίτου, δεκάτου κλπ. Και τότε μέσα στην αποστολή μας, μέσα στη διακονία μας, μέσα στην επαγγελματική μας κατάσταση, τότε βρίσκουμε τα ελαττώματα μας και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τα ελαττώματά του. Και τότε συνεργαζόμενος πάντοτε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να δώσουμε ένα νόημα στη ζωή μας. Και τότε ελκύοντας δια της μετανοίας, όπως ανέφερα, την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να προχωρούμε και τότε αρχίζουμε και αναπνέουμε με έναν άλλον αέρα πνευματικών. Και τότε πραγματικά, όπως σας είπα, πίσω από την αδικία, πίσω από τη συκοφαντία, πίσω από την κάθε περιπέτεια, μας απέδειξαν οι Άγιοι ότι βρίσκεται μία γλυκύτητα, μία άφατος γλυκύτητα που οδηγεί στην βίωση της χάριτος του Θεού. Και λένε οι Αγίοι Πατέρες, εάν ο άνθρωπος έστω και μία φορά στη ζωή του αισθανθεί αυτήν την γλυκύτητα της χάριτος, τότε η ψυχή του δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτήν την ωραία πνευματική κατάσταση που είναι επίσκεψη της χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να επιμένουμε, πρέπει να παρακαλούμε, διότι ακριβώς στην προσευχή μας στην ουσία τι κάνουμε. Θέλουμε και ζητούμε να συνεργαστούμε με την παντοδύναμη Θεία Χάρη για να πετύχουμε αυτά τα οποία μας επαγγέλλεται ο Θεός. Και ακριβώς ο Χριστός μας ήρθε εις την γίνωστη άνθρωπος και ξέρουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη που νομίζουμε μερικοί ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία του εβραϊκού λαού, είναι μεγάλο λάθος. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η παρουσία του Χριστού ως ασάρκου Θεού Λόγου. Και η Καινή Διαθήκη είναι η παρουσία του Χριστού ως εσαρκωμένου Θεού Λόγου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν εντασσόμεθα στην Εκκλησία και με αυτή τη μεγάλη αρετή της μετανοίας την οποία την κρατούμε συνεχώς και θυμούμε τον μακαριστό τον Γέροντα μας ο οποίος μας έκανε συνάξεις δύο φορές την εβδομάδα, δεν υπήρχε ένα άλλο θέμα να μας πει. Πατέρες, ομιλούμε περί μετανοίας, τίποτε άλλο. Για τόσα χρόνια μας ομιλούσαν περί μετανοίας, διότι ο λόγος περί μετανοίας είναι ατελεύτητος, δεν έχει τελειωμό, διότι ακριβώς ο άνθρωπος όσο προχωρεί, λένε οι Άγιοι Πατέρες στην πνευματική γνώση, τόσο και μετανοεί περισσότερο. Διότι μετανοεί, διότι καταλαβαίνει και φωτίζεται πόσο να απέχει από τον Θεό, καταλαβαίνει και κατανοεί δια του Αγίου Πνεύματος τι έκανε ο Θεός για αυτόν, και τότε αρχίζει ο θρήνος αυτός και βλέπει την απόσταση του θεανθρώπου από τον άνθρωπο. Και τότε ακριβώς όταν προχωρήσει ο άνθρωπος, ο Άγιος, ο ενάρετος άνθρωπος, τότε αρχίζει και η χάρις ευαρεστείται να αναδέχεται στην καρδία του τα αμαρτήματα όλης της οικουμένης. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό μου έλεγε κάποτε ο Άγιος Παΐσιος, που έλεγε, να ξέρεις παιδί μου ότι είναι μεγάλο πράγμα ένας αναστεναγμός ενός ενάρετου μοναχού για την οικουμένη. Και όντως είναι μεγάλο πράγμα. Πόση ωφέλεια να ήξερε ο κόσμος ένας αναστεναγμός ενός ανθρώπου ενάρετου μοναχού που αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, ήρθαμε εδώ να ακούσουμε τον κατηχητικό λόγο. Ήρθαμε εδώ διότι μέσα στον ναό του θα είναι παρόν ο Χριστός. Διότι ο ίδιος ο Χριστός είπε, όπου εσύ οι δύο, οι τρεις στηριγμένοι στο αιμόν όνομα, εγώ είμαι το μέσο αυτό. Άρα είναι ο Χριστός με θυμόν και ήρθαμε εδώ και παίρνουμε τη χάρη του Θεού, την ενώνουμε με την εμπάθειά μας. Και μου έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος πάλι, παιδί μου, μα δεν είναι θαύμα? Ανάβουμε κερί για κάποιον άνθρωπο, για κάποια ψυχή. Γιατί είναι το κερί, μου λέει, το απόβλητο των μελισσών από το μέλι. Γι' αυτό το απόβλητο πράγμα που εμείς το πετάμε, διότι δεν τρώγεται, εμείς παίρνουμε μόνο το μέλι και το τρώμε, το παίρνει ο Θεός και το παίρνουμε και το ανάβουμε αυτό το κερί που είναι συμβολικό. Και αυτόν εκφράζει κάποια θυσία για τον Θεό, αυτό το κερί. Και με αυτό μας κάνει, μας πραγματοποιεί ο Θεός το έτοιμά μας με αυτό το απόβλητο από τις μέλισσες. Είναι μεγάλο πράγμα ότι ο Θεός θέλει με έναν ταπεινό τρόπο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να αναπαύσουμε τον Χριστό, και τότε θα έχουμε αυτήν την ένωση με τον Χριστό, που είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να εκφραστεί, και τότε ακριβώς καταλαβαίνουμε την αιωνιότητα, καταλαβαίνουμε τι είναι η αιώνια ζωή. Και το είπα και αλλού και σας το υπενθυμίζω και εσάς, η αιωνιότητα, αδελφοί μου, αρχίζει από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάλι, πόσο λυπούμε όταν ακούω τους ανθρώπους που μιλούν για τον Θεό και λένε στον κόσμο, κάνετε τις εντολές του Ευαγγελίου και θα πάτε στον Παράδεισο. Όπως ένας γιατρός που πηγαίνουμε στον γιατρό, μας δίνει τα φάρμακα και μας λέει ο γιατρός, και στα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δεν είναι έτσι. Από αυτή τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως. Και τι είπε ο Χριστός για τη Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Γι' αυτό και πρέπει να βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού, να προχωρούμε, να προχωρούμε, να γευόμεθα την αιωνιότητα, και τότε όταν γευόμεθα την αιωνιότητα, ποθούμε τον αιώνιο Θεό και θέλουμε να φύγουμε και από αυτήν τη ζωή. Γι' αυτό ο γέροντας μου, ο καλυστός γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος εποθούσε να πεθάνει, και όταν γιόρταζε, όπως είναι το τυπικό στα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος, του ψάλαμε την ημέρα της ονομαστικής γιορτής πολυχρόνιο. Και αυτό μας έλεγε με μια δυσθυμία, παρακαλώ μη με καταράστε. Όταν του ψάλαμε πολυχρόνιο, την έπαιρνε σαν κατάρα, διότι δεν ήθελε να πολυχρονιστεί. Ήθελε να φύγει. Ήθελε να φύγει από αυτή τη ζωή. Γιατί? Διότι εβίωνε την αιωνιότητα και ποθούσε την αιωνιότητα και ήξερε ότι θα την απολαύσει όχι ως ένα όπτρο και ένα ανοίγματι σε αυτήν τη ζωή, αλλά θα την απολαύσει τέλος εφόσον φύγει η ψυχή από το σώμα και πάει στην ουράνια μακαριότητα. Εύχομαι αδελφοί μου να ποθούμε τον Θεό, να ποθούμε την χάρη Του, να αγαπούμε τον Θεό εφόσον τηρούμε τις εντολές Του, και τότε αρχίζει μια καινούργια σελίδα για τη ζωή μας, και τότε χαιρόμεθα τη ζωή μας, ό,τι και να αντιμετωπίσουμε, ό,τι και συναντήσουμε, διότι πάντοτε τα κάνουμε προς δόξαν Κυρίου του Θεού. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστρης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, με θέμα «Εισπύροντες εντάκριση, εν αγαλιάς ηθερίσουσιν», που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο των Δημητρίων 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του ομονίμου Δήμου Αττικής.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφρέμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του Τρισαγίου Ύμνου. Με τον Τρισάγιο Ύμνο, ο ουράνιος χορός των Αγγέλων και ο επίγειος χορός των πιστών εκκλησιαζομένων χριστιανών ενώνονται σε μια ασταμάτητη και αδιάλειπτη δοξολογία του Θεού. Ο ιερεύς απλώνει τα χέρια και ο άλλος Μωυσής ή τα σηκώνει ψηλά ή σκύβει μέχρι το έδαφος και λέγει την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου. Οι ψάλτες ψάλουν το Άγιος ο Θεός, τον Τρισάγιο Ύμνο. Οι παριστάμενοι άγγελοι ψάλουν μαζί μας και με αυτούς ολόκληρη η θριαμβεύουσα εκκλησία, ενωμένη με τη στρατευωμένη σε μια εκκλησία. Χαρά στο νου που τα πληροφορείται απλανώς, τα ζει, τα βιώνει, τα οσφραίνεται, τα γεύεται και τα άπτεται. Μετά από το τέλος του Τρισαγίου Ύμνου, όταν λειτουργεί αρχιερεύς, κρατώντας τα χέρια του τα δικαιροτρίκυρα, στο δεξί χέρι το τρικέρι και στο αριστερό το δικέρι, στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη και στρεφόμενος προς την εικόνα του Κυρίου λέγει: «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν ή νεφύτευσεν η δεξιά σου». Τα τρία κεριά στο τρικέρι συμβολίζουν την Αγία Τριάδα ως φως. Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως το Άγιον Πνεύμα, η μία τρισήλιος Θεότης. Τα δύο κεριά στο δικέρι συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός είναι συγχρόνως Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Όπως βλέπουμε, με τα δικαιροτρίκυρα τονίζονται τα δύο βασικά δόγματα της Εκκλησίας μας, το τριαδικό και το χριστολογικό. Χωρίς αυτά ο άνθρωπος δεν σώζεται. Ο αμπελώνας του Κυρίου μας θυμίζει μια ειδική οπτασία του οσίου Εφραίμ του Σύρου. Λέγει ο Άγιος: «Είδα, τι είδα? Είδα μια κλιματαριά που είχε άφθονα στα φύλλα, αλλά αυτή είχε φυτρώσει στη γλώσσα μου, είχε τις ρίζες μέσα σε αυτήν. Και αφού βγήκε έξω από το στόμα μου, απλώθηκαν τόσο πολλοί κλιματοβεργές της, ώστε σκέπασαν όλη τη γη. Και όλα τα πουλιά κάθονταν πάνω στην κλιματαριά, στο απέραντο και ατέλειωτο αυτό αμπέλι, και πετώντας πάνω από αυτό χαρούμενα, έβρισκαν τροφή και βοσκή, πλούσια βοσκή στα σταφύλια της. Και όσο τα πουλιά έτρωγαν τον καρπό της, τόσο περισσότερο τα σταφύλια πλήθαιναν, και όλο πλήθαιναν. Τι ευλογία θα ήταν αν ο καθένας από μας, τους ιερείς και τους επισκόπους, έγινε το μια τέτοια παρόμοια κλιματαριά. Τι ευλογία, τι δόξα για τον Πανάγαθο Θεό. Αλλά και τι τραυματισμός θανάτου για τους δαίμονες και τι θεοσωτηρία για τις ψυχές των ευσεβών ορθοδόξων πιστών χριστιανών. Τι ευλογημένη ευκαιρία σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, όλων των λαών της γης, του σύμπαντος κόσμου. Τι ευλογία. Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα, ο μένον εν εμί καγώ εν αυτό ούτως φέρειν καρπών πολλήν. Το όραμα του οσίου Εφραίμ που περιγράψαμε τόσο φτωχά έχει άμεση σχέση με αυτό το λόγο του Κυρίου, γιατί τότε μόνο αποδίδει στο έργο του ο ιερεύς, είτε ως πνευματικός πατέρας, είτε ως λειτουργός, είτε ως ιεροκήρυκας, είτε ως ιεραπόστολος, είτε ως απλός διδάσκαλος ή ως εφημέριος, σε ένα μικρό χωριό, είτε ακόμη και ως οικογενειάρχης, όταν είναι ενσωματωμένος στη Θεία σωστική χάρη του Θεανθρώπου και Κυρίου ημών Ιησού, με ακλόνητη πίστη, με φρόνημα ταπεινό, με ζήλο πνευματικό και πνεύμα αυτοθυσίας, τότε ασφαλώς και η καρπή του έργου του δια του Αγίου Πνεύματος θα είναι πάντοτε πολύ, πλούσιοι, αγαθοί και σωτήριοι. Δυστυχώς όμως αυτό που παρατηρείται γύρω μας

είναι πολύ απογοητευτικό. Υπάρχει μια πνευματική ξηρασία, απλωμένη σε πολλές από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Το λάθος βρίσκεται και στις δύο πλευρές, και στον ποιμένα, από τον οποίο λείπει η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία, η πνευματική βία και ο πόνος για τη σωτηρία των ψυχών, αλλά και στον ποιμενόμενο λαό, που τις περισσότερες φορές είναι αδιάφορος, χλιαρός και πνιγμένος πρώτα στα πάθη του και ύστερα στα αγαθά και στις μέριμνες της καταναλωτικής κοινωνίας. Το κακό όμως πρέπει να διορθωθεί, και η διόρθωση πρέπει να αρχίσει από μας, τους ποιμένες των λογικών προβάτων και λειτουργούς του υψίστου.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία και ανάλυση του Τρισαγίου Ύμνου είναι, αγαπητοί ακροατές, το κείμενο που διαβάζουμε, το οποίο έχει γράψει ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος. Διαβάζουμε από το ομώνυμό του βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Είπαμε, γράφει ο πατήρ Στέφανος, ότι η μικρά είσοδος μετά του Ιερού Ευαγγελίου συμβολίζει τον ερχομό και τη φανέρωση του Κυρίου στον κόσμο. Πρόκειται όμως για μια φανέρωση σιωπηλή, γι' αυτό και το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται πάντοτε κλειστό. Ας έλθουμε τώρα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Ήλθε ο Χριστός, είναι ο ευλογημένος ο ερχόμενος, αλλά για 30 χρόνια παραμένει στη σιωπή. Ο Κύριος έρχεται, δορυφορούμενος από πλήθος αγγέλων, στρατιάς αγγέλων, αλλά είναι σιωπηλός. Ποιος ακούγεται, ποιος ομιλεί? Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που μας φωνάζει «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Και η φωνή του Πατρός, που προτρέπει από τον ουρανό, «Αυτού ακούεται». Πότε ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος μέσα στη Θεία Λατρεία? Με τα Ιερά Αναγνώσματα, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό. Πριν όμως από τα αναγνώσματα και αμέσως μετά τον Τρισάγιο Ύμνο, ακούγεται το «Προκείμενον του Αποστόλου». Τι είναι το «Προκείμενον του Αποστόλου»? Είναι μικρή ψαλμική στίχη που μας αποκαλύπτουν τα θαυμάσια του Θεού, όπως παραδείγματος χάριν «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού», «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει» και πολλοί άλλοι. Ο Άγιος Γερμανός μας λέγει ότι τα προκείμενα συμβολίζουν την αποκάλυψη των θείων μυστηρίων από τους προφήτες και το προμήνυμα από αυτούς της πνευματικής βασιλείας του Χριστού πάνω στη γη. Στα παλαιά χρόνια το προκείμενο ήταν ολόκληρος ψαλμός και οι πιστοί τον έψαλναν αντιφωνικά, χωρισμένοι σε δύο χορούς. Κάθε φορά που βάζουμε ψαλμούς στη Θεία Λειτουργία και τους ψάλουμε αντιφωνικά, το κάνουμε γιατί οι ψαλμοί μας φανερώνουν τη γλυκύτητα των θείων και των επουρανίων αγαθών. Και τότε γλυκαίνεται και εφραίνεται η ψυχή, υγραίνονται οι οφθαλμοί, αναστενάζει η καρδιά, καθαρίζονται οι αισθήσεις, φωτίζεται ο νους. Όλα γύρω μας λαμποκοπούν και είναι πολύ χαρούμενα. Στο Άγιον Όρος λένε «Προκείμενον του Αποστόλου» και ακολουθούν οι στίχοι. Σε κάθε προκείμενο ακούγεται από τον ιερέα η προτροπή «πρόσχομεν», δηλαδή «ας προσέξουμε». «Ας προσέξουμε γιατί ακολουθεί η σοφία του Θεού, η σοφία του Θείου Λόγου». Το «πρόσχομεν» επαναλαμβάνεται και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. «Πρόσχομε και πάλι πρόσχομεν και πάλι πρόσχομεν». Και παρά τις συνεχείς προτροπές για προσοχή, εμείς δεν προσέχουμε. Συγχωρέστε με, αλλά δεν προσέχουμε. Τα Ιερά Αναγνώσματα δεν είναι για να περνάει η ώρα, και μάλιστα όταν αυτά τραγουδιούνται. Δεν τα τραγουδάμε τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό απαγγέλλονται εμελώς, με ύφος σεμνό, ταπεινό, αποδίδοντας κατά το δυνατόν το νόημα του κειμένου. Γιατί και στα Ιερά Αναγνώσματα λειτουργούμε το Λόγο του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ελέγχει αυστηρά εκείνους τους χριστιανούς που δεν προσέχουν όσο πρέπει τα Ιερά Αναγνώσματα και λέγει «Στέκεται ο ιερεύς μπροστά στην ωραία πύλη και εκφωνεί πρόσχομεν και μάλιστα πολλές φορές. Αυτή όμως η προτροπή είναι η φωνή της Εκκλησίας, αλλά οι περισσότεροι δεν την ακούμε». Λέγει ο αναγνώστης «Προφητείες Ισαΐου του Ανάγνωσμα». Ο ιερεύς λέγει «Σοφία πρόσχομεν». Λέγει πάλι ο αναγνώστης «Προσδρομέως επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα». Και ο ιερεύς «Σοφία πρόσχομεν». Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα λέγει ο ιερεύς «Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το Ανάγνωσμα πρόσχομεν». Πρόσχομεν και κανείς δεν προσέχει. Και συνεχίζει ο Άγιος. Πολλοί λένε «Τα ίδια πάλι θα ακούσουμε, τα ίδια και τα ίδια». Άλλοι πάλι λέγουν «Όσα και να λένε, τίποτα δεν καταλαβαίνουμε». Και απαντά ο Άγιος. «Πώς τολμάς να λέγεις ότι διαβάζονται πάντα τα ίδια, αφού δεν γνωρίζεις ούτε τα ονόματα των προφητών, ούτε τα ονόματα των Αποστόλων, ούτε τα ονόματα των Ευαγγελιστών». Και ακόμα πώς τολμάς να λέγεις ότι δεν καταλαβαίνεις τα ιερά κείμενα των αναγνωσμάτων στη Θεία Λειτουργία, αφού στο σπίτι σου δεν τα μελετάς καθόλου.
Πες μου λοιπόν, εσύ δεν συμβουλεύεις τα παιδιά σου? Και αν αυτά σου πουν, πάλι τα ίδια και τα ίδια θα μας λες, κήρυγμα θα μας κάνεις πάλι? Εάν σου απαντήσουν τα παιδιά σου έτσι, δεν νομίζεις ότι αυτό είναι προσβολή στο πρόσωπό σου? Είναι. Κατά τον ίδιο τρόπο και εσύ προσβάλλεις με τη στάση σου αυτή το Χριστό και την Εκκλησία Του.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Η ιστορία λοιπόν, γράφει ο πατήρ Στέφανος, επαναλαμβάνεται. «Για να μην βρεθούμε κρινόμενοι, πρόσχομεν, ας προσέχουμε». Ακολουθεί το αποστολικό ανάγνωσμα, κατά το οποίο δεν διαβάζουμε ανώνυμα κείμενα, αλλά έχουμε τον ίδιο τον Απόστολο, τον Παύλο, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, που γράφει την επιστολή, είναι παρόν και ομιλεί στους χριστιανούς της Θείας Λατρείας με το στόμα του αναγνώστου. Το αποστολικό ανάγνωσμα δεν είναι απλά ένα ιερό κείμενο, αλλά το ιερό πρόσωπο του Αποστόλου, που ομιλεί σε όλους μας και μας προσφωνεί αδελφούς. Έτσι αρχίζουν όλα τα αποστολικά αναγνώσματα, αδελφοί, και συνεχίζεται το κείμενο. Οι παλαιοί ερμηνευτές μας εξηγούν και μας λένε ότι οι πράξεις και οι επιστολές, παρόλο που δεν λέγονται Ευαγγέλιο, εντούτοις είναι ευαγγελικό κήρυγμα. Στους Αποστόλους είπε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του: «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση». Και οι πράξεις και οι επιστολές είναι το χαρμόσυνο μήνυμα και το κήρυγμα της σωτηρίας, δηλαδή Ευαγγέλιον. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ρωτά: «Γιατί δεν διαβάζετε πρώτα το Ευαγγέλιο και ύστερα το Αποστολικό Ανάγνωσμα?» Και απαντά: «Εκείνα που λέγει ο ίδιος ο Κύριος είναι τελειότερη αποκάλυψης παρά εκείνα που μας λένε οι Απόστολοι. Και επειδή είπαμε ότι τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία έχουν μία προοδευτική αποκάλυψη, μία ανωδική κλιμακωτή πορεία, γι' αυτό πηγαίνοντας από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα, διαβάζουμε πρώτα το Αποστολικό Ανάγνωσμα και ύστερα το Ευαγγελικό». Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Η χαρά για το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας εκδηλώνεται με το τριπλό «Αλληλούια» που ψάλεται από τους ιεροψάλτες στο τέλος του Αποστολικού Αναγνώσματος και σημαίνει «Ενείτε των Θεών». Η ίδια η λέξη «Αλληλούια» αλλά και ο τρόπος που ψάλεται, ειδικά στο Άγιον Όρος της Αγρυπνίας, φανερώνουν πως πρόκειται για επιφώνημα χαράς. Είναι ένα χαρούμενο καλωσόρισμα προς τον Κύριο που έρχεται δια του Ευαγγελίου μέσα στη λειτουργική σύναξη των πιστών χριστιανών. Το Αλληλούια δεν αφορά το Αποστολικό Ανάγνωσμα, αλλά το Ευαγγελικό. Γι' αυτό ψάλλεται μεγαλόπρεπα, αργά και μελωδικά 12 φορές, όπως γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Συγχρόνως θυμιατίζει ο ιερεύς και ακολουθεί το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Στην εποχή μας λέγονται σύντομα. Μας θυμίζει το Αλληλούια το πολύ παραστατικό 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το οποίο περιγράφονται τα εξής. Έκπληκτος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει να παρουσιάζονται μπροστά του κάποιες καινούργιες εντυπωσιακές εικόνες μετά τη συντριβή της Βαβυλώνος. Οι σκηνές αυτές είναι αξιοθαύμαστες και μεγαλοπρεπείς, ιερές και γεμάτες από θείο φως. Εξουδετερώθηκε πλέον η δύναμη του κακού και τα αυτιά του Ευαγγελιστού γεμίζουν από υπερκόσμιες μελωδίες. Ένα άπειρο πλήθος αγγέλων αρχίζει να ψάλλει με μελωδικές αρμονικές φωνές το Αλληλούια. Το 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως περιγράφει τη μεγάλη πτώση της νοητής Βαβυλώνος, της αμαρτωλής και χυδαίας. Αυτό το πέσιμο προκαλεί τόσο δυνατό θόρυβο που ο αντίλαλός του φθάνει μέχρι τον ουρανό. Και στη συνέχεια ακολουθεί η ένδοξη παρουσία του Χριστού. Τι θα πει όμως Αλληλούια? Θα πει «Δοξολογήστε Κύριον των Θεών». Να υμνείτε και να δοξολογείτε τον Κύριον, στον οποίο ανήκει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Αλλά και αυτή η σωτηρία μας. Δοξολογήστε τον Κύριον γιατί είναι αληθινές και δίκαιες οι αποφάσεις Του. Δοξολογήστε τον γιατί κατεδίκασε επιτέλους τη διεφθαρμένη Βαβυλώνα που μόλυνε με τα έσχη της τους κατοίκους της γης. Δοξολογήστε τον γιατί μας απάλαξε από τις σοδομικές διαστροφές και από τη φωνική μανία εναντίον των αθώων και πιστών χριστιανών. Δοξολογήστε τον γιατί πήρε πίσω το μαρτυρικό και αθώο αίμα των παιδιών του που εσφάγησαν από αυτήν, δηλαδή την αισχρή Βαβυλώνα. Δοξάσατε το Θεό, έλεγαν οι μυριάδες φωνές των αγγέλων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ναι, δοξάσατε τον Κύριο.
Γιατί να, ανεβαίνει μέχρι τους ουρανούς ο καπνός της καταστροφής και της διαλύσεως της νοητής Βαβυλώνος. Συνετρίβει επιτέλους η αντίχριστος δύναμης. Την ίδια στιγμή οι 24 πρεσβύτεροι που αντιπροσωπεύουν τη θριαμβεύουσα εκκλησία των Αγίων πέφτουν μπροστά στον πανένδοξο και υπερουράνιο θρόνο του Θεού και προσκυνούν τον Κύριο λέγοντας και ψάλλοντας «Αμήν Αλληλούια». Ναι, δοξάσατε Κύριον των Θεών και Παντοκράτορα ολόκληρος η ουράνιος εκκλησία των Αγίων. Συγχρόνως ακούγονται αγγελικές φωνές που καλούν όλους τους ευσεβείς πιστούς χριστιανούς να δοξολογήσουν το Θεό. «Δοξολογήστε κι εσείς όλοι τον Κύριον και Θεό ημών», έλεγαν οι αγγελικές δυνάμεις. «Σεις όλοι που έχετε μέσα σας ζωντανή και ακλόνητη πίστη. Σεις όλοι που κρατήσατε μέχρι το τέλος των λόγων της υπομονής του Κυρίου. Σεις όλοι που έχετε ευσέβεια και φόβο Θεού. Σεις όλοι που κρατήσατε το σώμα σας αμόλυντο και την ψυχή σας σοφρονούσα. Σεις όλοι που διατηρήσατε καθαρές τις αισθήσεις και φωτισμένο το νου. Σεις όλοι που δεν έπαψαν ούτε στιγμή να τρέχουν από τα μάτια σας δάκρυα μετανία. Σεις όλοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες που ομολογήσατε Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, που ανήκετε στη μία Αγία Καθολική, Αποστολική και Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τότε, προσθέτει ο Ευαγγελιστής, έγινε κάτι το πολύ μεγάλο και συγκλονιστικό. Γη και ουράνια γέμισαν από φωνές μελωδικές και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στην ανάλυση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος. Στους 6 πρώτους στίχους του 19ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, το Αλληλούια λέγεται 4 φορές. Τι ύμνος είναι αυτό το τετραπλό Αλληλούια? Τι χερουβικός ψαλμός, τι χαρά, τι αγαλίεσης, τι δόξα και τι ένος, τι τιμή. Αλληλούια γιατί κατετροπώθη ο Αντίχριστος. Αλληλούια γιατί έσβησε η κακία. Αλληλούια γιατί κατεστράφει η νοητή Βαβυλών. Το Αλληλούια ήταν ενθουσιαστική εκδήλωση στο θρίαμβο της αληθείας εναντίον του ψεύδους, της δικαιοσύνης εναντίον της αδικίας. Το Αλληλούια ήταν ξεχύλισμα χαράς και φροσύνης για την νίκη του εσφαγμένου αρνίου κατά των θηρίων του Αντιχρίστου. Το μελωδικότατο αυτό Αλληλούια έγινε και είναι μια συνεχής ψαλμωδία στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Το ακούμε πολλές φορές στη Θεία Λατρεία, στους ψαλμούς των Πολυελαίων, στα ευλογητάρια, στους χαιρετισμούς και τη Μεγάλη Εβδομάδα στις ακολουθίες του Νυμφίου. Δεν τελείται καμία ιερή ακολουθία χωρίς να ψαλεί το Αλληλούια. Το Αλληλούια είναι μια συνεχής παρακίνηση για δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Είναι πνευματική νήξης για να στραφεί η καρδιά μας προς τα σκηνώματα των Αγίων. Είναι το ψυχικό κέντρισμα για να ορμήσει η ψυχή μας στα ουράνια και να προσπαθήσει κάπως να μιμηθεί στους αγγέλους αυτές τις ουράνιες ταξιαρχίες που δεν πάβουν στους αιώνες ακαταπαύστης στόμαση και ασυγήτης δοξολογίες να υμνούν τον Πανάγιο Θεό και Παντοκράτορα. Δεν σταματούν ποτέ. Δεν κουράζονται. Δεν χορταίνουν άγγελοι και αρχάγγελοι, χερουβίμ και σεραφείμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, να υμνούν και να δοξάζουν Κύριον των Θεών ημών. Δεν σταματούν, γιατί ο άπειρος Θεός, ως Πανάγαθος και Δωρεοδότης που είναι, αποκαλύπτει και ξεσκεπάζει νέες πτυχές από το άπειρο μεγαλείο των θείων ακτίστων ιδιωτήτων Του. Κάθε στιγμή, μέσα στους αιώνες των αιώνων, αχρόνος προσθέτει δόξα στη δόξα, εφροσύνη στην εφροσύνη, ειρήνη στην ειρήνη, αγάπη στην αγάπη, μακαριότητα στη μακαριότητα, αγαλίαση στην αγαλίαση, νέο θείο φως στο άκτιστο φως, θεολογία στη θεογνωσία και τόσες άλλες πολλαπλές, εναλλασσόμενες και πολυπίκυλες και άπειρες εκδηλώσεις της Θείας του Αγάπης και προνοίας προς τα λογικά του πλάσματα, ανθρώπους και αγγέλους, αλλά και προς αυτήν την άψυχη κτήση. Όλα αυτά τα περίγραπτα και ανέκφραστα αγαθά του Παραδείσου και του Θείου Κάλους είναι αγαθά αοφθαλμός ουκ είδεν και ους ουκ οίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει. Ένας ένος και ένας ύμνος όλης της δημιουργίας προς τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό. Και αφού το Αλληλούια είναι ένος και δοξολογία προς το φιλάνθρωπο Θεό, αυτό σημαίνει ότι και εμείς έχουμε πολλούς λόγους για να δοξολογούμε το Θεάνθρωπο Χριστό, το Σωτήρα των ψυχών ημών. Ο πρώτος λόγος είναι ότι γεννηθήκαμε από Ορθοδόξους γονείς και σήμερα ευρισκόμεθα στην κοινή λογική Θεία Λατρεία, στην κεβωτό της Εκκλησίας και όχι μέσα στο σκοτάδι της αθεΐας, της πλάνης και των αιρέσεων, όχι μέσα στις αίθουσες αλλά μέσα στο ναό. Δεύτερος λόγος είναι η θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό, διαμέσου της οποίας συμμετέχουμε στο θρίαμβο της Αναστάσεως και στη νίκη κατά του διαβόλου και των πονηρών πνευμάτων του. Τρίτος λόγος είναι η άφεση των αμαρτιών και η σωτηρία της ψυχής μας, τις οποίες μας χαρίζει. Τέταρτος λόγος, το Πανάγιο σώμα Του και το τίμιο αίμα Του, που μας προσφέρει ως τροφή αθανασίας. Πέμπτος λόγος, έκτος λόγος, έβδομος λόγος, μυριωστοί λόγοι που δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί για εκατομμύρια λόγους χρωστάμε ευγνωμοσύνη, ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό. Όλες οι αγαθοεργίες του Θεού και οι πνευματικές και οι υλικές και οι προσωρινές και αιώνιες και οι παλαιές και οι νέες, αλλά και όλες οι βαθιές συγκινήσεις και αγωνίες που ζήσαμε τηρώντας τον Ευαγγελικό νόμο και ζώντας μέσα στο πνεύμα της μετανοίας και της Θείας Λατρείας, μας αναγκάζουν να φωνάζουμε συνεχώς Αλληλούια.
Όσον αφορά το θυμιάτισμα κατά τη διόρκεια του πολλαπλού Αλληλούια, αυτό συμβολίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όπως το άρωμα του θυμιάματος απλώνεται σε όλο το ναό, έτσι και η χάρη των Ευαγγελικών Λόγων ως άκτιστη ευωδία εισέρχεται στις ψυχές των χριστιανών που με πολύ ευλάβεια παρακολουθούν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. «Αδελφοί μου, ενείτε τον Κύριον». Κάποτε ένας υποτακτικός στα Κατουνάκια είπε στο γέροντά του: «Γέροντα, σε ζητούν». «Ποιοι?» «Τρεις θεολόγοι καθηγητές από τον κόσμο. Και τι θέλουν?» «Να τους πεις, λένε, λόγια οικοδομής». «Απάντησέ τους. Να διαβάζουν κάθε μέρα την Καινή Διαθήκη και το Ψαλτήρι. Έχουν ξεχάσει και τι χρώμα έχουν τα Ιερά Βιβλία. Το Ευαγγέλιο τα λέει όλα, τα λύνει όλα. Έχει όλη τη γνώση, όλη τη σοφία, όλη τη ζωή. Αυτά να πας να τους πεις». Τους τα μετέφερε ο υποτακτικός και εκείνοι έφυγαν ντροπιασμένοι και σκεπτικοί. Το μάθημα της ερήμου το πήραν για καλά. Αυτό έγινε στις ημέρες μας.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στίχοι 22 έως 25. Το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Και ενώ αυτοί έτρωγον, επήρε ο Ιησούς άρτον, και αφού ευχαρίστησε τον επουράνιον πατέρα, τον έκοψε εις τεμάχια και έδωκεν εις αυτούς και είπε, «Λάβετε, φάγετε, αυτό που σας δίδω είναι το σώμα μου». Και αφού επήρε το ποτήριον ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον από αυτό όλοι. Και είπεν εις αυτούς, «Τούτο που πίνετε είναι το αίμα μου, με το οποίον επικυρούται η νέα διαθήκη και το οποίον χύνεται προς σωτηρίαν πολλών. Αληθινά σας λέγω ότι δεν θα πιω πλέον από το πρωιόν και γέννημα της αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης, όταν εφρενόμενος θα το πίνω καινούριον και πολύ πιο χαρμόσυνον εις την Βασιλείαν του Θεού. Ο μυστικός ούτως δείπνος δηλαδή είναι πρόγευμα της τελείας κοινωνίας και ενώσεώς μας, που θα πραγματοποιηθεί ένα τελευτήτο χαρά εις την ουράνιον Βασιλείαν του Θεού. Στίχοι 26 έως 31. Ο Κύριος και οι μαθηταί εις το όρος των ελαιών. Προλέγει των διασκορπισμών των και την άρνηση του Πέτρου. Και αφού έψαλαν ύμνον, ευγήκαν εις το όρος των ελαιών. Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, ότι όλοι θα κλονιστείτε εις την πίστη σας προς εμέ κατά την νύχταν ταύτην, διότι έχει γραφεί από τον προφήτην Ζαχαρίαν, «Θα επιτρέψω εγώ ο Θεός και Πατήρ να χτυπηθεί και θανατωθεί ο ποιμήν, ήτι ο Χριστός, και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού του τέστην οι μαθητέ του. Όταν όμως αναστηθώ, θα σας προλάβω εις την Γαλιλαίαν, όπου θα υπάγω πρωτύτερα από σας και θα σας περιμένω». Αλλά ο Πέτρος του είπε, «Και αν όλοι κλονιστούν εις την προσέ πίστην, εγώ όμως δεν θα σκανδαλιστώ». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθινά σου λέγω, ότι εσύ που τώρα λέγεις αυτά, σήμερον κατά τη νύχταν αυτήν, προτού να λαλήσει δύο φοράς ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φοράς». Αυτός δε επέμενε πολύ περισσότερον και έλεγεν, «Εάν χρειαστεί να αποθάνω κι εγώ μαζί σου, κατουδέναν λόγων θα σε αρνηθώ». Τα ίδια δε έλεγαν και όλοι οι μαθηταί. Στίχοι 32 έως 42. Η αγωνία της Γεθσημανή. Κι έρχονται εις κάποιο περιφραγμένον αγρόκτημα που λέγεται Γεθσημανή και λέγει στους μαθητάς του, «Καθίσατε εδώ έως ότου προσευχηθώ». Και παίρνει μαζί του τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και ήρχισε να καταλαμβάνεται από μεγάλην λύπην και έκπληξην για το σκληρόν πάθημα που του ετοίμαζαν με πρωτοφανές μίσος αυτοί τους οποίους αυτός τόσον ηγάπησε, και να αισθάνεται βάρος μεγάλο η καρδία του. Και λέγει σε αυτούς, «Είναι καταλυπημένη η ψυχή μου
μέχρι σημείου να κινδυνεύω να αποθάνω. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και αφού επροχώρησε ο λίγον, έπεσε με το πρόσωπον κατά γης και προσήφχεται. Εάν είναι δυνατόν, χωρίς να ματαιωθεί το περισσοτηρίας των ανθρώπων σχέδιων του Θεού, να περάσει μακράν από αυτόν η ώρα των παθών και του θανάτου. Και έλεγεν, «Αβά, πατέρα μου, όλα σου είναι δυνατά. Απομάκρυνε από εμέ το ποτήριον αυτό του μαρτυρικού θανάτου. Αλλά όχι εκείνο που θέλω εγώ, αλλά εκείνο που θέλεις εσύ. Αυτό να γίνει». Κι έρχεται και τους ευρίσκει να κοιμώνται και λέγει στον Πέτρον, «Σίμων, σύ που προλίγου έδιδες εις εμέ τόσες υποσχέσεις, κοιμάσαι. Δεν μπορέσατε ούτε μίαν ώρα να μείνετε άγρυπνοι. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην καταληφθείτε και κυριευθείτε από πειρασμόν, που θα κλονίσει την πίστην σας. Το μεν βάθος της ψυχής σας είναι πρόθυμο να υπακούει στο καθήκον. Το σαρκικόν φρόνημα όμως κάμνει την ανθρωπίνη φύση αδύνατον και παρασύρει τον άνθρωπον παρά την αγαθήν διάθεσή του εις το κακόν. Και πάλιν, αφού έφυγε από αυτούς, προσευχήθηκε, είπε τον αυτόν λόγον. Και αφού επέστρεψε, τους ήβρε πάλι να κοιμώνται, διότι τα μάτια τους ήσαν βαριά από τον εισταγμόν και δεν ήξευραν τι να του αποκριθούν. Και έρχεται δια τρίτην φοράν και τους λέγει, «Περίεργον, ύστερα από αυτά που σας είπα, κοιμάστε ακόμη και αναπάβεστε, αρκεί πλέον ο ύπνος. Ήλθεν η ώρα, ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας υπάγομεν προς συνάντησήν τον. Ιδού, επλησίασεν αυτός που με παραδίδει εις τους σταυρωτάς μου».

Στίχοι 43 έως 52. Η προδοσία του Ιούδα και η σύλληψη του Ιησού. Και αμέσως, ενώ ο Ιησούς ομίλει ακόμη, ήλθε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, που ήτο ένας από τους 12, και μαζί με αυτόν ήλθε όχλος πολλής με μαχαίρας και με ρόπαλα από τους αρχιερείς και γραμματείς και τους προεστούς. Είχε δώσει δε αυτός που τον παρέδιδε εις τους εχθρούς του συμφωνημένων σημείων εις αυτούς λέγον: «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς. Συλλάβετε τον και μεταφέρετε τον με ασφάλειαν». Και αφού ήλθεν εκεί ο Ιούδας, αμέσως τον επλησίασε και είπε: «Χαίρε διδάσκαλε», και με υποκρισίαν τον εφίλησε θερμά.

Αυτοί δε έβαλαν επάνω του χέρι και τον συνέλαβαν. Ένας δε κάποιος από αυτούς που παρέστεκαν, αφού τράβηξε την μάχαιραν, εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί. Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και τους είπε: «Σαν να επρόκειτο περί ληστού ευγήκατε με μαχαίρας και με ρόπαλα να με πιάσετε. Κάθε ημέρα ήμην κοντά σας και δίδασκον μέσα εις το ιερόν και δεν με πιάσατε. Αλλά όλα αυτά έγιναν διά να πληρωθούν και επαληθευτούν προφητικέ γραφέ, οι οποίοι προλέγουν ότι θα με μεταχειρίζεστε σαν κακοποιόν». Και οι μαθητές του τον αφήκαν και έφυγαν όλοι.

Και κάποιος νέος ακολούθησε αυτόν γυμνός, τυλιγμένος με μία συνδόνα. Και τον έπιασαν οι εκ του αποσπάσματος νεότεροι. Εκείνος όμως αφήκε τη συνδόνα εις τα σχήραστον και έφυγε από αυτούς γυμνός. Έτσι ούτε αυτός έμεινε με τον Ιησού. Στίχοι 53 έως 65. Ο Ιησούς ενώπιον του συνεδρίου κατά δίκη εις θάνατον. Και έφεραν τον Ιησούν προς τον αρχιερέα και μαζεύτησαν για να συνεδριάσουν με αυτόν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος ακολούθησε αυτόν από μακράν έως ότου εμβήκε μέσα εις την εσωτερική αυλήν του αρχιερέως. Και κάθετο μαζί με τους υπηρέτας και θερμαίνετο πλησίον εις το φως που έριπτεν η φωτιά, ώστε φαίνεται καλά εις όλους που εκάθυντο εκεί. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν μαρτυρίαν ενοχοποιητικήν κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν και δεν έβρισκον. Δεν έβρισκον δε ενοχοποιητικήν μαρτυρίαν, διότι πολλοί μεν κατέθεταν ψέματα εναντίον του, αλλά μαρτυρία δεν ήσαν σύμφωνοι μεταξύ των. Και μερικοί εσηκώθησαν και ψευδομαρτυρούσαν εναντίον του και έλεγον ότι εμείς τον ακούσαμε με τα αυτιά μας να λέγει ότι εγώ θα γκρυμνήσω τον ναόν αυτόν που είναι κτισμένος από χέρια ανθρώπινα και μέσα εις τρεις ημέρας θα οικοδομήσω άλλον ναόν που δεν γίνεται από χέρια ανθρώπινα. Αλλά και έτσι που κατέθεταν, δεν ήταν σύμφωνος η μαρτυρία των. Και αφού εσηκώθη ο αρχιερεύσης στο μέσον, ρώτησε τον Ιησούν και είπε, «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε, τι σε κατηγορούν αυτοί?» Αυτός δε σιώπα και δεν απήντησε τίποτε. Πάλιν ο αρχιερεύς τον ρώτα και είπεν εις αυτόν, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός εκείνου που μόνος πρέπει λατρευτικός να ευλογείται και να υμνείται?» Ο δε Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι, και θα είδετε τον Υιόν του ανθρώπου τον Μεσσίαν να κάθεται εις τα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού». Ο δε αρχιερεύς με υποκριτικών και επιδεικτικών αποτροπιασμών για την φρικτήν βλασφημίαν έσχισε τα ρούχα του σύμφωνα με την συνήθεια που επεκράτη μεταξύ των Ιουδαίων και είπε, «Τι μας χρειάζονται πλέον μάρτυρες? Ακούσατε καθαρά, ώστε να μη σας μένει καμία αμφιβολία την βλαστημία που εξεστόμησε. Τι γνώμη έχετε?» Αυτοί δε όλοι απεφάνθησαν κατά αυτού ότι το ένοχος βλασφημίας που τιμωρείται με θάνατον. Και έρχισαν μερικοί να τον φτύνουν και να του σκεπάζουν γύρω το πρόσωπό του για να μη βλέπει και να τον κολαφίζουν και να του λέγουν, «Προφήτευσέ μας, ποιος εχτύπησε?» Και οι υπηρέτε τον εκτυπούσαν με ραπίσματα. Στίχη 66 έως 72. Η άρνησης του Πέτρου. Και ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω εις την αυλήν, ήλθε μία από τας υπηρετρίας του αρχιερέως. Και όταν είδε τον Πέτρο να ζεσταίνεται, αφού τον εκείταξε προσεκτικά, είπε,
και εσύ ήσουν με τον Ιησούν των Ναζαρινών. Αυτός όμως ειρνήθηκε, είπε, δεν ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι λέγει εσύ. Και βγήκε έξω εις το προάβλιον και ελάλησεν ο πετεινός. Και η πυρέτρια, όταν τον ξαναείδεν, ήρχισε να λέγει εις αυτούς που έστεκαν εκεί, ότι αυτός είναι από εκείνους. Αυτός δε πάλιν ειρνήτο. Και ύστερα από λίγο, πάλιν εκείνοι που έστεκαν εκεί, έλεγον εις τον Πέτρον, αληθώς από αυτούς είσαι, διότι είσαι Γαλιλαίος. Και η προφορά της ομιλίας ομοιάζει προς την προφορά των κατοίκων της Γαλιλαίας. Αυτός δε ήρχισε να επικαλείται κατάρας κατά του εαυτού του και να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον αυτόν που λέγεται. Και δια δευτέραν φοράν ελάλησεν ο πετεινός. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων που του είπεν ο Ιησούς, ότι προτού να λαλήσει ο πετεινός δύο φοράς, θα με απαρνηθείς τρεις φοράς. Και έρχεσαι να κλαίει.

Κεφάλαιο 15. Στίχοι 1 έως 15. Ο Ιησούς πρώτου Πιλάτου. Και αμέσως μόλις έγινε πρωί, έκαναν σύσκεψη οι αρχιερείς με τους προεστούς και τους γραμματείς και όλων των συνέδριων περί του πώς έπρεπε να ενεργήσουν πλησίον του Επιτρόπου της Ρώμης. Και μετά την σύσκεψη αυτήν, αφού έδεσαν τον Ιησούν, τον έφεραν και τον παρέδωκαν εις τον Πιλάτον, κατηγορούντες αυτόν ως αντάρτην και ως σφετεριζόμενον το αξίωμα του βασιλέως των Ιουδαίων. Και τον ρώτησε ο Πιλάτος, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Αυτός δε απεκρίθηκε, του είπε, «Συ λέγεις ότι είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων. Η βασιλεία μου όμως δεν είναι όπως την εννοήσει και η κατηγορία μου. Και επειδή εντωμεταξύ ο Πιλάτος επίστη ότι η κατηγορία αυτή το αβάσιμος, οι αρχιερείς τον κατηγόρουν και δια πολλά άλλα. Αυτός όμως δεν απεκρίθη τίποτε. Ο δε Πιλάτος πάλιν τον ρώτησε και είπε, «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε? Κοίτα πόσες κατηγορίες μαρτυρούν εναντίον σου. Δεν απολογείσαι τίποτα δι' αυτάς?» Άλλο Ιησούς δεν απεκρίθη πλέον τίποτε, ώστε θαύμαζεν ο Πιλάτος για την γαλήνην και την αταραξίαν την οποίαν εδείκνυεν εις στιγμάς που τόσον εκινδύνευεν αυτή η ζωή του. Εις κάθε εορτήν δε του Πάσχα συνήθιζεν ο ηγεμόν να αφήνει ελεύθερον προς χάριντον ένα φυλακισμένον, όποιον θα εζήτουν. Ήτο δε ένας που ελέγε το Βαραβάς, δεμένος και φυλακισμένος με τους στασιαστάς, οι οποίοι εις την γνωστήν κατά τα σημέρας εκείνας στάσιν είχαν κάμει φόνον. Και φώναξε δυνατά το πλήθος του λαού και άρχισε να ζητεί από τον Πιλάτον εκείνο που πάντοτε συνήθιζε να τους κάνει, δηλαδή να τους ελευθερώσει ένα δέσμιον. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη σε αυτούς και είπε, «Θέλετε να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Και τους επρότεινε να ελευθερώσει τον Ιησούν, διότι εγνώριζεν ότι ένε καυθόν τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι δε αρχιερείς έφεραν άνω κάτω των όχλων και τον έπεισαν να τους ελευθερώσει μάλλον τον Βαραβά.

Ο Πιλάτος δε απεκρίθη πάλιν και τους είπε: «Τι λοιπόν θέλετε να κάνω αυτόν, τον οποίον σεις ονομάζετε βασιλέα των Ιουδαίων?» Αυτοί δε πάλιν εφώναξαν: «Σταύρωσέ τον!» Ο Πιλάτος όμως τους έλεγε: «Δεν μπορώ να τον δικάσω εις θάνατον, διότι ποιον κακόν έπραξεν?» Αυτοί δε περισσότερον εφώναξαν: «Σταύρωσέ τον!» Ο δε Πιλάτος, επειδή ήθελε να ικανοποιήσει και ευχαριστήσει το πλήθος του λαού, του συλλευθέρωσε τον Βαραβάν. Και αφού διέταξε να μαστιγώσουν τον Ιησούν, παρέδωσεν αυτόν για να σταυρωθεί. Στίχη 16 έως 19. Ο Ιησούς χλεβάζεται υπό των στρατιωτών. Οι δε στρατιώτε έφεραν τον Ιησούν εις την εσωτερικήν αυλήν του οικοδομήματος που διέμενεν ο πρέτορ και μάζευσαν εκεί όλην την φρουράν και για να διακομωδήσουν τας βασιλικάς του αξιώσεις τον ενέδισαν κόκκινον μανδύαν που ομοίαζε προς βασιλικόν ένδυμα και αφού έπλεξαν στέφανον από αγκάθια τον έβαλαν γύρω από την κεφαλήν του αντί βασιλικού στέματος και έρχεσαν να τον χαιρετούν αμπεκτικώς και να του λέγουν: «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων!» Και του εκτύπων την κεφαλήν με κάλαμον και τον έφτυναν και αφού έβαζαν τα γόνατά τους κάτω εις το έδαφος τον επροσκύνουν.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατηχητικές απορίες και ερωτήματα. Με τον μακαρίστο Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μυτιληναίο.

0: Μία πρώτη απορία λέγει το εξής. Επιθυμώ, αν είναι δυνατόν, να ακούσω από εσάς λίγα ή πολλά λόγια σχετικά με αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο από όσα είδαμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα απορία αυτή. Πράγματι, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει αυτό. Μάλιστα, αναφέρεται εις το θέμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος πάντοτε ότι εμείς γινήκαμε επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος. Βιώσαμε επάνω εις το Θαβόρ την μεταμόρφωση του Κυρίου μας, και ήταν κάτι πραγματικά αλυσμόνητο, ήταν μια εμπειρία καταπληκτική, μοναδική, διότι σημειώσατε ότι η μεταμόρφωση του Χριστού πράγματι αποτελεί μια κορυφαία εμπειρία για τους τρεις μαθητάς, διότι ο Κύριος έζησε εις την ζωήν αυτήν εν κενώσει, το και με έψιλον, δηλαδή περιέκρυπτε την θεότητά του και εφαίνεται πάντοτε ένας απλός άνθρωπος, παρότι βέβαια των πρόδιδων ανθρώπων την αταθαύματα του ποιος είναι. Εν τη αυτή περιπτώσει, εκείνη η εμπειρία που δεν ήταν παρά ένα παράθυρο που άνοιγε στη Βασιλεία του Θεού, ένα παράθυρο, και μπόρεσαν οι τρεις μαθητές να δουν μία πτυχή της Βασιλείας του Θεού, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν θα είναι τι άλλο παρά ο Κύριος, του οποίου η ανθρωπίνη φύση θα είναι μέσα εις το φως, το άκτιστον της θεότητος, η θεωμένη κτιστή φύση του Χριστού, η οποία βεβαίως θεώθηκε, να σας το πω και αυτό, από τη στιγμή της συλλήψεως. Η φύση του Χριστού ήταν η ανθρωπίνη θεωμένη από τη στιγμή της συλλήψεως. Δεν απέκτησε θέωση ο Χριστός κατοπινά. Προσέξτε αυτό το σημείο. Οι άνθρωποι δε θα μπορούν να βλέπουν τον Κύριον της δόξης, αφού βεβαίως και οι ίδιοι θα είναι θεωμένοι. Έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε αυτήν την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό ο Απόστολος Πέτρος το έζησε. Το έζησε και με πολύ πολύ λίγα λόγια, χωρίς λεπτομέρειες, το αναφέρει στην επιστολή του. Σημειώσατε δε ότι ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος θεόπνευστα κινείται αναμφισβήτητα, δεν είναι εκείνος ο οποίος μένει μόνο σε ένα άνοιγμα παραθύρου προς τη Βασιλεία του Θεού, διότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ χαμηλά. Θα μπορούσαν να του πούν: εσύ μεν είχες αυτήν την εμπειρία, εμείς πώς μπορούμε να την έχουμε? Και θα έπρεπε λοιπόν αυτή η εμπειρία να επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα στην ιστορία, για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μία πληροφορία. Σίγουρα θα ευρίσκονται και εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να πούν ότι είναι μία φαντασιοπληξία, και ότι δεν μπορεί κανείς να μένει σε ένα θαύμα, σε μία οπτασία, σε κάτι που ξεπερνάει τη φύση και ξεδιπλώνεται κάτι το υπερφυσικό. Σίγουρα θα ευρίσκονται και αυτοί. Γι' αυτό τώρα τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Παρά τα αυτά, εγώ σας ανέφερα τις εμπειρίες μου για την μεταμόρφωση, όμως έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, διότι ο προφητικός λόγος είναι ένα θαύμα που ξεπερνάει κάθε άλλο θαύμα. Σημειώσατε το αυτό, διότι θαύματα κάνει και ο διάβολος, αλλά ο διάβολος δεν μπορεί να δημιουργήσει προφητεία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Κι αν ο διάβολος δημιουργεί προφητεία, να το πω και αυτό για να φύγει κάθε αμφιβολία, δεν είναι παρά όταν πιστέψεις αυτό που σου αποκαλύπτει με ένα όνειρο, με μια δαιμονική οπτασία ο διάβολος. Το πιστέψεις, τότε θα επιτρέψει ο Θεός να πραγματοποιηθεί αυτό που ο διάβολος σου φανέρωσε και το οποίο ο διάβολος το είπε στο βρόντο. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Το είπε, και αν εσύ το πιστέψεις, θα επιτρέψει ο Θεός για να σε τιμωρήσει επειδή πρόσεξες τα λόγια του διαβόλου, να σου πραγματοποιηθεί. Με αυτή την έννοια πραγματοποιούνται τα δαιμονικά φανερώματα και οι οπτασίες στους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια, κατά τα άλλα, ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Δεν γνωρίζει τίποτα. Και όταν λέμε μέλλον, όχι βεβαίως εκείνο το οποίο μπορώ να βλέπω, να εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εστραμμένος προς την πύλη του ναού, εσείς έχετε την πλάτη σας εστραμμένη προς τον ναό. Κάποιος μπαίνει. Αυτός ο οποίος μπαίνει φοράει μια φουστανέλα και τσαρούχια. Εγώ λέω, παιδιά, ξέρετε, έρχεται κάποιος που είναι μια φουστανέλα και τσαρούχια. Εσείς λέτε, μπα, για σας αυτό που είπα είναι μια προφητεία. Προλέγω. Γιατί δεν το βλέπετε εσείς. Όταν έλθει αυτός εδώ μπροστά, θα πείτε, να ένας φουστανέλας. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτό που είπα. Δεν είναι προφητεία αυτό. Εγώ το βλέπω να έρχεται. Για σας είναι άγνωστο ακόμη. Έτσι για τον διάβολο. Πάρα πολλά πράγματα τα βλέπει. Τα βλέπει, εμείς δεν τα βλέπουμε. Και μας αποκαλύπτει πράγματα που εμείς νομίζουμε ότι ο διάβολος μας κάνει προφητεία. Δεν είναι ο διάβολος προφήτης. Δεν ξέρει τι θα γίνει στο επόμενο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, τα θαύματα δεν είναι πάντοτε μία μαρτυρία. Και ο Αντίχριστος θαύματα θα κάνει. Ποιο είναι εκείνο που είναι πολύ ισχυρόν? Η προφητεία. Είδατε λοιπόν, δεν παρασύρεται ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί είναι θεόπνευστος. Να πει, μα τι λέτε, αφού εγώ το έζησα το γεγονός στο Θαβόρ. Ναι, το έζησα, αλλά θέλετε να μπείτε στο δρόμο για να ζήσετε και εσείς τα πράγματα? Θα ξεκινήσετε από την προφητική μαρτυρία. Ο προφητικός λόγος, λέγει, είναι εκείνος ο οποίος φωτίζει σε αυχμηρά, κακοτράχαλα μονοπάτια τον άνθρωπο για να μπορεί να στερεωθεί. Είναι τεράστια μεγάλο αυτό, τεράστια μεγάλο. Προσέξτε κάτι που είναι στην πράξη της Εκκλησίας μας. Όταν έχουμε μία γιορτή, πάρτε τις μεταμορφώσεις τη γιορτή, μια που το θέμα είναι επάνω σε αυτό. Από βραδύ σαν εσπεϊνό η Εκκλησία μας βάζει περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι ή προφητείες ή τύποι, δηλαδή γεγονότα που αποτελούν τύπους, τα γεγονότα αυτά, κάποιων μελλοντικών γεγονότων. Δηλαδή, εκείνο που συμβαίνει στην Παλαιά Διαθήκη αποτελεί τύπο εκείνου που θα συμβεί στην Καινή Διαθήκη. Και οι τύποι ομοίως έχουν διάσταση προφητείας. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία? Προβάλλει την προφητεία. Γιατί μιμείται τον Απόστολον Πέτρον. Μιμείται εκείνο που ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, κατέγραψε στην Αγία Γραφή. Για να σου παρουσιάσει το θαύμα, θα σου προβάλλει την προφητεία. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό, παιδιά, όταν κάποτε ακούστε να λένε τούτο ή εκείνο, τρέξτε στην Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Τι λέει ο προφητικός λόγος? Και να πάρω τον Αντίχριστο που θα κάνει πολλά θαύματα. Για ανοίξτε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά ανοίξτε, αν θέλετε, και άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Και τον Απόστολο Παύλο, και την Παλαιά Διαθήκη και τον Δανιήλ και άλλους προφήτες. Δείτε, τι θα μάθετε από εκεί? Ότι ο διάβολος, ο Αντίχριστος, συγγνώμη, θα κάνει θαύματα. Άωστε λοιπόν, με ειδοποιεί η Γραφή. Δηλαδή τι με ειδοποιεί? Προφητεία είναι. Θα κάνει θαύματα. Άμα λοιπόν δω εγώ κάποιον ο οποίος δεν έρχεται από τον ουρανό, γιατί σαφώς μου το λέει ο Χριστός ότι εκείνος έρχεται από τον ουρανό, και όπως λέγει η αστραπή, όταν σημειωθεί στον ουρανό από το ένα άκρο στο άλλο φαίνεται, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά ο Αντιχριστός δεν θα έρθει έτσι, θα έρθει λέει από τη γη, όπως το βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν τα διαβάσω αυτά, αυτά είναι προφητείες, τότε θα πω αυτός που εμφανίζεται ως Μεσσίας είναι όχι ο Μεσσίας, είναι ή κάποιος Αντίχριστος ή ο καθαυτό Αντίχριστος. Ποιος με βοηθάει τώρα εδώ? Ο προφητικός λόγος της Αγίας Γραφής. Ο προφητικός λόγος, παιδιά, είναι το μεγάλο οπλοστάσιο του πιστού. Δεν σημαίνει επειδή πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον οι χριστολογικές προφητείες, οι προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, ότι δεν πρέπει να μελετούμε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, διότι σε κάθε εποχή και κάθε πρόσωπον, κάθε άνθρωπος πιστός θα αναγνωρίζει από την προφητεία των ιστορικών Ιησούν, ότι ο ιστορικός Ιησούς είναι αυτός που γράφει η προφητεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε και την Παλαιά Διαθήκη, και θα πρέπει ακόμη να μελετούμε και τους προφήτας. Και θα λέμε πάντοτε τι είναι εδώ. Και όταν κάποτε ανακαλύπτουμε στον προφητικό λόγο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι πια ιστορικών πρόσωπων, δηλαδή πραγμάτωση της, πραγματοποίηση της προφητείας, τότε θα γεμίζομαι από ενθουσιασμό, θα γεμίζομαι από έκπληξη, από βαθιά βαθιά πίστη και από εδραίωση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός. Αυτά είχαμε να δούμε, παιδιά, εις αυτήν την απορία. Ποιος ο σκοπός της υπάρξεως του τέμπλου στους ναούς? Μπορούμε να το εννοήσουμε σαν ένα είδος τείχου που χωρίζει το ιερό από τους λαϊκούς και θέτει αδιάβατο μεταξύ τους εμπόδιο, ή κάπως διαφορετικά? Μάλιστα. Είναι μια απορία. Γιατί υπάρχει το τέμπλο? Τέμπλο λέμε, παιδιά, αυτό εδώ που βλέπετε στο ναό, που χωρίζει τον κυρίως ναό από το ιερόν. Τέμπλο. Βέβαια στην πραγματικότητα τέμπλο, ξέρετε, δεν είναι ελληνική λέξη. Όπως όσοι ξέρετε λίγο κάμε ξένη λατινογενή γλώσσα, τέμπλο θα πει ναός. Τέμπλο. Ελληνικά θα το λέγαμε εικονοστάσιον. Έτσι λέγεται το τέμπλον, εικονοστάσιον. Διότι εκεί βάζουμε εικόνες. Φυσικά το εικονοστάσιον δεν υπήρχε από την αρχή στη μορφή που είναι τώρα. Βέβαια, ένα στοιχειώδες χώρισμα μεταξύ ιερού και κυρίως ναού που ήρχονται οι πιστοί πάντοτε υπήρχε. Αλλά αυτό το χώρισμα άρχισε σιγά σιγά να γίνεται, θα λέγαμε, παχύτερον και παχύτερον. Υπήρχαν βέβαια κάποιες κολονίτσες, οι οποίες είχαν μικρές κολόνες, λεπτές, είχαν ένα παραπέτασμα, μια κουρτίνα που έκλεινε. Οι κολονίτσες αυτές, ας πούμε, ήταν 2 μέτρα γύρω από το ιερό, και έκλεινε το ιερό με αυτές τις κουρτίνες που κρατούσαν, θα λέγαμε, το σύρμα από πάνω, να το πούμε έτσι, που εκκινεί το η κουρτίνα, αυτές οι κολονίτσες. Όταν έγινε το λειτουργία, απεσύροντο αυτές οι κουρτίνες, αυτά τα παραπετάσματα, και ετελεί το η λειτουργία και ο λαός έβλεπε ότι υπήρχε μέσα εις το ιερό. Σιγά σιγά μπήκαν, όταν άρχισε να διαμορφώνεται και το θέμα εικόνα, μπήκαν οι εικόνες εις αυτές τις μικρές κολονίτσες, στήλες. Σας θυμίζω κάτι για να δείτε ιστορικά πως έχει το πράγμα. Όταν είχαμε την εποχή, την περίοδο της εικονομαχίας, τότε οι εικόνες αφαιρέθηκαν με βίαιο τρόπο, βέβαια, διότι και τα λοιπά, ας μην αναφέρομαι στο θέμα αυτό. Όταν κατόπιν, ύστερα από πολλά χρόνια, ενίκησε η Ορθοδοξία, γιατί περί Ορθοδοξίας πρόκειται και είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα το θέμα εικόνα, γιατί διασώζει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και συνεπώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Αυτό διασώζει το δόγμα εικόνα. Δεν λέω όμως πιο πολλά, γιατί δεν είναι θέμα μας. Τότε τι έγινε? Αυτό που ακούμε κάθε φορά στην Κυριακή της Ορθοδοξίας: αναστήλωσης των εικόνων. Τι θα πει αναστήλωσης? Οι εικόνες ξαναμπήκαν εις αυτούς τους στήλους. Δεν λέγει ότι βάλαμε τις εικόνες στους στίχους, αλλά τις βάλαμε τις εικόνες στους στήλους. Και αυτή η στήλη ήταν του τέμπλου, αυτού του στοιχειώδους τέμπλου. Σιγά σιγά τοποθετήθηκαν πιο σιγουρότερα οι εικόνες αυτές και τελικά διαμορφώθηκε το τέμπλο. Το τέμπλο αυτό μετά παίρνει τον δρόμο της εξελίξεώς του. Γίνεται μετά από την πρώτη σειρά, γίνεται και δεύτερη σειρά και τρίτη σειρά εικόνων. Καμιά φορά ανεβαίνει μέχρι απάνω το ταβάνι και κάπως έτσι. Το θέμα όμως είναι ως εξής, αν θέλετε να το δούμε, γιατί μπήκε το τέμπλο και γιατί εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε. Χωρίς να κάνω, να εξαντλήσω το θέμα και χωρίς να κάνω βέβαια ιδιαίτερη ιστορία, απλώς σε μια απορία απαντούμε. Όπως τα γνωρίζετε, στον παλιό ναό του Σολομώντος δηλαδή, εκεί υπήρχε ο χώρος του ναού που εκαλείτο Άγια. Εις τον χώρο αυτών των Αγίων εισήρχοντο μόνον οι ιερείς. Μόνον οι ιερείς. Όχι ο λαός. Ο λαός ήταν έξω εις την αυλή. Εξάλλου όλος ο χώρος του ναού δεν ήταν μεγάλος. Ήτανε περίπου καμιά τριανταριά μέτρα μήκος πάνω κάτω και 6-7 μέτρα πλάτος πάνω κάτω. Χοντρικά σας λέω τις διαστάσεις αυτές, γιατί επακριβώς αναφέρονται στην Αγία Γραφή οι διαστάσεις. Μετά από το κυρίως ναό, τα Άγια, ήταν ένας άλλος χώρος που ελέγεται τα Άγια των Αγίων. Και αυτός ο χώρος εχωρίζεται από τον κυρίως ναό με ένα παραπέτασμα. Στον χώρο αυτό δεν υπήρχε παράθυρον και ήταν σκοτάδι. Εκεί υπήρχε η πλάκα, η λαστήριος, η κυβωτός της Διαθήκης με τις πλάκες, υπήρχαν τα δύο κερουβίν, υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, ενθύμιον από την έρημο, υπήρχε ακόμη η ράβδος του Αρών που είχε βλαστήσει. Αυτά. Εκεί δεν έμπαινε παρά μόνο ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, έχοντας μαζί του το αίμα των θυσιών. Ποτέ χωρίς το αίμα των θυσιών. Όταν ο Χριστός εσταυρώθη και ξέπνευσε επί του σταυρού, μας αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστέ ότι εκείνο το καταπέτασμα, εκείνη η κουρτίνα σχίστηκε στα δυο. Από το σεισμό? Είναι δυνατόν ποτέ να σχίσει ύφασμα από τον σεισμό? Ποτέ. Μόνο εάν είναι τανισμένο αυτό το ύφασμα μπορεί να σχίσει. Αλλά μια κουρτίνα σχίζει από το σεισμό? Ποτέ. Ο ναός δεν έπαθε καμία ζημία από τον σεισμό, ούτε η πόλη έπαθε τίποτα από τον σεισμό. Πολύ δε παραπάνω δεν ήταν δυνατόν ποτέ να σχιστεί μια κουρτίνα, ένα καταπέτασμα ή παραπέτασμα. Ήταν θαύμα αυτό. Και οι Εβραίοι εθαύμασαν γιατί εσχίστηκε το καταπέτασμα. Δεν προχώρησαν περισσότερο γιατί δεν πίστεψαν στον Χριστό και συνεπώς δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού για να το καταλάβουν το παρακάτω. Αλλά όταν οι ιεροί Ευαγγελιστές μας το καταθέτουν αυτό, θέλουν να μας πούν ότι εδώ έγινε ένα θαύμα. Έχει πολλές σημασίες. Καταρχάς βέβαια ότι ο Θεός πια δεν κατοικεί στο ναό του Σολομώντος, έχει πολλές σημασίες. Εγώ θα πάρω μόνο μία. Ότι δεν υπάρχει πια καταπέτασμα που να χωρίζει τα Άγια των Αγίων από τα Άγια. Τα Άγια θεωρείται ότι είναι το τύπος της γης και τα Άγια των Αγίων τύπος του ουρανού. Τώρα με τη Σταύρωση του Χριστού, τον θάνατό του, την Αναστασή του και την Ανάληψή του, τα επίγεια συνεθέθησαν με τα ουράνια. Ο ουρανός κατέβηκε στη γη και η γη ανέβηκε στον ουρανό. Γι' αυτό έχουμε αυτό το περίεργο σχήμα, λέμε σε μερικούς Αγίους, επίγειος άγγελος. Λέμε ουράνιος άνθρωπος. Άνθρωπος που είναι στη γη και είναι ουράνιος. Γιατί ουρανός και γη είναι πια ένα. Τώρα μπορούμε να πάμε στον ουρανό. Μπορούμε να πάμε από το δρόμο που άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Και ο δρόμος αυτός είναι η σάρκα του Χριστού. Αυτός είναι ο δρόμος. Είναι η σάρκα του Χριστού. Δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Έτσι στον χριστιανικό ναό αυτός ο χώρος εδώ που είναι η πιστή είναι τύπος του κόσμου. Βεβαίως τύπος της Εκκλησίας επάνω στη γη. Τα Άγια των Αγίων μέσα το Ιερό είναι ο τύπος του ουρανού. Έτσι υπάρχει μια χαλαρότητα στο θέμα αυτό ως προς το τέμπλο, αν είναι χαμηλό ή ψηλό. Υπήρξαν λόγοι ιστορικοί και άλλοι λόγοι που το έκαναν τελικά το τέμπλο να είναι υψηλό. Εγώ θα το έπαιρνα μόνο από την άποψη την τεχνική. Δηλαδή ένα τέμπλο είναι και υπάρχει, εγώ θα ήθελα να υπάρχει. Γιατί? Διότι διασώζει πάρα πολλά πράγματα, πάντοτε από τεχνικής πλευράς. Ο ιερεύς θα ντυθεί, μπαίνει μέσα, παίρνει καιρό, ντύνεται, γδύνεται. Γιατί να τον βλέπουν οι άνθρωποι? Κινείται για μερικά πράγματα διακονικά, διακονεί μέσα στο ιερό. Γιατί να τον βλέπουν οι άνθρωποι? Και βλέπουν και απασχολείται το μάτι τους και τα λοιπά. Έτσι αντί να βλέπουν τον ιερέα να κινείται πάντοτε κατά τη διακονία της Θείας Λειτουργίας που ετοιμάζει, προετοιμάζει, προσκομιδεί, του τα κίνα, κόβει τα πρόσφορα, ό,τι είναι, ο λαός για να μην αποσπάται η προσοχή του βλέπει τις εικόνες που είναι στο τέμπλο. Δεν είναι καλά. Στην πραγματικότητα όμως το τέμπλο δεν υπάρχει πια. Χώρισμα μεταξύ ουρανού και γης δεν υπάρχει. Μόνο τεχνικοί λόγοι χωρίζουν τα πράγματα. Αν κάποιος πει, μα υπάρχουν βέβυλα μάτια. Κάποτε στην εκκλησία δεν υπήρχαν βέβυλα μάτια. Σήμερα αν στην εκκλησία μας μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι ίσως και να μην είναι βαπτισμένοι και να μην το ξέρει αυτό ο ιερεύς, όπως τα πράγματα έχουν δείξει σήμερα, εκείνο το τα στήρας που κάποτε υπήρχε, που θα πει κλείστε τις πόρτες, θα τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, σήμερα έγινε απλώς ένα έπιπλο που μένει μέσα στη λειτουργία, ένα σημάδι μνήμης τι έγινε το κάποτε. Τίποτε άλλο. Δεν κλείνουμε πια τις πόρτες. Και μάλιστα κάνουμε και τη μεταφορά και λέμε να κλείσουμε τις πόρτες των αισθήσεων για να μπορέσουμε να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τότε ήταν τεχνικό θέμα. Έπρεπε να κλείσουν οι πόρτες. Να φύγουν οι κατηχούμενοι, να φύγουν όλοι αυτοί και να μείνουν μόνοι οι πιστοί. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι περισσότερο τεχνικά. Αν ή κλείναμε τις πόρτες ή Έχουμε το τέμπλο που... ας μη βλέπουν τα βέβυλα μάτια πολλές φορές οι άνθρωποι με την αγνωσία που έχουν, τη λειτουργική αγνωσία. Εδώ βλέπετε, σου λέει, πότε κάνετε λειτουργία, το απόγευμα γίνεται, κάνετε τη λειτουργία. Πότε γίνεται το απόγευμα λειτουργία? Γιατί μπερδεύει το δεσπερινό με τη λειτουργία, δεν ξέρει καν πότε γίνεται η λειτουργία. Τι να πω τώρα, να πω ότι γνωρίζουν οι άνθρωποι τι είναι η λειτουργία? Πάει πολύ μακριά το πράγμα. Τεχνική λόγη λοιπόν μας κάνει να βάζουμε το τέμπλο και να σκεπάζουμε και να προφυλάσσουμε μερικά πράγματα. Νομίζω όμως ότι το τέμπλο πρέπει να φύγει μέσα από την ψυχή μας. Πρέπει να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τη Θεία Λειτουργία. Να γνωρίζουμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Γιατί τι είναι η Θεία Λειτουργία? Είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Και όταν θα αρχίσουν οι πιστοί να γνωρίζουν όλα αυτά, τότε το τέμπλο φεύγει από την ψυχή. Και αν ακόμα υπάρχει, ξέρει ο πιστός τι γύρεται μέσα από το τέμπλο. Ξέρει τι τελείται. Ουσιαστικά δεν τον εμποδίζει το τέμπλο. Ουσιαστικά δεν τον εμποδίζει. Αλλά αντιθέτως, αν θέλετε, το παίρνουμε και σαν ένα κόσμημα. Επιτέλους, επιτέλους. Αυτά θα είχα να πω για αυτήν την απορία.
1: Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατηχητικές απορίες και ερωτήματα. Με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μυτιληναίο.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Απόψε θα μας μιλήσει ο πατήρ Φιλόθεος.
1: Είπαμε λοιπόν ότι η μετάνοια στη ζωή του νέου ανθρώπου είναι κάτι πολύ μεγάλο και πολύ δημιουργικό, που δίνει δύναμη, φως, χαρά, ζωή στον νέο άνθρωπο. Και όχι μόνο φυσικά στο νέο, αλλά ιδιαίτερα για τον νέο. Η μετάνοια είναι η αίσθηση ότι λυπούμε τον Θεό και δεν είμαστε τέτοιοι που θέλει. Η ζωή μας, τα έργα, τα λόγια και οι σκέψεις μας δεν είναι τέτοια που περιμένει ο Άγιος Θεός από εμάς τους χριστιανούς. Και η αίσθηση ότι έτσι είναι τα πράγματα μας δημιουργεί μια γλυκιά ανοίξη μέσα μας και μας οδηγεί σε μια αλλαγή ζωής, σε μια μετάνοια, αλλαγή νοός, αλλαγή ζωής, απόφαση για να αρέσουμε στο Θεό από εδώ και πέρα. Και η μετάνοια δεν είναι ένα σημείο, είναι μια πορεία προς την τελειότητα, προς το να αρέσουμε στον Χριστό. Ένας από τα κύρια μέτωπα του νέου ανθρώπου, είπαμε ότι μαζί με όλες τις άλλες, με όλη την άσκηση για τις αρετές του Χριστού, είναι και η αγνότητα. Και αναπτύξαμε γιατί είναι, με δύο λόγια, γιατί είναι απαραίτητο αυτό, ποια είναι τα αρνητικά συμπτώματα του να μην αγωνίζεται ο άνθρωπος σε αυτά τα θέματα, ο νέος άνθρωπος, και για τις λεγόμενες προγαμιαίες σχέσεις και πού οδηγούν αυτές από πνευματικής, θεολογικής, ψυχολογικής και κοινωνικής επόψεως. Ότι δεν συμφέρει η αμαρτία σε καμιά περίπτωση, δεν συμφέρει η αμαρτία σε θέματα αγνότητος ιδιαίτερα στο νέο άνθρωπο, και ότι δεν είναι αυστηρή η Εκκλησία μας λέγοντας μία αυτό, μία εκείνο, διότι από αγάπη θέλει να μας προφυλάξει. Όπως ακριβώς η μάνα προφυλάσσει το παιδάκι της που έχει άγνοια του κινδύνου. Έτσι έρχεται μέσα μας μια, οριμάζει η απόφαση να αγωνιστούμε. Ακόμη και αν γίνανε λάθη, και από πολλούς νέους ανθρώπους έγιναν λάθη, όμως αποφασίζουν πολλοί νέοι άνθρωποι να βάλουν τέρμα σε αυτή τη ζωή των λαθών και να αγωνιστούν από εδώ και πέρα με μετάνοια, με πόθο Θεού, να ζήσουν μια καθαρή ζωή. Και είναι πολλοί τέτοιοι νέοι. Δεν είναι ουτοπία αυτός ο αγώνας, δεν είναι απραγματοποιητός, δεν είναι ακατόρθωτος, δεν είναι δυσβάστακτος, ούτε φοβερά δύσκολος. Είναι κατορθωτός, είναι αρκετά εύκολος με τη χάρη του Θεού. Χωρίς το Θεό όλα δύσκολα είναι και ακατόρθωτα. Με τη χάρη του Θεού όλα ομορφαίνουν, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα και όμορφα. Και απολαμβάνει μετά ο νέος άνθρωπος τους καρπούς αυτού του αγώνος και χαίρεται και αποκτά αυτογνωσία, κοσμογνωσία, θεογνωσία. Πάνω κάτω αυτά είπαμε σε γενικές γραμμές. Και μετά γίνανε κάτι ωραίες ερωτήσεις που χάρηκα και εγώ, διότι βλέπω ότι υπάρχει κρίση και δεν το αμφισβήτησα ποτέ αυτό, αλλά και από τις δικές σας συνάξεις χάρηκα που έβλεπα νέους ανθρώπους με κρίση βαθιά, με σεβασμό στις απόψεις της Εκκλησίας, ακόμη και σαν άνθρωποι μπορεί κάποιος να έχει κάποια αντίρρηση, κάποια αμφιβολία, κάποια επιφύλαξη. Η Εκκλησία δέχεται και θέλει να ακούει τις αμφισβητήσεις σας, τις απορίες σας, τις ενστάσεις σας, για να πληροφορεί, για να παρηγορεί, να ενισχύει. Να πούμε λοιπόν ότι ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Αν δύο νέοι άνθρωποι που αρχίζουν την Εκκλησία τους με την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας, με το μυστήριο του γάμου, γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό, ξέρουν και πώς θα προχωρήσουν και με ποιες προϋποθέσεις θα φτάσουν στην ώρα αυτή. Δηλαδή, ενώνονται οι δύο άνθρωποι, ο πρώτος και μέγας κυριότατος σκοπός του γάμου είναι να οδηγήσει τους δύο ανθρώπους στην ένωσή τους με τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου και όλης της ζωής. Μέσα από την αγάπη των δύο συζύγων, μέσα από την αλληλοβοήθεια, από τον κοινό αγώνα να αρέσουν και οι δύο, ξεχωριστά ο ένας και όλη η οικογένεια μαζί στον Θεό, και βοηθούμενοι μέσα στις δυσκολίες της ζωής, κατευθύνονται σε αυτόν τον μεγάλο σκοπό. Γι' αυτό και παίρνουν μια μεγάλη ευλογία να υπερβούν όλες τις δυσκολίες που θα συναντήσουν μαζί, μεταξύ τους, να γίνουν καλοί σύζυγοι και ενδεχομένως καλοί γονείς στο μυστήριο του γάμου. Από το μυστήριο του γάμου, η χάρη του Θεού εκεί δίδει τα δώρα, τη μεγάλη τη χάρη. Γι' αυτό άλλωστε κάνετε και τον γάμο στην Εκκλησία και όχι στο Δημαρχείο. Έχοντας λοιπόν γνώση του μεγάλου αυτού σκοπού, οι χριστιανοί νέοι δεν αρχίζουν επιπόλαια θέλοντας να έχουν προθύστερα σχήματα Το είπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Και ψυχολογικά δεν βοηθούνται με τα προθήσερα σχήματα. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Να τα γνωρίσουν όλα κοσμικά, όχι όπως τα θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας τα γνωρίζει όλα με ένα δικό του τρόπο, όταν εμείς ακολουθούμε τις Άγιες Εντολές του. Και έχει ομορφιά, και ανθρώπινη ομορφιά και τάξη, όταν ακολουθούμε τις εντολές της Εκκλησίας μας και του Θεού, και η ζωή μας δεν αποτυγχάνει παρά τις δυσκολίες. Οι άνθρωποι λοιπόν χωρίς Θεό, θέλοντας να έχουν μια ανθρώπινη εξασφάλιση, τακτοποίηση, χωρίς Θεό, θέλουν να είναι σίγουροι. Αυτή η σιγουριά δεν είναι μόνο για το γάμο, για όλη τη ζωή. Επειδή ο άνθρωπος που δεν έχει το Θεό στη ζωή του, θέλει ασφάλειες. Τι νομίζετε, γιατί γεμίσαμε γεμάτο ασφάλειες? Γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια κοντά στο Θεό. Ασφάλεια αυτό, ασφάλεια εκείνο, ζωής, πυρκαγιάς, καταστροφής, οικονομικής. Ασφαλίζουμε, λέει, οι τραγουδιστές τη φωνή τους, οι ποδοσφαιριστές τα πόδια τους, οι μπασκεμπολίστες τα χέρια τους. Γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια του Θεού. Δεν αισθάνεται ανασφαλής ο άνθρωπος χωρίς Θεό. Και σου λέει, κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να έχω σύνταξη για τα γεράματα. Ακόμα και τα παιδιά, λέγαμε προχθές κάποιες άλλες συνάξεις με μεγάλους κυρίους, και ναι, ήσαν, ότι τα παιδιά μας πολλές φορές τα βλέπουμε σαν προέκταση της περιουσίας μας. Και εκτός των άλλων, ότι αντικείμενα για να γεμίσει το σπίτι, να χαρούμε, τι ωραία, να πενευόμαστε στη γειτόνισσα που το παιδί μας πέρασε στο πανεπιστήμιο ή ξέρω εγώ έκανε αυτό, έκανε εκείνο, να έχουμε και μια ασφάλεια για τα γερατιά μας με το παιδί που θα μας γυροκομίσει. Γι' αυτό τα θέλουμε τα παιδιά. Υποβιβάζοντας την αξία της ζωής, την αξία των παιδιών μας, τα οποία έχουν αξία καθεαυτά. Ο Θεός τα έφερε τα παιδιά στη ζωή για αυτά, όχι για μας. Για να κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία, και μας έβαλε και εμάς δίπλα τους να τους βοηθήσουμε. Εμείς όμως, από κοσμική άποψη, θέλουμε να εξασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Με τα παιδιά, με όλα. Και το μέγα αυτό δώρο της ζωής το υποβιβάζουμε εμείς σε ένα αντικείμενο. Με χαμερπή δηλαδή κριτήρια. Αποτυχία είναι αυτό. Έτσι ο άνθρωπος που είναι χωρίς Θεό αισθάνεται όλο ανασφάλειες και θέλει να είναι σίγουρος. Θα πάρω το σύντροφο της ζωής μου, αλλά ξέρω εγώ τι θα μου βγει. Πρέπει να τα ξέρω όλα. Μα τι να ξέρεις όλα? Τον εαυτό σου τον ξέρεις? Τον εαυτό σου δεν τον ξέρεις, γιατί δεν έχεις το Θεό. Αν έχεις το Θεό, σιγά σιγά θα μαθαίνεις και τον εαυτό σου. Και θα μαθαίνεις και τον σύντροφο της ζωής σου. Πνευματικά πρώτα. Γι' αυτό δυστυχώς, αρχίζοντας έτσι τα νέα τα παιδιά, αρχίζουν με χαμόγελα, αρχίζουν με δώρα, με γλέντια, με πολλά, και μετά όλα αυτά, μετά από 2-3 μήνες και ίσως περισσότερο, ψάχνουμε για δικηγόρο. Γιατί λείπει ο Χριστός. Και δεν είναι ότι τα βρίσκουν ανθρωπίνως, ότι έχουνε, ταιριάζουν, ότι βλέπουμε σε πολλά. Στις πιο πολλές περιπτώσεις τι γίνεται, ποια αιτία επικαλούνται οι νέοι άνθρωποι για διαζυγία? Διαφορά χαρακτήρων, λέει. Είναι τελείως ανόητος αυτός ο όρος. Τι θα πει διαφορά χαρακτήρων? Πείτε μου έναν άνθρωπο να είναι απόλυτα όμοιος με τον άλλον. Κανένα. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει απόλυτα ένας άνθρωπος να είναι με τον άλλον ίδιος. Συνεχώς. Όλοι οι άνθρωποι. Και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Άλλοι μόνο ήταν ίδιοι όλοι. Λείπει ο Χριστός. Γι' αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει ο γάμος. Λοιπόν. Το πιο ασφαλές, το πιο σίγουρο είναι να αγαπήσει ο ένας τον άλλον πνευματικά πρώτα. Χωρίς να αρνούμαστε το συναισθηματικό φυσικά, είναι μια δύναμη της ψυχής και το συναίσθημα, αλλά η αχριστόλογική επικρατεί. Γι' αυτό και τα κριτήρια, αδελφοί μου, και για εσάς και για όλους τους νέους, πρέπει να είναι πνευματικά πρώτα. Και πάντοτε η τήρηση των εντόλων του Χριστού πρέπει να διέπει τη ζωή μας. Να είναι πρώτη. Η πρώτη επιλογή μας. Και έτσι θα ευλογήσει ο Θεός. Τα άλλα είναι ανθρώπινοι φόβοι. Αυτό που λένε με άλλα λόγια πολλοί, αν πας με το σταυρό θα σε πατήσουν. Είναι ο λογισμός του διαβόλου αυτός. Είναι ο λογισμός του διαβόλου. Τι έλεγε και στο Χριστό, δεν ήταν ο πόλεμος του διαβόλου? Η βασιλεύση του Ισραήλ κατάβα από το σταυρό και πιστεύσομαι. Αυτό λέγανε. Εξωτερικά δεν φαίνεται. Ανθρωπίνως δεν φαίνεται η ισχύς του σταυρού. Η ισχύς της υπακοής στις εντολές του Χριστού. Μυστικά είναι αυτά. Ούτε ο Χριστός, επειδή του λέγανε αυτά πράγματα, είπε: εντάξει, να σας δείξω τη δύναμή μου. Μα η δύναμη του Χριστού ήταν η ταπείνωσή του, η αγάπη του. Ο σταυρός του. Η δόξα του Χριστού είναι ο σταυρός του. Θυμάστε που είπε: είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Η δόξα του Χριστού είναι ο σταυρός. Και η δόξα του χριστιανού πάλι, ο σταυρός του Χριστού είναι. Η υπακοή στις εντολές του Χριστού. Το κόψιμο του θελήματός μας. του σαρκικού φρονήματος, του γηίνου φρονήματος μας και υπακοής στις εντολές του Θεού. Αυτή είναι η δόξα και η δύναμη και η χάρη του χριστιανού. Αν θέλουμε να τα κάνουμε ανθρώπινα, να αρέσουμε στους ανθρώπους, εύκολα είναι εξωτερικά. Αλλά δεν έχουμε χάρη Θεού όμως. Είναι σταυρός. Σταυρώνοντας την ανθρωπίνη λογική που θέλει να τα ξέρει όλα από την αρχή, χάνουμε τη χάρη του Θεού. Εμείς όμως καλούμαστε από τον Άγιο Θεό και τη λογική μας να τη βουτούμε μέσα στην λογική του Θεού και να την σταυρώνουμε για να αγιάζεται. Και δεν θέλουμε έναν κόσμο ωραίο αλλά χωρίς Θεό. Θέλουμε όλα τα ωραία να τα ευλογεί ο Θεός πρώτα. Και αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να τα ακολουθούμε. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω, τα πεντάλεπτα τα λεγόμενα, αν θυμάστε. 5 λεπτά πρώτου γάμου δεν είστε σύζυγοι. Όπως 5 λεπτά πριν υπογράψει το συμβόλαιο δεν έχει ισχύ το χαρτί και είναι χαρτί περί τυλίγματος. Όπως 5 λεπτά πριν από την ορκομοσία, αυτά τα ανέφερε ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. 5 λεπτά την ορκομοσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι απλώς πολίτης ο υποψήφιος πρόεδρος, έτσι και 5 λεπτά πριν το μυστήριο δεν είστε σύζυγοι. Και πώς μπορείτε λοιπόν 5 λεπτά πρώτου γάμου να κάνετε τα των σύζυγων? Είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν χρειάζεται άλλη θεολογική ανάλυση. Απλώς το λέμε ότι πολλές φορές, και όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα γίνεται και αλλού φυσικά, όταν θέλουν να δικαιολογηθούν, όχι τόσο πολύ οι νέοι άνθρωποι, γιατί το είπαμε και την προηγούμενη φορά, οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να δικαιολογούνται. Κυρίως οι μανάδες και οι πατεράδες δικαιολογούνται για τα παιδιά τους. Και λένε τα γνωστά, τώρα έτσι γίνεται. Τι θα πει έτσι γίνεται? Αυτό είναι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και Ιησούς αιώνας. Δεν έχει έτσι γίνεται. Να ξεκίνει άμα γίνεται. Λοιπόν, και εσείς αδελφοί μου, να τα έχετε και υπόψη είναι αυτά. Είναι σοβαρά αμαρτήματα αυτά, που μάλιστα εμποδίζουν τη Θεία Κοινωνία. Διότι είναι, μολύνουν την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Και η Εκκλησία πάντοτε την αμαρτία τη θεωρεί αμαρτία ως αποστασία και περιφρόνηση προς το θέλημα του Θεού, που δεν ωφελεί καθόλου αλλά ζημιώνει πολύ την ψυχή του ανθρώπου. Αυτά τα λέμε όχι για να φοβήσουμε, όχι για να φέρουμε βάρος, αλλά για να ξεδιαλύνουν τα πράγματα και να έχετε μια πεντακάθαρη άποψη της Εκκλησίας μέσα σας για το τι είναι κακό και τι δεν είναι. Και αυτά να τα πείτε και στα παιδιά σας αργότερα. Και εσείς οι νέοι που θα κάνετε οικογένεια ή έχετε οικογένειες, είναι ξεκάθαρο. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου. Ο κόσμος μας ενδιαφέρει, οι ψυχές των ανθρώπων μας ενδιαφέρουν. Και πονούμε όταν αποστασιάζονται, όταν φεύγουν από την ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά η κρίση τους, η άποψή τους είναι λαθεμένη και δεν φεύγουμε εμείς από τη χάρη του Θεού, από την ευλογία του να θέλουμε να τηρούμε τις εντολές του Χριστού και της Εκκλησίας. Είναι ασφάλεια, αυτή είναι η πραγματική ασφάλεια. Είναι σταυρός βέβαια. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ηρωνίες πολλές, χλεβασμοί. Δυστυχώς έγινε και τώρα στο τέλος, προς το τελευταίο σου μήνες, έγινε ένας σάλος στην Ελλάδα με κάποιες τέτοιες δηλώσεις κάποιου επισήμου εκπροσώπου της Εκκλησίας και πολλοί νέοι είχαν σκανδαλιστεί. Αλλά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος τοποθέτησε τα πράγματα και πολλοί άλλοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει δηλαδή αμφιβολία, δεν υπάρχει κάποιο σκοτεινό σημείο σε αυτό. Είναι ξεκάθαρα. Ακόμη κι αν οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ή μάλλον, όχι δεν το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Αλλά ξέρετε τι λένε. Πάτερσο, καλά είναι μάλλον αυτά που λες, αλλά δύσκολα. Οι νέοι είναι για τα δύσκολα. Άμα λέτε εσείς οι νέοι ότι τα δύσκολα θέλετε να τα αποφεύγετε, τότε τι να πούνε οι μεγάλοι. Η φιλοσοφία του κόσμου είναι αυτή, του κόσμου τούτου, του απατεώνος, να μας μαθαίνει να αποφεύγουμε τα δύσκολα. Να μην έχουμε υπομονή, να μην ιδρώσει καθόλου, να μην κουραστεί καθόλου η ψυχή μας, να μην πονέσουμε μακριά από κάθε είδους πόνο. Δεν είναι όμως αυτό. Εμείς δεν αποφεύγουμε τον πόνο. Εμείς προσπαθούμε να αποκομίσουμε τα ωφέλη του πόνου, μεταμορφώνοντας τον πόνο μέσα στη ζωή μας. Εν Χριστώ. Το παράδειγμα του Χριστού, του αρχηγού της πίστεώς μας, είναι εύγλωτο. Δεν επέφυγε το Σταυρό. Και όχι μόνο για τη σωτηρία μας, βέβαια, αλλά για να μας δώσει και τύπον στη ζωή μας. Παράδειγμα. Και η ζωή των Αγίων, της Παναγίας μας, όλης της Εκκλησίας. Είναι η αποφυγή, η πάση θυσία κάθε είδους πόνου. Λοιπόν, αγώνα, αδελφοί μου, για να γίνουν τα ωραία στη ζωή μας. Ο κόσμος θέλει τα εύκολα. Και γι' αυτό μας κρύβει την ευλογία που έρχεται από τα δύσκολα, τα ωραία δύσκολα, τα δύσκολα του Θεού, τα οποία όπως είπαμε, αφού τα αρχίσουμε, δεν φαίνονται τόσο δύσκολα. Αλλά οπωσδήποτε θέλει κάποιον αγώνα. Ο κόσμος λίγο σας τα κρύβει αυτά και σας λέει ψέματα. Πρώτον, ότι είναι ακατόρθωτα αυτά, αυτή η ζωή, ότι είσαι κάτι εξωγήινο αν ζεις μια τέτοια ζωή. Γι' αυτό αρχίζει και να περιφρονεί το νέο κάποιος κοσμικός όταν μάθει ότι έχει καθαρή ζωή, αγνή ζωή, χωρίς προγαμιαίες σχέσεις. Δεν το πιστεύουν. Και όλη η ζωή, εδώ η κοσμική, είναι ένας βομβαρδισμός ανελέητος προς τους νέους ιδίους ανθρώπους για να τους πείσει ότι είναι όχι απλώς αυτό είναι το φυσιολογικό, αλλά είναι ανόητο, ακαταλαβίστικο το να ζει κανείς μια ζωή έτσι με καθαρή την ψυχή και το σώμα του και να μην μολύνεται με σαρκικούς μολυσμούς. Και βέβαια όχι μόνο πρώτου γάμου, αλλά και μετά του γάμου. Μετά το γάμο. Η ελεύθερη συμβίωση με άλλους εκτός οικογενείας ανθρώπους, πρόσωπα, διαφημίζεται. Λέω γιατί. Και το διαζύγιο, γιατί είναι και το διαζύγιο, όπως αλλάζουμε το ρούχο μας. Το βαρεθήκαμε, το αλλάζουμε, βάζουμε άλλο. Και εκεί πάει προς διάλυση και της οικογένειας πάει. Εκεί θέλει να φτάσει ο διάβολος του σύγχρονου άνθρωπο και μάλιστα και τους Ορθοδόξους. Τους άλλους τους κατάφερε. Στη Δύση δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει οικογένεια. Έχει διαλυθεί. Δεν ξέρουν άλλωστε τι σημαίνει οικογένεια. Κάπου είχα ακούσει ότι είχαν κάνει ένα συνέδριο περί οικογενείας και άρχισαν να λένε, άρχισαν από τον ορισμό και καταλήξαν στον ορισμό, χωρίς να ορίσουν τι είναι οικογένεια. Δεν προχώρησαν σε τίποτα άλλο. Τελείωσε το συνέδριο και δεν καταλήξαν τι σημαίνει οικογένεια, γιατί άρχισαν να μαλώνουν και να λένε πολύ δυτικοί ότι η οικογένεια είναι και η συμβίωση δύο ομοφυλοφίλων. Γιατί να μην είναι. Γιατί να μην το πούμε και αυτό. Και άρχισαν να λένε λοιπόν και δεν τελειώσαν πουθενά. Αντιθέτως, εμείς ξέρουμε την οικογένεια. Γιατί σώζεται ακόμη με τη χάρη του Θεού και της Εκκλησίας μας η οικογένεια στην ορθόδοξο πίστη και ζωή, στο λαό μας. Αυτά θέλουμε να διατηρήσουμε, αδελφοί μου, και αυτά που θα δώσουν την ομορφιά στη ζωή σας. Κρατήστε λοιπόν πάση θυσία αυτή την ωραία παράδοση και ζωή. Κρατήστε τη χάρη που λαμβάνετε με τον αγώνα σας στο γάμο και με τον αγώνα πρώτου γάμου και με τον αγώνα μετά τον γάμο. Να έχετε τη χάρη του Θεού και να χαίρεστε τα παιδάκια σας, τους συντρόφους σας, το σύζυγο ή τη σύζυγο που θα σας δώσει ή σας έδωσε ο Άγιος Θεός η Εκκλησία, δίνοντάς σας την ευλογία των στεφάνων, επιβραβεύοντας δηλαδή και τον αγώνα, ευλογώντας τον αγώνα που της αγνότητος μέχρι το γάμο. Ένα άλλο που μας μαθαίνει, που σας μαθαίνει και μας μαθαίνει ο κόσμος, είναι τα δικαιώματα. Είπαμε πάλι προχθές μερικά γύρω από το θέμα δικαίωμα. Τα δικαιώματα των χριστιανών, αδελφοί μου, είναι στο Χριστό. Στην αγάπη μας προς τον Χριστό και προς τους συνανθρώπους μας. Όσο πιο πολύ αγαπά κανείς τον Θεό, αγωνίζεται να αγαπά και τον συνάνθρωπό του και αισθάνεται ότι όσο πιο πολύ αγιάζεται, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σε αυτόν τον κόσμο. Τα δικαιώματα θα τον περιμένουν στην αιώνια ζωή. Εκεί θα γίνει ταμείο και θα αποδοθούν οι οφειλές της αγάπης. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: δεν οφείλουμε ο ένας τον άλλον τίποτε, τροποντινά δεν έχουμε δικαιώματα παρά το να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Με αυτό το πνεύμα, ο γάμος είναι μια πορεία αγάπης. Όχι όμως αγάπης όπως τα ακούτε στα τραγούδια. Μια φορά πήγαινα από μια πόλη σε μια άλλη στην Ελλάδα και ήμουνα στο αυτοκίνητο, σε λεωφορείο. Και όταν έφτασα στον προορισμό μου, εκεί με περίμεναν κάποιοι χριστιανοί και μου λένε: πώς πέρασες, λέει, πάτερ? Τους λέω: έμαθα όλες τις τελευταίες επιτυχίες και σε όλες τις εγκλήσεις και τις πτώσεις και τους αριθμούς περί αγάπης και σε όλα τα πρόσωπα. Αυτή είναι μια κοσμική αντίληψη. Δεν είναι αγάπη αυτό. Η αγάπη είναι θυσία. Και ο γάμος έτσι έχει ευλογία και χαρά και γίνεται λιμάνι ευτυχία όταν είναι θυσία. Όπως λέγαμε, όχι να λέμε στους άλλους όλο αυτό που θέλω να κάνεις για τη δική μου την ικανοποίηση θέλω να το κάνεις. Με άλλα λόγια, είσαι ελεύθερος να κάνεις αυτό που θέλω. Μια τέτοια αντιμετώπιση του συντρόφου της ζωής που είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού αμαυρώνεται και μετά καταντά ο γάμος από ομορφιά, από χαρά, από ευτυχία, δυσβάστακτο φορτίο. Και αρχίζουν μετά οι αντεγκλήσεις. Ένα σου και ένα μου. Σήμερα εγώ έκανα αυτή τη δουλειά, αύριο η σειρά σου. Κοίτα μην τυχόν και δεν γίνει, ή θα γίνουμε από δύο χωριά. Και αρχίζουν δηλαδή μετά οι προστριβές, ακριβώς επειδή έχω δικαίωμα. Αν όμως ξέρεις ότι ο άλλος είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στη ζωή σου και αγωνίζεσαι έτσι να τον αγαπάς ο σύντροφός σου, αυτόν που σου έδωσε ο Χριστός και η Εκκλησία, Και αν προσφέρεσαι εσύ με θυσία, θυσιαστική αγάπη στον άνδρα σου ή στη γυναίκα σου, κερδίζοντας τον εν Χριστώ και σε βοηθώντας αυτόν να σε βοηθεί, η ζωή γίνεται μια συνεχής προσφορά αγάπης και μια ανταλλαγή δώρων. Και αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας μας, το ήθος της Θείας Λειτουργίας. Τι κάνουμε στη Θεία Λειτουργία? Προσφερόμαστε ο ένας τον άλλον, εαυτούς και αλλήλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, και προσφερόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι στο Θεό. Και προσφέρουμε δώρα στο Θεό. Και ο Θεός μας δίνει τα δικά του δώρα. Μια ανταλλαγή δώρων είναι η Θεία Λειτουργία. Προσφέρουμε εμείς όλη τη ζωή μας, σοι παρακατατηθένθαν τη ζωή μόνο άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε. Και προσφέρουμε ταπεινά δώρα, τη δική μας την ανθρώπινη αγάπη, την ανθρώπινη προσφορά, όλο τον αγώνα της ζωής μας που συμπεριλαμβάνεται και συνοψίζεται στον Άρτο και στον Ίνο, και παρακαλούμε και δεόμεθα και κετεύουμε να έρθει ο Παράκλητος, η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να αγιάσει αυτά τα δώρα που δίνουμε εμείς λέγοντας τα σάικ των σώνση προσφέρουμε, και αυτά τα φτηνά και ανθρώπινα και ταπεινά δώρα μας, που όμως περιλαμβάνουν όλη την ταπεινή, την ανθρώπινη, τη δική μας φτωχή αγάπη, έστω όμως, αγάπη όμως προς τον Χριστό, προς τον Θεό, προς τον εντριάδη Θεό μας, δίνουμε αυτά τα ταπεινά δώρα και ο Θεός μας δίνει τα δικά του δώρα. Ποια? Το σώμα και το αίμα του, τη χάρη του. Και κοινωνούμε με τον Θεό προσφέροντας τα δώρα και δεχόμενοι τα δώρα του. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας, αυτό είναι το ήθος της Θείας Λειτουργίας. Θυσιαστικό, ευχαριστιακό, ήθος προσφοράς. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Η άλλη αγάπη είναι μη χειρότερα. Είναι κοσμική αγάπη. Τι αγάπη, δηλαδή, δεν πρέπει να τη λέγαμε. Κάπως αλλιώς έπρεπε να τη λέμε. Γι' αυτό όταν αγαπά λοιπόν κάποιος τον σύντροφό του, τον σύζυγό του, την σύζυγό του, έχοντας ως πρότυπο αυτή την αγία αγάπη της Εκκλησίας, παρετείται από τα φτηνά ανθρώπινα δικαιώματα και μπαίνει μέσα μόνο το δικαίωμα της αγάπης. Το δικαίωμα με την αρχαία ελληνική έννοια. Η επανόρθωση της αδικίας, η τακτοποίηση των πραγμάτων και όχι απέτηση υγιεινών θελημάτων, αξίωμα, εγωιστικό. Όπως και λέγοντας, ερμηνεύοντας αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, προχθές λέγαμε ότι το δικαίωμα του Θεού, ακούμε στον Άμωμο και σε άλλες, στους ψαλμούς περί των δικαιωμάτων του Θεού, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Θυμάστε που το λέμε? Τι δικαίωμα δηλαδή, ποιο είναι το δικαίωμα του Θεού? Το δικαίωμα του Θεού είναι αγάπη του. Είναι κατά συνεκδοχή ο νόμος του Θεού, ο οποίος εκφράζει την αγάπη του. Φώτισε με, Κύριε, να γνωρίσω τον νόμο σου. Αυτό λέμε, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Να γνωρίσω τον Άγιο νόμο σου, που εκφράζει την αγάπη σου, που έρχεται για να με λυτρώσει από την αδυναμία να αγαπήσω εσένα και τον συνάνθρωπό μου. Αν μπούμε σε αυτό λοιπόν το ωραίο ήθος, σε αυτή την ωραία ζωή, τότε μαθαίνουμε ότι όλα τα άλλα είναι κοσμικά πράγματα, μακριά από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και δεν λυτρώνω, γι' αυτό και ο γάμος μένει ένα κοσμικό γεγονός. Αν δεν βαπτιστείς αυτό το Άγιο ήθος της ευχαριστίας, της αγάπης, της Εκκλησίας του Θεού, και ως κοσμικό γεγονός δεν λυτρώνει, δεν αναπαύει, δεν ειρηνεύει, δεν χαροποιεί τον άνθρωπο. Και άμα δεν έχεις τη χαρά, την ευλογία του Θεού, αρχίσεις να ψάχνεις ανθρώπινα υποκατάστατα και να λες γιατί εσύ και όχι εγώ, γιατί να γίνει αυτό, γιατί και εγώ έχω δικαίωμα να κάνω, γιατί να μαγειρεύω όλο εγώ, να μαγειρεύεις και εσύ. Και αρχίζουν μετά οι συγκρούσεις που δεν προέρχονται από αυτό το πνεύμα της αγάπης που λέμε, θυσιαστικό. Και στην ουσία χτυπάμε τον εαυτό μας. Χτυπώντας τον άντρα σου, χτυπάς τον εαυτό σου. Πονώντας, προκαλώντας πόνο στον σύντροφό σου, τον εαυτό σου προσβάλλεις. Γιατί ο άλλος δεν είναι άλλος, είσαι εσύ. Σας ένωσε ο Θεός, η χάρη του Θεού, με σκοπό να ενωθείτε εν Χριστώ. Πάντως να ξέρετε και ο μοναχισμός και ο γάμος το ίδιο Ευαγγέλιο έχουν. Τις ίδιες εντολές του Χριστού έχουν. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος, και εσείς λέει έγγαμοι, ως μη έχοντες γυναίκες. Γυναίκας πορεύεστε, αγωνίζεστε, ζείτε. Με ποια έννοια, δηλαδή με το πνεύμα του άνω σχώμαντας καρδίας, της Θείας Λειτουργίας. Δεν έχουμε εμείς οι μοναχοί δικό μας Ευαγγέλιο και εσείς δικό σας. Άλλο τώρα ότι ο μοναχός ζει πιο άμεσα την εν Χριστώ ζωή, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πιο έντονο. Και εσείς όμως μέσα στην ζωή, μέσα στον κόσμο, τηρούντες τις εντολές του Χριστού, έχοντες το ήθος αυτό που προείπαμε, την εν Χριστώ άσκηση, τον αγώνα, να αρέσετε στο Θεό, ού μακράνεστε της Βασιλείας του Θεού. Όχι να ακολουθούμε το μοναχισμό αποστρεφόμενοι τον γάμο, γιατί θα φτάσουμε στο σημείο, ξέρω εγώ, να έχουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, δικαιώματα. Και τι θα γίνει εγώ, δηλαδή μια ζωή θα μαγειρεύω και μια ζωή θα πλύνω και θα σιδερώνω. Όχι γι' αυτό θα γίνω μοναχός ή μοναχή, για να μην μαγειρεύω, για να... και ο μοναχός μαγειρεύει. Αλλά θα γίνω μοναχός, θα γίνω μοναχή, γιατί αυτή είναι η κλίση μου προς τον Θεό, από το Θεό. Με γιώτα και με ήττα κλίσεις. Και ένας άλλος έλεγε και με ύψιλον. Είναι για τους ανορθόγραφους αυτό λέει. Ναι. Όλα όσα λέει η Εκκλησία μας και η Αγία Παράδοσής μας, αυτά τα οποία έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων σήμερα ο κοσμικός άνθρωπος και έχει βάλει άλλα ωραία, σε εισαγωγικά ωραία, κοσμικά. Είναι ας πούμε η τηλεόραση, τα έντυπα, τα άσεμνα, τα κοσμικά, τα γλέντια που δεν έχουν καμιά σχέση με τα γλέντια της Εκκλησίας, η περιφρόνηση στην νηστεία, η περιφρόνηση στα σεμνά ήθη γενικότερα, σε σεμνή εμφάνιση, περιφρόνηση σε όλη την παράδοση του ευσεβούς λαού μας, ο οποίος έχει μέσα τα σπέρματα της μετανοίας, της αγάπης προς το Θεό. Αν ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα αυτά που μας λέει η Αγία Εκκλησία μας, ο Χριστός, και αυτά βέβαια για τον συγκεκριμένο νέο ιδίως άνθρωπο θα μας τα πει ο πνευματικός, γι' αυτό και έχει αξία. Όπως είπαμε, δεν θυμάμαι αν το είπαμε αυτό ή αν τα είπα κάπου αλλού, δεν θυμάμαι κιόλας. Έχει σημασία η σχέση μας με το πνευματικό. Όχι μόνο για να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, για να εξαγορευόμαστε τις αμαρτίες μας, αλλά και για να μας πει πώς θα, με μια προσωπική θεραπευτική αγωγή, να βρούμε την ίαση της ψυχής μας και να αποφύγουμε τους περαιτέρω μολυσμούς. Βλέπετε, κάθε άνθρωπος έχει, κάθε οικογένεια έχει τον προσωπικό ιατρό, τον οικογενειακό ιατρό, έτσι και στην ψυχή. Ξέρουμε τα γενικά προστάματα της Εκκλησίας, ξέρουμε τις εντολές του Θεού, αν τις ξέρουμε. Δεν φτάνει όμως μόνο να τα γνωρίζουμε έτσι και ο πνευματικός θα μας λέει την κάθε φορά πόση δόση θα πάρω από το φάρμακο, πώς θα το εφαρμόσω αυτό, κάθε πότε, το ένα, κάθε πότε το άλλο, τι συγκεκριμένο για μένα, τι συγκεκριμένο χρειάζομαι τώρα, μεθαύριο κτλ. Ούτω καθεξής. Γι' αυτό και ο πνευματικός είναι αναντικατάστατος. Από τα βιβλία δεν μπορούμε να βρούμε το Θεό μόνο με τα βιβλία. Θα ρωτούμε λοιπόν τον πνευματικό, θα ρωτούμε και θα μαθαίνουμε και θα υπακούμε βέβαια. Όχι μόνο να λέει ο πνευματικός, να κάνουμε κιόλας. Καλά, Εκκλησία είπαμε δεν είναι μόνο, όλοι μας είμαστε Εκκλησία και όλοι είμαστε κοινωνία. Όπως λένε ας πούμε πολλές κοσμικές μανάδες που δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία, όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι και το παιδί τους καταλήξει κάπου πολύ μακριά, μετά λέει η κοινωνία μου το έφαγε το παιδί. Μα κοινωνία είσαι εσύ και εγώ. Τι έκανες εσύ σαν αντίδραση για αυτό το νόμο που πρότεινε ο τάδε βουλευτής? Αντέδρασε σαν πατέρας, σαν μητέρα, σαν εκπαιδευτικός, σαν υπεύθυνος στο τάδε πόστο της κοινωνίας. Το ίδιο και σαν χριστιανός. Θα πας να πεις στο λογισμό σου, τον πνευματικό σου, στον εφημέριό σου, στον επίσκοπό σου. Θέλει η Εκκλησία, θέλει την βοήθεια την δική σας. Όλων μας. Όλοι είμαστε και κοινωνία και Εκκλησία. Δεν είναι ιεροσοφόροι μόνο η Εκκλησία. Έχουν τον πρώτο λόγο οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, ιεροσοφόροι, κληρικοί. Αλλά και εσείς είστε μέλη τίμια της Εκκλησίας του Χριστού και θέλω να βοηθείτε. Είστε λογικά πρόβατα, δεν είσαστε άλογα πρόβατα και ως λογικά πρόβατα θα βοηθείτε τους ποιμένας να σας ποιμένουν και με την προσευχή σας αλλά και με σεβασμό να λέτε και το λογισμό σας. Δεν απαγορεύεται, αλλά επιβάλλεται αυτό. Εδώ στην Κύπρο μάλιστα υπάρχει και το δημοκρατικότερο τυπικό εκλογής επισκόπων. Δεν σώζεται στην Ελλάδα. Εσείς ψηφίζετε για τους επισκόπους, δεν είναι έτσι? Αν λοιπόν τους επισκόπους τους ψηφίζετε, που είναι κάτι πολύ μεγάλο για τα άλλα θέματα, τα οποία η συνείδηση

των κόσμων, θα αρσείτε εγώ νενίκηκα των κόσμων, έχει πάντοτε αισιοδοξία και βλέπει ψηλά και βλέπει ο Κύριος, ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και ο Κύριος της ιστορίας. Άλλο τώρα ότι για μας επιβάλλεται και πρέπει να αγωνιζόμαστε και να αγωνιούμε για τις τύχες των πατρίδων μας και προσευχόμενος στο Θεό όσο να μην χάσουμε τα στοιχεία αυτά της ωραίας ελληνοορθοδόξου παραδόσεώς μας, τα οποία εδώ στην Κύπρο τα κρατάτε πολύ καλύτερα σε πολλά σημεία από ό,τι στην Ελλάδα. Προσέξτε μόνο αδελφοί, να μην χάσετε κι εσείς πολλά με την είσοδο τώρα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είμαστε κατά της Ευρώπης, αλλά όπως και άλλες φορές είπαμε και η Εκκλησία το λέει επισήμως, να φοβόμαστε να μην χάσουμε αυτά που έχουμε, γιατί τότε γίνεται επικίνδυνη για μας η Ευρώπη. Και οι σωστοί Ευρωπαίοι, οι πνευματικοί άνθρωποι της Ευρώπης, με την καλή έννοια πνευματική, όχι οι κουλτουριάριδες οι Ευρωπαίοι, αλλά αυτοί που έχουν ανησυχίες πνευματικές, περιμένουν και τους Έλληνες Ορθοδόξους της Ελλάδος και της Κύπρου να προσφέρουν κάτι που δεν έχει η Ευρώπη, που έχει χάσει μάλλον η Ευρώπη. Αυτή τα στοιχεία της Ελληνοορθοδόξου παραδόσεώς μας. Και περιμένουν και αυτοί να τους βοηθήσουμε κι εμείς με τη δύναμη που έχει η πίστη μας, η πίστη του λαού μας, η ζωή του λαού μας, που έχουν χάσει αυτοί. Δηλαδή το να κάνουμε έναν κόσμο όχι απλώς ωραίο ανθρώπινα, χωρίς Θεό, αλλά με τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε, δεν έχουμε ως υπέρτατο σκοπό τη συντάξεώς μας στην Ευρώπη την οικονομική ευημερία, δίνοντας γη και ύδωρο στους Ευρωπαίους να μας διαλύσουν όλα τα άλλα τα ωραία, τα αγνά και σεμνά της παραδόσεώς μας. Αλλά να αντιδρούμε, αλλά λέμε όχι, το κυριότερο να μην χάσουμε την πίστη των πατέρων μας. Και όλα τα άλλα μετά θα φρονίζει, γιατί και οι Δυτικοί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί θετικά πράγματα τα οποία μπορούν να πάρουμε από αυτούς, αλλά να δώσουμε κάτι πολύ θετικότερο εμείς. Δεν είναι υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος σήμερα, είναι υποχρεωτικός στην Κύπρο. Ναι, ευτυχώς. Όποιος δεν έχει το Χριστό και αρνείται το Χριστό και είναι άπιστος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον υποχρεώνουμε να κάνει εκκλησιαστικό γάμο. Γι' αυτόν τον λόγο θεσπίστηκε και στην Ελλάδα ο πολιτικός γάμος και είναι βέβαια η μειοψηφία της μειοψηφίας. Να το πούμε, ένα ελάχιστότατο ποσοστό γίνεται. Και απέτυχε ουσιαστικά. Και πηγαίνουν μόνο οι αντιρρησίες, οι αρνητές της πίστης. Και αυτούς δεν υπάρχει λόγος να τους πιάνουν από το γιακά να πηγαίνουν να λένε και να χαμογελάνε και να ηρωνεύονται μάλιστα την ώρα του μυστηρίου. Όχι, ας κάνουν και να πάνε να χαρούν τον γάμο τους σε εισαγωγικά με τον Δήμαρχο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα ιστορικά, τι ιστορικά τώρα, αυτά είναι ανόητα πράγματα. Η Εκκλησία μας μπήκε στην κοινωνία μέσα, στην πολιτεία. Ενώθηκε με την πολιτεία, με την ζωή του Έλληνος για να ευλογήσει όλες τις τυχές της ζωής. Και όλα αυτά είχαν αξία. Τώρα έχουν πολλά, έχουν γίνει τυπικότητες μόνο. Παλαιότερα είχαν αξία. Όλοι οι άρχοντες, γι' αυτό και εύχεται η Εκκλησία για τους άρχοντες, τους πιστούς, βασιλείς. Τώρα ο Θεός ξέρει πόσοι από τους άρχοντες είναι ευσεβείς άρχοντες. Ακόμα και αν πηγαίνουν σε μια δοξολογία στην Εκκλησία. Τέλος πάντων, ο Θεός ξέρει, δεν κρίνουμε κανέναν εμείς. Αλλά όμως, έστω και αυτό είναι μια ευλογία. Έστω και αυτό ίσως παρακινεί κάποιον άρχοντα, κάποιον πολιτικό άρχοντα του κράτους να λέει ότι τώρα κάτι μπορεί να κινήσει τη συνείδησή του και να πει δεν είμαι σωστός όπως πρέπει. Να, πήγα, ασπάστηκα το Ευαγγέλιο, έδωσα υπόσχεση ενώπιον του Αρχιεπισκόπου. Ξέρω, κάτι μπορεί να τον βοηθήσει. Ο πολιτικός γάμος δεν είναι γάμος. Πασχίζουν οι άνθρωποι να πείσουν τον εαυτό τους ότι αυτά που κάνουν με το Θεό μπορούν να τα κάνουν και χωρίς Θεό. Και καλύτερα ίσως. Εντάξει, εμείς δεν θα τους πιάσουμε από το αυτή. Είναι ελεύθερα. Πολύ γρήγορα όμως θα καταλάβουν τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής τους. Κάποτε έλεγε σε ένα Σέρβος, μας διηγεί το, τότε ακόμα που υπήρχε διωγμός της πίστης στη Σερβία, κάποιος έλεγε, τι διαφέρει λέει ένα παιδί βαπτισμένο με ένα μη βαπτισμένο. Το ίδιο πράγμα, και το ένα παιδί είναι και το άλλο παιδί είναι. Θέλοντας να ειρωνευτεί δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα, τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Και κάποιος έτσι ετυμόλογος και θυμόσοφος χριστιανός απάντησε, είναι λέει σαν δύο κομμάτια τυρί που το ένα είναι με αλάτι και το άλλο είναι χωρίς αλάτι. Το ένα δεν θα διατηρηθεί πολύ καιρό. Θα χαλάσει, θα μυρίσει, θα το πετάξεις. Το άλλο όμως επειδή έχει αλάτι, είναι μέσα στην αλμύρα, θα διατηρηθεί. Έτσι είναι η χάρη του Θεού. Και τα Άγια Μυστήρια στη ζωή μας αυτό κάνουν. Μας ενώνουν με τον Θεό. Μας συντηρούν

0: εν Χριστώ. Μας δυναμώνουν εν Αγίω Πνεύματι. Και ο γάμος ως κοσμικό γεγονός αποτυχία είναι. Με το Χριστό όμως, με τον αγώνα πριν από το γάμο και με τον αγώνα μετά το γάμο, παίρνουν δύναμη πολύ οι δύο άνθρωποι, οριμάζουν οι ψυχές τους, μορφώνονται εν Χριστώ και παίρνει πολύ χαρά η ζωή τους. Γίνεται ένα μυστήριο. Και γι' αυτό είναι η χάρις που ενώνει και δυναμώνει τους δύο ανθρώπους αυτούς να συνεχίσουν και στα άλλα μυστήρια της ζωής τους. Όπως και ο πατέρας. Ο φυσικός πατέρας, χωρίς να είναι με τη χάρη του Θεού πατέρας, αποτυχάνει. Η μάνα, το ίδιο. Η εργασία χωρίς Θεό έχει τεράστια διαφορά με την εργασία με το Θεό. Η εργασία χωρίς το Θεό, χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς τη μεγάλη αποστολή της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, γίνεται δουλεία. Γι' αυτό και λέγεται δουλειά. Ενώ η εν Χριστώ εργασία παραμένει αγάπη προσφοράς, θυσιαστική προς τον συνάνθρωπο και αγιάζει και εσένα και δίνεις κάτι πολύ μεγάλο και στο κοινωνικό σύνολο. Και όλη η ζωή μας, αδελφοί μου. Χωρίς το Θεό είναι μια ματαιότητα, ανούσια, χωρίς χαρά. Πολύ γρήγορα τη βαριούνται οι άνθρωποι. Γίνεται βαρετή η ζωή χωρίς Θεό. Και τώρα που είστε νέοι άνθρωποι εσείς, σας τα λέμε αυτά όχι για να σας κολακέψουμε, ούτε για να σας κάνουμε πλήση εγκεφάλου. Την πλήση εγκεφάλου την κάνει ο κόσμος έξω από την Εκκλησία. Γιατί είναι εύκολη αυτή η πλήση εγκεφάλου. Η Εκκλησία σας λέει δύσκολα πράγματα κατά άνθρωπον. Για τους κοσμικούς είναι δύσκολα. Με το Θεό όμως εύκολα, κατορθωτά και αυτά που θα σας δώσουν το νόημα της ζωής και θα σας χαροποιήσουν. Και δεν θέλουμε αργότερα, εμείς μη κρύβοντάς σας τις δυσκολίες, να μας λέτε «Πάτερ, δεν μας τα είπατε». Μας τα κρύψατε κι εσείς, όπως μας τα κρύψαν οι κοσμικοί άνθρωποι. Όπως μας λένε ψέματα οι τηλεοράσεις και τα λεγόμενα μαζικά μέσα ενημερώσεως. Και εσείς δεν μας τα είπατε τα δύσκολα, τα ωραία. Εμείς δεν θέλουμε να σας τα κρύψουμε λοιπόν, αδελφοί μου, γιατί σας αγαπούμε εν Χριστώ και θέλουμε να χαρείτε στη ζωή σας. Αυτή τη χαρά ευχόμαστε να είστε στα πρόσωπά σας, να μην μετανιώσετε μετά για τις επιλογές σας και να μην προσέξετε το αυτό. Δεν θέλουμε να σας βλέπουμε μετά να θρυνείτε ερήπια στη ζωή σας. Γι' αυτό σας τα λέμε αυτά. Αγωνιστείτε τώρα που είσαστε νέοι άνθρωποι. Φυλάξτε την καθαρότητα της ψυχής και του σώματός σας. Πρώτου γάμου, αγωνιστείτε να έχετε το Χριστό και μέσα στο γάμο σας. Για να έχετε πολύ χαρά στη ζωή σας. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις ειρωνίες, παρά τους χλεβασμούς της συγχρόνου κοσμικής ζωής, ο Χριστός θα σας δώσει πολύ χαρά, θα φανερωθεί στη ζωή σας, θα τον αισθάνεστε πολύ κοντά τον Θεό. Όχι στην Αυστραλία και στην Αμερική και στο υπερπέραν, αλλά μέσα σας θα είναι ο Χριστός. Θα σας ευλογεί με την παρουσία Του στη ζωή σας, δια της στηρίσεως των Αγίων Εντολών Του. Και για εμάς τους μοναχούς θα είναι μεγάλη ευλογία και χαρά πνευματική να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που αγαπούν τον Χριστό και όχι διανοητικά τον αγαπούν, αλλά δια της στηρίσεως των εντολών Του. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Και θα είναι παρηγοριά και για μας. Και βλέποντας εσάς που μέσα σε αυτές τις δυσκολίες τις κοσμικές αγωνίζεστε να έχετε τον Χριστό στη ζωή σας, και εμείς τα λέμε, και εμείς, τόσοι αδελφοί μας με τόσες δύσκολες συνθήκες αγαπούν τον Θεό και αγωνίζονται να τηρούν τις εντολές Του. Εμείς που είμαστε στα μοναστήρια με άγιες συνθήκες, άραγε κάνουμε αυτά που πρέπει. Και θα μας βοηθείτε με τον αγώνα σας και θα μας ενισχύετε. Και εμείς πάλι ταπεινά, ό,τι μπορούμε, ευχόμαστε για εσάς και γίνεται πολύ προσευχή στα μοναστήρια για όλο τον κόσμο, για τις ορθόδοξες πατρίδες μας, αλλά ιδιαίτερα για τα νιάτα. Εσείς είναι οι άνθρωποι να πάρετε δύναμη, χαρά για τη δική σας τη ζωή, αλλά και για την ελπίδα όλου του κόσμου.
1: Πνευματικές μου θεσίες. Ομιλίες αγιοριτών πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.